πάσα αδικία αμαρτία εστί. Κάθε αδικία και η πλέον μικρά παράβαση του θείου θελήματος είναι αμαρτία.

0: τεκνία φυλάξατε εαυτούς από τον ειδόλων.
1: Παιδάκια μου, αγαπημένα μου παιδιά, προφυλάξτε τον εαυτό σας από τα διάφορα είδωλα του αμαρτωλού και απίστου κόσμου.

0: Αυτή είναι η αγάπη, ή να περιπατώμε κατά τα εντολάς αυτού.
1: Αυτή δε είναι και εις τούτο συνίσταται η αγάπη, να ζώμεν και να συμπεριφερόμεθα σύμφωνα με τα εντολάς του Θεού.

0: Πάσο παραβαίνων και μη μένουν εν τη διδαχή του Χριστού, θεονούκ έχει. Ομένων εν τη διδαχή του Χριστού, ούτως και τον Πατέρα και τον Υιόν έχει.
1: Καθένας που παραβαίνει το θέλημα του Θεού και δεν μένει μέσα στη διδασκαλία του Χριστού, δεν έχει τον Θεόν μαζί του. Εξ αντιθέτου, εκείνος που μένει πιστός στην διδασκαλία του Χριστού, αυτός έχει μέσα του κατοικούντας τον Πατέρα και τον Υιόν.

0: ή της έρχεται προς εμάς και ταύτην την ιδαχήνου φέρει, μη λαμβάνεται αυτόν ησυχίαν και χέριν αυτό μη λέγεται. Ο γαρλέγον αυτό χέριν, κοινωνεί της έργης αυτού της πονηρής.
1: Εάν κανείς έρχεται προς σας και δεν έχει μαζί του ως ακλόνητον πίστην του αυτήν την διδασκαλίαν, μη τον παίρνετε εις τον σπίτι σας και ούτε χαιρετισμό να μην το απευθύνετε, διότι εκείνος που τον χαιρετά και τον συναναστρέφεται με οικειότητα είναι σαν να τον αμνηστεύει και να τον ενθαρρύνει εις τα πονηρά έργα και να γίνεται συμμέτοχος εις αυτά.

0: μου το κακόν, αλλά το αγαθόν. Ο αγαθοποιών εκ του Θεού έστιν, ο κακοποιών ουχε ώρα και των Θεών.
1: Μη μιμήσε το κακόν, αλλά να μιμήσε το αγαθόν. Εκείνος που πράττει με προθυμίαν και ανιδιοτέλειαν το αγαθόν είναι από τον Θεόν. Εξ αντιθέτου, εκείνος που πράττει το κακόν δεν έχει ιδεί και δεν έχει γνωρίσει καθόλου τον Θεόν.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χαντζηχρόνογλου, συνοδεία Ισοκρατών.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Καλώς ανταμωθήκαμε και πάλι εδώ στη σύναξή μας, στην εκπομπή «Μαθαίνω να είμαι γονιός». Και νομίζω ότι δόξα τω Θεώ, με τη φώτιση του Θεού, όλοι τυχερόμαστε αυτή εδώ τη συνάντησή μας και περιμένουμε κάθε φορά. Περιμένουμε γιατί, όπως λέμε, θέλουμε έτσι γραμμή πλεύσης, θέλουμε μια βοήθεια. Όλοι μπερδευόμαστε, όλοι ταλανιζόμαστε, βασανιζόμαστε, ταλαιπωρούμαστε, μάλιστα σε μια εποχή που όλοι γύρω μας έχουν βαλθεί να μας πειράζουν τα νεύρα, έτσι, να μας εκνευρίζουν. Και επομένως, πού να βρούμε σειρά για να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε. Εμείς λοιπόν εδώ πέρα με τη βοήθεια του Θεού και με τη βοήθεια των ειδικών βέβαια που έχουν μελετήσει το θέμα στην εξέλιξή του, προσπαθούμε να πούμε πώς διαχειριζόμαστε το θυμό μας ώστε να μην καταστρέφουμε αυτούς που αγαπάμε, να μην καταστρέφουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, να μην καταστρέφουμε τη σχέση αγάπης, εκτίμησης, εμπιστοσύνης, σεβασμού που υπάρχει ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και πώς μπορούμε και με το θυμό να έχουμε αποτελέσματα όσον αφορά την αγωγή. Δηλαδή αυτά που θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά μας να κάνουν ή αυτά που δεν θέλουμε να κάνουν και τα οποία πολλές φορές γίνονται αιτίες ή αφορμές για να θυμώνουμε. Κάπως έτσι μέχρι τώρα έχουμε δει το θέμα και έχουμε πει ότι επειδή είναι μια δύναμη μέσα μας ο θυμός, ψάχνουμε έναν τρόπο ώστε αυτή η δύναμη να είναι ευεργετική, να είναι αποτελεσματική και να μην είναι καταστροφική. Γι' αυτό και πρακτικά μέχρι τώρα έχουμε πει, πρώτα απ' όλα συνειδητοποιούμε γιατί θυμώνουμε, τι δηλαδή μας εκνευρίζει, τι μας εξοργίζει ανάλογα με την ένταση. Συνειδητοποιούμε την ένταση των συναισθημάτων μας, την οποία και έχουμε κάθε δικαίωμα να εκφράσουμε. Έχουμε δικαίωμα δηλαδή να εκφράσουμε το τι νιώθουμε. Όχι το ποιος μας ανάγκασε να τα νιώθουμε, γιατί στο κάτω-κάτω κανείς δεν μας αναγκάζει να νιώθουμε τίποτα. Εμείς το νιώθουμε. Και ο καθένας διαφορετικά το νιώθει. Η ένταση που δημιουργείται και ο εκνευρισμός και ο θυμός για το ίδιο γεγονός είναι διαφορετικός στον ένα γονέα και διαφορετικός στον άλλον. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας γονιός είναι καλύτερος από τον άλλον και πιο σωστός, όχι βέβαια. Είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Επομένως, μας ενδιαφέρει το τι νιώθουμε μέσα μας, ο καθένας όπως το νιώθει, τι είναι αυτό που μας ενοχλεί. Προσέξτε αυτό που λέγαμε και πριν, όχι το ποιος, αλλά το τι. Η πράξη δηλαδή. Δεν ταυτίζουμε την πράξη με το πρόσωπο και επίσης προσπαθούμε να θυμίσουμε τον κανόνα. Δηλαδή αφού ξεκαθαρίζουμε τι μας ενοχλεί και αφού ξεκαθαρίσουμε και εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, θυμίζουμε και τον κανόνα για να προσπαθήσουμε και να βοηθήσουμε εφόσον ανταποκριθεί σε όλα αυτά να δει τι πρέπει να διορθώσει, τι δεν πρέπει να κάνει. Με κανένα τρόπο πάντως δεν προσβάλλουμε τον άλλον, δεν προσβάλλουμε το πρόσωπο, δεν προσβάλλουμε το παιδί μας. Δεν κάνουμε επίθεση, δεν το κατηγορούμε, δεν το εξουθενώνουμε, δεν το ειρωνευόμαστε, δεν το βρίζουμε. Με κανέναν τρόπο, γιατί αυτός ο τρόπος είναι καταστροφικός. Και για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο είπαμε ότι αρχίζουμε την εκτόνωση νωρίς. Γιατί άμα προχωρήσει μετά και έχεις καταπιεί, στο τέλος θα βγεις εκτός ελέγχου. Και όταν βγαίνουμε εκτός ελέγχου είμαστε επικίνδυνοι. Μοιάζουμε όταν είμαστε θυμωμένοι με τους μεθυσμένους. Είμαστε στην κυριολεξία, έχουμε τρικυμία στο κρανίο. Ωραία έκφραση, Πολλές ωραίες εκφράσεις έχουμε τελικά για να περιγράψουμε το θυμό μας. Αν και δεν είναι ωραίο πράγμα, παρόλα αυτά έχουμε πολλές ωραίες πετυχημένες εκφράσεις. Τρικυμία στο κρανίο. Τα απείρα στο κρανίο που λέγανε και τα παιδιά παλιότερα. Έκφραση. Δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουν ανατραπεί τα πάντα. Έχω χάσει τη λογική μου. Είμαι μεθυσμένος πραγματικά. Και όταν είμαστε μεθυσμένοι, αν αφήσουμε να μπει πολύ το μεθύσι, να προχωρήσει πολύ, είμαστε επικίνδυνοι.

Το θυμό μας με βρισκές, με πράξεις βίας, με υποτιμήσεις και όλα τα άλλα που λέγαμε. Έχουμε δικαίωμα να δηλώνουμε το θυμό μας, δηλαδή να το περιγράφουμε, να περιγράφουμε τι μας ενοχλεί και μετά να θυμίζουμε και τον κανόνα. Και πραγματικά έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε μια έτσι αναγνώριση μιας μητέρας που προσπάθησε και χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο, αυτό τον τρόπο και εξασκήθηκε για να διαχειρίζεται έτσι αυτές τις καταστάσεις. Ο θυμός χωρίς βρισχές είναι μια αντίδραση που βοηθάει πολύ. Καθορίζει το ρόλο μου ως όριμης ενήλικης. Κερδίζει επίσης χρόνο και δεν αναστατώνει τη χολή. Περνάμε και στα θέματα υγείας. Κατέληξα στο συμπέρασμα, ομολογεί, ότι απλούστατα δεν υπάρχει αρκετός χρόνος στη ζωή για να εμπλεκόμαστε με εχθρικά σχόλια. Αυτό θα θέλαμε έτσι ιδιαίτερα λίγο να το υπογραμμίσουμε και να το σχολιάσουμε. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος στη ζωή μας. Όχι μόνο γιατί είναι ένας ορισμένος χρόνος που διαρκεί η ζωή μας, αλλά και γιατί έτσι όπως είναι δομημένη η ζωή μας, δεν έχουμε πολύ χρόνο για να χανόμαστε, να μπλεκόμαστε με όλα αυτά τα εχθρικά σχόλια και να πετάμε και να τραυματίζουμε πραγματικά και να πληγώνουμε ένας τον άλλον με βαριές κουβέντες, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόημα και δεν έχουν και κανένα αποτέλεσμα. Απλώς είναι βαριές κουβέντες για να εκτονώσουμε το θυμό μας. Χωρίς όμως να φέρνουμε θετικό αποτέλεσμα. Το αντίθετο, φέρνουμε αρνητικό. Και με το επικίνδυνο και το άσχημο ότι πληγώνουμε αυτούς που αγαπάμε. Και μετά από όλα αυτά τα εχθρικά σχόλια πρέπει να διαθέσουμε πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ ψυχική αντοχή, πολύ κόπο, πολύ προσπάθεια για να διορθώσουμε, για να επουλώσουμε τις πληγές, για να ξαναγκρεστήσουμε και να χτίσουμε αυτά που γκρεμίσαμε. Δεν είναι κρίμα, δεν είναι αμαρτία, δεν είναι άδικο. Έχουμε τόση κούραση, έχουμε τόσες προσπάθειες. Είναι έτσι μπερδεμένη η ζωή μας. Γιατί να μην προσπαθήσουμε λίγο να την ξεμπερδέψουμε? Δεν ζητάμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα και ακατόρθωτα. Πραγματικά κανένας θα, αν μας έλεγε να μην θυμώνομαι, προσπάθησε παιδί μου να μην θυμώνεις, θα λέγαμε ότι μάλλον δεν καταλαβαίνει. Ότι μάλλον δεν έχει ζήσει σαν γονιός. Ότι μάλλον δεν ξέρει τι γίνεται στη σύγχρονη εποχή και όλα. Και με τα σύγχρονα παιδιά. Έτσι όπως είναι, όπως έχουν διαμορφωθεί, εμείς τα έχουμε διαμορφώσει έτσι. Με όλο τον κοινωνικό περίγυρο, με την οτροπία που υπάρχει, με όλα αυτά που δέχονται ως επιδράσεις, ως επιρροές, ως παραστάσεις από την τηλεόραση, από τον υπολογιστή, από γύρω. Ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν κανείς να μην εκνευρίζεται και να μην θυμώνει. Ήδη είμαστε πάρα πολύ φορτωμένοι. Με το άγχος, της ανασφάλεια, τα οικονομικά μας προβλήματα, τις ανατροπές, τις εκκρεμότητες, ήδη γυρνάμε όλοι με τεντωμένα νεύρα, έτοιμοι να αρπαχτούμε στην κυριολεξία. Να αρπαχτούμε με ποιους? Με αυτούς που αγαπάμε? Με αυτούς για τους οποίους περνάμε όλες αυτές τις δυσκολίες, κάνοντας αλλεπάλληλες θυσίες και προσπάθειες? Δηλαδή είναι και παράλογο. Είναι τρελό να σκοτωνόμαστε για αυτούς που αγαπάμε και τελικά όλα να τα γκρεμίζουμε σε μια στιγμή. Γι' αυτό αξίζει να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε έτσι το θυμό μας. Όχι να μη θυμώνουμε. Και αν το διαχειριστούμε έτσι, σιγά σιγά, ξέρετε, θα καταλαγιάζει και λίγο ο θυμός μας. Θα εκνευριζόμαστε λιγότερες φορές. Πρώτα γιατί εμείς οι ίδιοι θα έχουμε μάθει σιγά σιγά να ελέγχουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας. Λίγο περισσότερο να ξεκαθαρίζουμε μέσα μας τι μας ενοχλεί. Αξίζει να μας ενοχλεί αυτό? Αξίζει να είμαι τόσο νευριασμένος για αυτό το πράγμα? Μερικές φορές όταν περάσουμε αυτή τη διαδικασία αναρωτιόμαστε γιατί τόσο πολύ παλιότερα νευρίαζα για αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν άλλα ωραία πράγματα στη ζωή μας, άλλες προτεραιότητες. Γιατί καταναλώνουμε και φθυρόμαστε ψυχολογικά, διανοητικά, αλλά και σωματικά? Γιατί ο θυμός επιδράει και στην υγεία μας. Δεν αξίζει τον κόπο, δεν έχουμε αποτέλεσμα. Φύγει το εγωισμός μας. Δεν είναι ούτε αυτό. Μερικές φορές κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει. Είναι λίγο παράξενο το γιατί ακριβώς νευριάζουμε. Και αν είναι έτσι, αξίζει για τον εγωισμό μας? Αφού τόσες θυσίες κάνουμε για τα παιδιά μας. Ίσως γιατί δεν έχουμε εκπαιδευτεί να διαχειριζόμαστε αλλιώς τα πράγματα, γι' αυτό και επιμένουμε.

τόσο πολύ σε αυτό το θέμα και γι' αυτό και θέλουμε να κάνουμε και άλλες ασκήσεις για να μπορέσουμε έτσι να το καταλάβουμε. Έτσι λένε στο σχολείο. Και για να ολοκληρώσουμε τη μαρτυρία της μητέρας, λέει: χρειάζεται πάρα πολύ καιρό για να διορθωθεί η ζημιά που θα γίνει και πολύ ενεργητικότητα για να ξεφορτωθεί κανείς την ενοχή. Όταν έχω να κάνω με δύσκολες καταστάσεις, δίνω στον εαυτό μου εσωτερικές οδηγίες. Αυτή είναι η εξάσκηση που λέγαμε. Να μπορεί κανείς να καθοδηγεί εσωτερικά τον εαυτό του. Να είναι δηλαδή εντυπωμένο μέσα του σαν στάση ζωής και νοοτροπία που θα του δώσει και θα του υπενθυμίσει. Πρόσεξε, τώρα τι πρέπει να κάνεις. Λέω, ποιο είναι το κύριο μήνυμα, τι θέλω δηλαδή να πω στο παιδί. Πες το κατευθείαν. Ξεκαθάρισε αυτό που πρέπει να γίνει, μην μπερδεύεις τη λύση. Μην τα βάζεις με τον απέναντί σου. Σε ενδιαφέρει να σταματήσει αυτή η κατάσταση που σε εκνευρίζει. Δεν σε ενδιαφέρει να τιμωρήσεις. Δεν σε ενδιαφέρει να δικαιωθείς. Σε ενδιαφέρει να μπορέσουμε και μας ενδιαφέρει όλους να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Ένα παράδειγμα. Για να είμαστε έτσι, να πούμε και άλλα παραδείγματα. Έχει εδώ ένα παράδειγμα βέβαια που ίσως δεν αφορά περισσότερο εμάς, γι' αυτό θα περάσουμε σε ένα άλλο. Η 16χρονη κόρη μου, ομολογεί μια μητέρα, έχει πολλές φορές την τάση να με κουρδίζει. Τι λέγαμε πριν για το σπορ, να μας εκνευρίζουν, να μας έτσι χαϊδεύουν τα νεύρα μας, που μερικές φορές τα νεύρα μας έχουν σπάσει, οι έκφρασεις σπάσαν τα νεύρα μου. Τώρα τελευταία μάλλον οι γενιές έχουν αποκτήσει πιο ευαισθητοποιημένα νεύρα. Κάτι σαν πορσελάνη, σαν κρύσταλλο, σπάσαν τα νεύρα μου. Και δυστυχώς μερικές φορές σπάνε και πολύ εύκολα τα νεύρα μας. Μήπως και αυτό έχει να κάνει με το ότι έχουμε καλομάθη, κακομάθη. Ή μήπως με το ότι περιμένουμε πάντοτε να έχουμε ιδανικές καταστάσεις και συνθήκες. Θυμηθείτε τι είχαμε πει σε μια άλλη εκπομπή, να είμαστε προετοιμασμένοι. Ότι θα μας ενοχλήσουν τα παιδιά μας και θα μας νευριάσουν. Είναι μέσα στα αναμενόμενα. Λέει λοιπόν, είχε την τάση η 16χρονη κόρη της πολλές φορές, όπως ομολογεί, να με κουρδίζει. Αναφέρει κατά περιεκτικό τρόπο πράγματα που με ενοχλούν. Ύστερα από μια τέτοια παρατήρηση είπα, αυτού του είδους οι κουβέντες με στενοχωρούν. Τι έκανε, περιέγραψε το συναίσθημά της και τι την ενοχλεί. Δεν έδωσε εξηγήσεις γιατί εγώ είμαι ευαίσθητη, γιατί αυτό με είχε πληγώσει όταν είμαι μικρή. Δεν χρειάζονται κι όλες αυτές. Αυτού του είδους οι κουβέντες με στενοχωρούν. Δεν είπε με στεναχωρείς με αυτού του είδους τις κουβέντες. Να τη διαφορά. Δεν μίλησε σε δεύτερο πρόσωπο. Δεν είπε ποιος, είπε τι τη στεναχωρεί. Δεν τη στεναχωρεί η κόρη της που έλεγε αυτές τις κουβέντες. Τη στεναχωρούν οι κουβέντες. Η κόρη της σας κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Εκφράζω τα συναισθήματά μου, περιγράφω αυτό που με ενοχλεί. Την επόμενη φορά που άρχισε να λέει πάλι κάτι σε αυτό το μοτίβο, σε αυτό το στυλ, σταμάτησε και είπε, ξέχασα, της μαμάς δεν της αρέσουν αυτά. Δέστε τι ωραία που το πιασε το μήνυμα. Της μαμάς δεν της αρέσουν αυτά. Το είπε, το σεβάστηκε, ανταποκρίθηκε. Γιατί, γιατί δεν την προσβάλαμε. Ανακεφαλαιώνουμε. Λέμε λοιπόν, πρώτον, χαρτί μολύβι όπως νομίζετε. Ή σημειώστε το στο μυαλό σας, στην καρδιά σας, όπως θέλετε. Προτάσεις κάνουμε εδώ. Συζητάμε όλοι μαζί πώς διαχειριζόμαστε τα προβλήματα. Αυτό δεν κάνουμε. Δεν έχουμε σχολείο, ούτε εξεταστέα ύλη. Μαθαίνουμε όμως θεωρίες και μαθαίνουμε και πρακτικές και εφαρμογή της θεωρίας. Πρώτον λοιπόν, περιγράφουμε αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή αυτό που μας ενοχλεί. Θα σας σημειώσω εδώ και θα θυμίσω ότι μερικές φορές πηγαίνοντας να περιγράψουμε αυτό που μας ενοχλεί, καταλήγουμε να γελάσουμε με αυτό. Και έτσι εκτονώνονται και τα νεύρα μας. Γιατί μας φαίνεται τόσο αστείο και τόσο γελίο που μας ενοχλεί αυτό το μικρό πράγμα. Γι' αυτό βοηθάει και πολύ αυτό το πρώτο βήμα. Περιγράφουμε αυτό που μας ενοχλεί. Αυτό που βλέπουμε και μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Αυτό που μας ανάβει τα λαμπάκια. Και ίσως καθώς πάμε να το περιγράψουμε, το ξαναλέμε, μας φαίνεται ότι καλά παιδιά, δεν έγινε και τίποτα.
Και κάποιες φορές ένα γέλιο, ένα χαμόγελο, ένα αστείο εκτονώνει την κατάσταση. Πρώτον λοιπόν περιγράφουμε αυτό που βλέπουμε. Δεύτερον, περιγράφουμε τι αισθανόμαστε, όπως το νιώθουμε εκείνη την ώρα. Θυμό, απογοήτευση, πίκρα, εκνευρισμό, εξοργισμένη, άνω ποταμών, εκτός εαυτού, με την ένταση που έχουμε. Περιγράφουμε τα συναισθήματά μας. Πάντοτε έχουμε κάθε δικαίωμα να περιγράψουμε τα συναισθήματά μας. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να κατηγορήσουμε κάποιον για τα συναισθήματά μας. Προηγουμένως περιγράψαμε τι μας ενοχλεί. Αυτό λοιπόν που περιγράψαμε, αυτό μας δημιουργήσε αυτά τα συναισθήματα, όχι το πρόσωπο. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουμε, να τα ταυτίζουμε αυτά τα δύο. Τρίτον, περιγράφουμε τι πρέπει να γίνει. Ή μερικές φορές αρκεί να θυμίσουμε κανόνες που ήδη έχουμε αναφέρει και άλλες φορές. Αν όμως είναι μια καινούργια κατάσταση, περιγράφουμε και τη λύση. Και τέταρτο και ολοκληρωμένο, με μεγάλα γράμματα, δεν προσβάλλουμε ποτέ το πρόσωπο. Όλα τα προηγούμενα περιέχουν το τέταρτο. Γιατί περιγράφεις το τι δεν λες το ποιος, γιατί λες εσύ πως αισθάνεσαι, γιατί λες τον κανόνα και δεν κάνεις υπόδειξη, δεν μιλάς στο δεύτερο πρόσωπο. Και το τρίτο έρχεται για να τα αγκαλιάσει όλα αυτά και να μας θυμίσει ποιο είναι το ζητούμενο. Δεν προσβάλλουμε το πρόσωπο. Δεν επιτιθέμεθα στα παιδιά μας. Δεν κατηγορούμε τα παιδιά μας. Δεν εξουθενώνουμε τα παιδιά μας. Δεν ξεσπάμε τα νεύρα μας στα παιδιά μας. Και εδώ η φράση μας προδίδει. Είδατε τι λέμε μεταξύ μας. Τι ομολογούμε. Ξέσπασα στα παιδιά μου. Δηλαδή τα παιδιά ήταν η αφορμή. Τα νεύρα μας ήταν από άλλους λόγους και αιτίες. Και βρήκαμε αφορμή και ξεσπάσαμε στα παιδιά μας. Το πρόβλημά μας και το θέμα μας και ο στόχος μας και ο σκοπός μας και η αγωνία μας και η λαχτάρα μας και η προσευχή μας είναι να μην ξεσπάμε τα νεύρα μας σε κανέναν. Όχι μόνο στα παιδιά μας, σε κανέναν. Να ξεσπάμε σκέτα τα νεύρα μας, ναι. Αλλά σε κανέναν. Όχι στα, όχι στον, όχι στους. Και πώς ξεσπάμε τα νεύρα μας, εκφράζοντάς τα. Κάποιες φορές, αν μας χρειάζεται η εκτόνωση σωματική, μπορούμε να έχουμε τρόπους. Και στα μικρά παιδιά πρέπει να το μαθαίνουμε αυτό. Αν κάποιος εκείνη την ώρα είναι τόσο νευριασμένος που πρέπει οπωσδήποτε να δείρει, ας δείρει ένα μαξιλάρι, ένα καναπέ. Θυμάστε κάποιες φορές που κάποιοι και δάσκαλοι, όταν θέλουν και έχουν αυτή την ένταση, για να μην χτυπήσουν, χτυπάνε το χέρι στο τραπέζι. Το χτύπημα στο τραπέζι είναι εκτόνωση. Είναι ο θυμός που θέλει να βγει εναντίον κάποιου και για να περισσώσουμε τους κάποιους που είναι γύρω μας, βγαίνει ενάντια σε κάτι, σε ένα αντικείμενο. Στο σπίτι μας υπάρχουν μαξιλάρια, μπορούμε να τα χτυπήσουμε. Σε κάποια παιδικά δωμάτια προτείνουμε, αν θέλετε, να αγοράσετε και σάκους του box. Κάνουν πολύ καλό. Έχετε δει και έχετε παρατηρήσει και έχουμε παρατηρήσει όλες τις ταινίες πόσο συχνά ένας θυμωμένος και μάλιστα έτσι άντρας και γυμνασμένος καταφεύγει σε ένα γυμναστήριο και χτυπάει συνεχώς το σάκο του box. Τον χτυπάει με δύναμη. Εκτονώνει την ένταση που έχει μέσα του. Αλλά χωρίς να καταστρέφει. Είναι ένα ξέσπασμα. Αλλά είναι ένα ξέσπασμα που εμείς οφείλουμε να το μάθουμε και στα παιδιά μας, για τους μεταξύ τους καυγάδες, για τα μεταξύ τους νεύρα, για την ένταση. Δεν ξεσπάμε τα νεύρα σε κάποιους. Βρίσκουμε τρόπο να εκτονωθούμε. Να πούμε εδώ έτσι χαριτωμένα ότι εμείς οι γυναίκες έχουμε βρει μερικούς τέτοιους τρόπους εκτόνωσης, που μπορεί να είναι και δημιουργικοί. Για να σκεφτούμε λίγο, και άνδρες μπορεί να το κάνουν, αλλά πιο πολύ φαίνεται να είναι στις γυναίκες. Ξέρετε, όταν θυμώνουμε, έχουμε μέσα μας πάρα πολύ ενέργεια. Όσο κουρασμένοι και να είμαστε, άμα νευριάσουμε δεν μας κρατάει τίποτα. Και επίσης, ο θυμός μέσα μας έχει πάρα πολύ δύναμη. Γι' αυτό και είναι επικίνδυνη. Είμαστε επικίνδυνοι την ώρα που είμαστε θυμωμένοι. Δεν ξέρουμε πόση δύναμη έχουμε και δεν ξέρουμε να ελέγξουμε αυτή τη δύναμη. Υπάρχουν περιπτώσεις που
κάποιοι που δεν είχαν τόση σωματική δύναμη, όπως πάνε χάρη οι γυναίκες, μέσα στα νεύρα τους και στο θυμό τους μπορούν να κουβαλήσουν ντουλάπα από το ένα μέρος στο άλλο, μεγάλα πράγματα και βαριά, γιατί έχουν τέτοιο θυμό και τέτοια ένταση μέσα τους που βγάζει προς τα έξω σωματική δύναμη. Ίσως να μετακινήσουν όλο το σαλόνι ή το σκρίνι οτιδήποτε άλλο από τα νεύρα τους. Ή κάποιες φορές μήπως παίρνουμε και ξεσπάμε τα νεύρα μας στα χαλάκια μας. Δεν είναι κακό αυτό. Κάποτε που ήμουν σε ένα μπαλκόνι, είχα παρατηρήσει έτσι απέναντι μία κυρία στο μπαλκόνι, βγήκε, τίναξε το χαλάκι της. Πολύ συνηθισμένη κίνηση. Μετά σε ξαναβγήκε και το ξανατίναξε με πάρα πολύ ένταση. Και μετά ξανά και ξανά. Καταλαβαίνετε. Ξεσπούσε τα νεύρα της. Καλά έκανε. Δημιουργικά. Καθάριζε και το χαλάκι. Γιατί ευτυχώς που τίναζε το χαλάκι, όχι κανέναν άλλον. Ξέρω, χαμογελάμε τώρα. Αλλά να, αυτό που λέγαμε. Αυτή τη δύναμη, αυτή την ορμή, να μάθουμε να τη στρέφουμε δημιουργικά και όχι καταστροφικά. Στο κάτω-κάτω καθαρίζουμε το σπίτι. Έχουμε και ένα όφελος. Καθαρίζουμε τα χαλιά μας. Καλά δεν είναι? Είναι αλήθεια όμως πραγματικά ότι κάποιες φορές πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε και τέτοιους τρόπους. Αν μέσα μας υπάρχει πάρα πολύ ένταση. Αν έχουμε φροντίσει από πριν, όπως λέμε, να σηκώνουμε το καπάκι, να εκτονωνόμαστε λίγο-λίγο, μπορεί και να μην φτάσουμε τόσο πολύ σε τόσο πολύ ένταση. Αλλά αν ξαφνικά φτάσουμε, υπάρχουν πάντοτε αυτοί οι τρόποι. Αρκεί να θυμόμαστε ότι δεν προσβάλλουμε ποτέ το πρόσωπο. Τα θυμόμαστε τα τέσσερα στάδια, έτσι. Περιγράφουμε τι μας ενοχλεί, εκφράζουμε τι νιώθουμε, προτείνουμε και θυμίζουμε τον κανόνα ή προτείνουμε τη λύση, αλλά οπωσδήποτε δεν προσβάλλουμε το πρόσωπο. Και φαίνεται να είναι αποτελεσματικά όλα αυτά. Κάποιοι γονείς, επειδή φοβούνται τον εαυτό τους, έχουν βρει και μια άλλη μέθοδο που πραγματικά αξίζει να την αναφέρουμε. Τη μέθοδο της αλληλογραφίας. Πρόσφατα διάβαζα κάπου ότι στην Αμερική ένας γονιός που είχε έφηβη κόρη βρήκε έναν τρόπο να επικοινωνεί μαζί της. Ποιο τρόπο νομίζετε? Facebook. Μα θα μου πείτε, στο ίδιο σπίτι έμεναν και επικοινωνούσαν μέσα από το Facebook, από τον υπολογιστή. Αν δεν μπορείς αλλιώς να επικοινωνείς, είναι και αυτός ένας τρόπος. Και τελικά είχε βρει καλό τρόπο. Καμιά φορά μπορούμε να γράψουμε κάποια πράγματα για να τα μεταφέρουμε στα παιδιά μας και μάλιστα στα μεγάλα μας παιδιά. Θα μου πείτε, καλά, στο ίδιο σπίτι είμαστε και θα αλληλογραφούμε? Ειδικά τώρα που έχουμε ξεχάσει και όλοι να αλληλογραφούμε. Γιατί το προτείνουμε αυτό? Γιατί όταν κανείς γράφει, ελέγχει το τι γράφει. Δηλαδή μπορεί να προσέξει πώς θα εκφραστεί. Και επίσης, αυτός που παίρνει το γραπτό δεν είναι εκείνη την ώρα μπροστά μας και ελέγχει επίσης τις αντιδράσεις του. Αν χρειάζεται λοιπόν, ας μην παρεξενευτούμε. Τίποτα δεν είναι παράξενο, ούτε τίποτα είναι ακραίο. Αρκεί να είναι και να εκφράζει σεβασμό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις μεθόδους. Ο καθένας ξέρει το πώς είναι η κατάσταση, τα δεδομένα, τις συνθήκες, τα πρόσωπα. Αν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να ανακουφιστούμε, ας εκφραστούμε μέσα από το γραπτό. Δηλαδή, όταν πάμε να νευριάσουμε πολύ, ας αποσυρθούμε. Ας πάμε να κλειστούμε στο δωμάτιό μας. Ας πάμε να πούμε δυνατά μία προσευχή. Ή ας κωδικοποιήσουμε και με τα παιδιά μας. Ας στήσουμε κάτι ώστε να καταλαβαίνουν ότι όταν κάνουμε αυτό το πράγμα αρχίζουμε να εκνευριζόμαστε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Αλλά και για να εκτονωθούμε. Έλεγα πριν για την καθαριότητα, για την εργασιοθεραπεία. Γιατί όχι λοιπόν να μην πω για την προσευχή, για να μην πω για το τραγούδι, για τον ψαλμό, για το να αποχωρήσουμε από την ένταση εκείνης της στιγμής, να φύγουμε δηλαδή από το δωμάτιο όπου γίνεται εκείνη την ώρα και δημιουργείται η αφορμή ή η αιτία της έντασης. Γιατί ίσως εκείνη την ώρα να μην ελέγχουμε τον εαυτό μας για να μιλήσουμε όπως λέμε, δηλαδή να περιγράψουμε τι μας έχει εκνευρίσει, το πώς αισθανόμαστε, και ανοίγοντας το στόμα μας να επιτεθούμε εναντίον του άλλου.
Αν είναι λοιπόν επιτεθούμενοι, καλύτερο να αποχωρήσουμε. Έστω και αν φαίνεται ότι υποχωρούμε, ότι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ως γονείς, ότι κάνουν τα παιδιά ό,τι θέλουν. Καλύτερα να φανούν όλα αυτά παρά να μαζεύουμε μετά τα καταστροφικά μας συντρίμμια. Να πάμε να προσπαθούμε να διορθώσουμε μετά τα πράγματα. Και τι μας κάνει αυτό? Μας κάνει να ηρεμήσουμε, να εκτονωθούμε. Πολλοί άνθρωποι έχουν βρει τέτοιους τρόπους, είτε τραγουδώντας όπως είπαμε, είτε κάνοντας προσευχή, είτε βαδίζοντας, είτε καθαρίζοντας, είτε. Μόνο προς Θεού μην πάρουμε ποτέ εκνευρισμένη το αυτοκίνητο για να πάμε βόλτα. Είναι επικίνδυνη η οδήγηση μέσα σε έντονο θυμό και εκνευρισμό. Μπορούμε να ψάξουμε να δούμε τι μπορεί να μας εκτονώσει. Ακόμη και μόνο το να φύγουμε και να μην βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας το παιδί μας που πραγματικά μας την έχει βιδώσει πάρα πολύ εκείνη την ώρα, μπορεί να διασώσει την κατάσταση. Και μπορεί και να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα στο παιδί μας. Δεν αντέχει άλλο. Τότε ίσως να χρειάζεται να γράψουμε ένα σημείωμα. Όταν θα έχουμε ηρεμήσει. Ή αν δεν θέλουμε να γράψουμε, πρόταση είναι. Γιατί όλα πρέπει κανείς να τα ψάχνει και να τα χρησιμοποιεί. Ψάχνει ο καθένας να βρει τρόπους να εφαρμόσει με τη σωστή νοοτροπία. Γιατί και άλλες φορές είπαμε ότι εδώ δεν δίνουμε συνταγές. Έχετε αυτό, πάρτε αυτό. Όπως κάνουν οι γιατροί. Εξάλλου τώρα και μετά, γενώσιμα και όλα τα άλλα, έχει μια γκάμα από φάρμακα, έτσι δεν είναι? Και εμείς λέμε μια γκάμα. Λέμε πώς πρέπει να σκεφτόμαστε. Κάποιους τρόπους που μπορούμε να το εκφράσουμε, αλλά και άλλους τρόπους που τα βρούμε μόνοι μας. Μπορεί να χρειαστεί να περάσουν 5-10 λεπτά, μία ώρα, δύο ώρες και μετά να το συζητήσουμε το θέμα. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε, δεν πρέπει να το κρατήσουμε μέσα μας. Δεν πρέπει να το καταπιούμε. Αυτό το καταπίνω είναι ουσιαστικά απόθεση. Απόθεση στο υποσυνείδητο και αργότερα στο ασυνείδητο. Αλλά δεν τελειώνει εκεί. Δουλεύει από εκεί και χωρίς έλεγχο. Και ό,τι είναι στο σκοτάδι είναι επικίνδυνο, πρέπει να έρχεται στο φως. Όταν θα είμαστε ήρεμοι, μπορούμε να μιλήσουμε και να διαχειριστούμε έτσι. Να πούμε τι μας είχε ενοχλήσει, γιατί θα έχει περάσει, τι είχαμε νιώσει και τι έπρεπε να γίνει. Και τότε θα νιώσουμε και όμορφα, γιατί δεν θα έχουμε την αίσθηση ότι τελικά νικηθήκαμε. Αν και κανονικά δεν θα πρέπει να μπαίνουμε στη λογική ποιος νίκησε, ποιος είναι ο κερδισμένος. Κάποτε είχαμε κάνει πριν αρκετές, πολλές εκπομπές πριν, τη μέθοδο χωρίς χαμένο. Στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και στις σχέσεις μας ως γονείς δεν είναι το θέμα ποιος βγαίνει κερδισμένος και ποιος χαμένος. Δεν έχουμε μάχες, ούτε παιχνίδια έχουμε. Εξάλλου όταν παίζουμε πρέπει να ευχαριστιόμαστε το ίδιο το παιχνίδι. Γι' αυτό ας μην νιώθουμε έτσι. Το ζητούμενο να κοιτάμε. Μην προσβάλλουμε τα παιδιά μας. Μην γίνεται ο θυμός μας καταστροφικός. Για μας και για αυτούς που αγαπάμε. Γιατί είναι άδικο. Για μας τους ίδιους. Επειδή τόσα και τόσα κάνουμε γιατί αγαπάμε τα παιδιά μας. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Δεν είναι εύκολο. Γιατί έχουμε μάθει. Έχουμε συνηθίσει μια κατάσταση. Να φουντώνουμε, να λέμε, να ξεθυμώνουμε. Ξεθυμαίνουμε μετά. Δεν έχει αποτέλεσμα όμως. Ξανά και ξανά και ξανά και ξέρετε, η επανάληψη μας φουντώνει όλο και πιο εύκολα. Γιατί συσσωρεύονται και όλα τα άλλα. 100 φορές το έχει κάνει και πάλι το ίδιο θα κάνει. Και ενώ προηγουμένως κάναμε λίγη υπομονή, μετά παίρνουμε αμέσως φωτιά. Και δεν έχουμε και κανένα αποτέλεσμα. Και ξαναρχίζει αυτός ο φαύλος κύκλος. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία, ζητώντας πάντοτε τη βοήθεια του Θεού, τη φώτιση του Θεού, καταφεύγοντας την προσευχή. Τι ωραία πριν ανοίξουμε το στόμα μας να προλάβουμε να πούμε μέσα από την καρδιά μας ένα Κύριε Ελέησον. Και αν θέλουμε να το πούμε και δυνατά. Όσο και αν ξαφνιάσουμε το περίγυρό μας. Τα παιδιά μας που μπορεί να μας έχουν συνηθίσει έτσι. Και σε αυτά θα κάνει καλό. Αυτό το Κύριε Ελέησον από μέσα από την καρδιά μας. Να ζητήσουμε τη φώτιση του Θεού ώστε αυτός ο εκνευρισμός, αυτά τα νεύρα, αυτή η οργή, αυτός ο θυμός που τόσες καταστροφές φέρνει, που τόσο πληγώνει και εμάς και τους γύρω μας, αυτούς που αγαπάμε, να μπορέσουμε να τον διαχειριστούμε διαφορετικά. Όχι να τον καταπιούμε.
ούτε να τον εξαφανίσουμε. Αυτό δεν ξέρουμε ποτέ αν θα γίνει. Είναι μεγάλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τώρα που τον έχουμε όμως, να μην πολεμάμε με αυτούς, με αυτόν, αυτούς που αγαπάμε. Και τελειώνοντας, θυμίζουμε. Λέμε αυτό που μας ενοχλεί, πρώτον. Δεύτερον, περιγράφουμε τι αισθανόμαστε. Τρίτον, προτείνουμε τη λύση, θυμίζουμε τον κανόνα, αλλά με τίποτα δεν προσβάλλουμε το πρόσωπο.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις Ιστορικές Καταγραφές. Μια εκπομπή που πάντα με αρρωγότη στον κύριο Παπαλαζάρου Ιωάννη, εκπαιδευτικό και συγγραφέα, είναι εδώ κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα για να μας μάθει ιστορία. Η ιστορία αυτή είναι πολύ χρήσιμη, όχι μόνο για το καλό το προσωπικό μας, της οικογένειάς μας, αλλά και ολόκληρης της πατρίδος μας. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που και πάλι είστε εδώ πιστός στο ραντεβού μας για να συνεχίσουμε τα ιστορικά μας θέματα.
1: Χαίρομαι ειλικρινά, αδερφή Αγγελική, και χαιρετώ τους αγαπητούς ακροατές του ραδιοφώνου της Λιδίας που ξαναακουγόμαστε και ελπίζω για να ακουγόμαστε για πολύ καιρό ακόμα, να είμαστε γεροί, να είμαστε υγιείς και να μιλάμε για τα εθνικά μας θέματα, όπως είπες, κάθε ευκαιρία.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαλαζάρου, μέσα στον Οκτώβριο γιορτάσαμε, θυμηθήκαμε την επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, με τον θάνατο του Παύλου Μελά, με τους αγώνες, και είναι και πολύ πρόσφατη η ιστορία.
1: Με τους κινδύνους
0: που έχουμε. Ναι, και που τώρα ακόμα περνάει η Μακεδονία με όλα αυτά που ζούμε. Θέλουμε λίγο έτσι να μας μιλήσετε για αυτό το θέμα.
1: Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Πραγματικά ο Οκτώβρης ήταν ένας μήνας με πολλές επαιτίους όπου τιμήσαμε εθνικά, τοπικά και εθνικά έτσι, ιστορικά θέματα. Μεταξύ αυτών ήταν, όπως είπατε, και η επέτειος του Μακεδονικού Αγώνα με τα γεγονότα που αναφέρατε, με τους κινδύνους που διέτρεξε η Μακεδονία, και τον σημαντικότερο εκ των κινδύνων ήταν ο εκβουλγαρισμός των κατοίκων και ο εκβουλγαρισμός του χαρακτήρα της ελληνικής Μακεδονίας. Αυτό επεδίωκαν οι Βούλγαροι από την πρώτη στιγμή, από το 1870, να αναδείξουν μια Μακεδονία βουλγαρόφωνη, μια Μακεδονία που δεν αναγνωρίζει το Πατριαρχείο, που είναι απαγκεστρωμένη στην σχισματική εκκλησία της Βουλγαρίας. Αυτή ήταν η προσπάθειά τους, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο Μακεδονικός Αγώνας με διάφορες μορφές από το 1870 έως το 1908. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε αυτές τις προσπάθειες των Βουλγάρων από τους πρώτους αιώνες που εγκαταστάθηκαν στα Βαλκάνια μέχρι τελευταία πια. Είχαν αρχίσει τις επιδρομές τους οι Βούλγαροι και τις εγκαταστάσεις τους στα Βαλκάνια από τα μέσα του 7ου μετά Χριστόν αιώνα, και ο εκχριστιανισμός τους, όπως ξέρουμε, άρχισε τον 9ο αιώνα. Ωστότε ήταν ειδωλολάτρες ή άθεοι, και με διάφορες μορφές αθεϊσμού. Η Βουλγαρία κατακτήθηκε και περιήλθε στην Οθωμανική κυριαρχία από τα μέσα του 14ου μετά Χριστόν αιώνα και έμεινε τουρκοκρατούμενη έως τα μέσα του 19ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια της Βυζαντίνης Αυτοκρατορίας και της τουρκοκρατίας η Βουλγαρική Εκκλησία ήταν υπό την επιτροπή, υπό την δικαιοδοσία του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως. Από τα έτη 1830 έως 1860 οι Βούλγαροι ξεκίνησαν μια προσπάθεια, μια εκστρατεία να απαγκιστρωθούν από τις ελληνικές επιδράσεις και κυρίως από την εξάρτησή τους από το Πατριαρχείο. Δύο παράγοντες κινήθηκαν έτσι καθοριστικά στις προσπάθειές τους αυτές. Ο πανσλαβισμός, καθοδηγούμενος από τη Ρωσία, ο οποίος έθεσε υπό την προστασία του τους Βουλγάρους απέναντι του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Και ο δεύτερος παράγοντας ήταν η Παπική Εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία, η οποία θεώρησε κατάλληλη την ευκαιρία να δημιουργήσει προβλήματα στο χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και για το σκοπό αυτό ίδρυσε μια ειδική εταιρεία, θα τη λέγαμε, με την συμμετοχή των Ιησουητών μοναχών για την κατασυκοφάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ελπίζοντας να προσελκύσουν τους Βουλγάρους προς την κίνηση αυτή και προς τη Ρώμη, και δεύτερον με την κίνηση της Ουνίας, για την οποία θα μιλήσουμε οπωσδήποτε σε μια επόμενη εκπομπή μας.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έτσι, κατασκευάστηκαν ένα πλήθος κατηγοριών εναντίον του ελληνικού κλήρου για να δικαιολογηθεί η προετοιμαζόμενη απόσπαση της Εκκλησίας της Βουλγαρίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η σπουδαιότερη κατηγορία που διατυπώθηκε από Βουλγάρους ιστορικούς, τους οποίους ακολούθησαν και μερικοί ξένοι ιστορικοί, είναι ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο εργαζόταν συστηματικά για τον εξελληνισμό των Βουλγάρων. Αμερόληπτοι και αντικειμενικοί ιστορικοί, ανάμεσα στους οποίους και μερικοί Βούλγαροι, έχουν απορρίψει αυτές τις κατηγορίες. Όλες αυτές οι κατηγορίες προετοίμαζαν απλώς την εθνοφιλετική ενίσχυση των Βουλγάρων, που κατέληξε στο σχίσμα της Βουλγαρικής Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το άδικο της κατηγορίας, της επικρίσεως αυτής για δήθεν προσπάθεια εξελληνισμού των Βουλγάρων, φαίνεται από την αντίθετη διαπίστωση του μεγάλου ιστορικού μας Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου, ο οποίος επικρίνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο γιατί ενώ μπορούσε απέφυγε να εξελληνίσει τους Βουλγάρους, λησμονώντας βέβαια ότι η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία είχε πάντοτε οικουμενικό χαρακτήρα και άφησε ελεύθερη μέσα στους κόλπους της την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των εθνικών γλωσσών, των εθνικών πολιτισμών, αντίθετα προς την Δυτική Εκκλησία, η οποία επέβαλε παντού τη λατινική γλώσσα. Μπορούσε η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, που είχε δημιουργήσει η ίδια με τους Αγίους Κύριλο και Μεθόδιο, τους Αποστόλους και άλλες μορφές, μπορούσε να πετύχει τον σλαβικό πολιτισμό και την σλαβική γλώσσα, να γίνει ο καταστροφέας της δηλαδή. Αυτά τα αναφέρει, όπως είπαμε, ο Παπαρηγόπουλος. Οι Βούλγαροι γύρω στο 1860 άρχισαν να προβάλλουν αξιώσεις για την ίδρυση αυτοκέφαλης εκκλησίας. Ήθελαν να χρησιμοποιήσουν το εκκλησιαστικό θέμα για πολιτικούς σκοπούς και προσέδωσαν σε αυτό έντονο έτσι εθνικιστικό και εθνοφιλετικό χαρακτήρα. Στις διεκδικήσεις τους αυτές βοήθησαν από την έκδοση εκ μέρους του Σουλτάνου ενός διατάγματος, ενός μεταρρυθμιστικού διατάγματος, το περίφημο Χάτι Χουμαγιούν του 1856. Το διάταγμα αυτό, το οποίο εκδόθηκε αμέσως μετά τον Κρυμαϊκό πόλεμο, με το οποίο με το διάταγμα αυτό γινόντουσαν μεταρρυθμίσεις για πολιτική και θρησκευτική ισότητα όλων των υπηκόων της Οθωμανικής κυριαρχίας. Το Χάτι Χουμαγιούν, το αυτοκρατορικό διάταγμα, αποτέλεσε σημαντικό σταθμό της μεγάλης μεταρρύθμισης που είχαν αναγγείλει οι νεότουρκοι, το περίφημο Τανζιμάτ. Επέφερε το διάταγμα αυτό και την σημαντικότερη αναδιοργάνωση των μη μουσουλμανικών θρησκευμάτων που υπήρχαν μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι δημιουργήθηκε ένα κλίμα ευνοϊκό που το εκμεταλλεύτηκαν οι Βούλγαροι και ξεσηκώθηκαν εναντίον του Πατριαρχείου στην κυρίως Βουλγαρία αλλά και στη Μακεδονία και στη Θράκη με μια σωρία δημοσιευμάτων. Άρχισαν να συκοφαντούν το Πατριαρχείο στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και προς τη Δύση για το ότι δήθεν κατατυρανούσε τους Βουλγάρους και προσπαθούσε να καταστρέψει τα φιλολογικά μνημεία τους, να καταστρέψει τη σλαβική γλώσσα με σκοπό να τους εξελληνίσει. Το βουλγαρικό εκκλησιαστικό ζήτημα απασχόλησε και τις κυβερνήσεις τόσο της Ελλάδος όσο και της Σερβίας, που ενδιαφερόντουσαν να μην δοθούν στη Βουλγαρία περιοχές στις οποίες κατά πλειοψηφία ζούσαν Έλληνες και Σέρβοι, και φυσικά να αποφευθεί η πανσλαβιστική ιδέα και ο πανσλαβισμός που επεδίωκαν οι Ρώσοι. Ο πανσλαβισμός ως ιδέα και ως κίνημα τόσο ιδεολογικό όσο και πολιτικό άρχισε να αναπτύσσεται από τον 19ο αιώνα στη Ρωσία, η οποία εμφανίζεται στο προσκήνιο πλέον ως η μεγάλη μητέρα και προστάτηδα των Ορθοδόξων Σλάβων. Οργανώθηκαν στη Μόσχα και στις μεγαλύτερες πόλεις της Ρωσίας, όπως στην Πετρούπολη, στην Οδυσσό, στο Κιέβο, επιτροπές υπό μορφή φιλανθρωπικών σωματείων, όπως οργανώθηκαν και συνέδρια εκπροσώπων από όλους τους σλαβικούς λαούς με σκοπό την τόνωση της θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης των Σλάβων της Βαλκανικής Χερσονήσου, τη διατύπωση και την διάδοση κηρυγμάτων αλληλεγγύης και συναδέλφωσης όλων των σλαβικών λαών και την στρατολόγηση νέων κυρίως ανθρώπων που θα στελέχωναν ως προτεργάτες τα κατατόπους εθνικιστικά κινήματα. Για την επίτευξη αυτών των επιδιώξεων διαμορφώθηκαν τρεις μορφές ανάπτυξης και δράσης των πανσλαβιστικών κινημάτων και των οραμάτων τους. Σύμφωνα με την πρώτη επιδίωξη, η Ρωσία ήταν η μεγάλη εγγυήτρια δύναμη που είχε θεία αποστολή και με μοχλό την Ορθοδοξία θα απελευθέρωνε όλους τους υπόδουλους σλαβικούς λαούς. Η δεύτερη τάση οραματιζόταν μια μεγάλη σλαβική ομοσπονδία με ηγέτιδα φυσικά την μητέρα Ρωσία, όπου θα μπορούσαν να συμμετάσχουν και άλλες μη σλαβικές εθνότητες, και έβαζε σε πρώτη προτεραιότητα κινητοποιήσεις και πολέμους κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας και σε δεύτερη τον πόλεμο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για την απελευθέρωση των Σλάβων. Η τρίτη πρόταση που είχε ως κίνητρο, ως κύριο εκφραστή τον πανίσχυρο διπλωμάτη και πολιτικό Νικόλαο Ιγνάτιεφ Ρώσο, ήταν περισσότερο θα λέγαμε πρακτική και ρεαλιστική. Έθετε ως άμεσο στόχο την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Ρώσους και τον έλεγχο των ασθενών, αυτό που πάντα ήθελε η Ρωσία φυσικά. Για την απελευθέρωση των υπόδουλων σλαβικών λαών της Βαλκανικής Χερσονήσου, ο Νικόλαος Ιγνάτιεφ πρότεινε αντί του πολέμου τη διπλωματία, τα ανατρεπτικά κινήματα και την προπαγάνδα. Σε κάθε περίπτωση το πανσλαβιστικό κίνημα και τα εθνικιστικά παρακλάδια τους στα Βαλκάνια θεωρούσαν ως κύριο αντίπαλό τους στα επεκτατικά τους σχέδια τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία. για την επίτευξη αυτών των στόχων του ο Νικόλαος Ιγνάτιεφ, που είπαμε ήταν στρατηγός και υπουργός του Τσάρου της Ρωσίας, υπέρμαχος και κήρυκας της πανσλαβιστικής θεωρίας, για τοποθετείται το έτος 1862 στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπηρετούσε τότε ως πρεσβευτής ο Ιγνάτιεφ. Από την πρώτη κιόλας ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του, έβαλε σε εφαρμογή τα σχέδιά του περί αποδυναμώσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Ελληνισμού. Εξαποστέλει πράκτορές του προς κάθε κατεύθυνση, οι οποίοι προπαγάνδιζαν και διέβαλαν τον Πατριάρχη ως τύρανο του κατώτερου κλήρου και των επισκόπων, και πέτυχε σε σύντομο χρονικό διάστημα να δημιουργήσει αναταραχή και σύγχυση στους κόλπους της Ορθοδοξίας. Παράλληλα, ενισχύει με κάθε τρόπο τον βουλγαρικό εθνικισμό, κινητοποιεί βουλγάρους επισκόπους και προετοιμάζει το έδαφος για την απόσχεση της Βουλγαρικής Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Με τις προθέσεις και τις προσπάθειες του Ιγνάτιεφ συνηγορούν και ενισχύουν τις κινήσεις του, εκτός από τη Ρωσία φυσικά, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα η Γαλλία. Η υψηλή πύλη παρακολουθούσε καταρχήν απαθής και ουδέτερη αυτές τις πρωτοβουλίες του Ιγνάτη. Το 1866 έσπασε η κριτική επανάσταση και ο πανούργος Ρώσος πρεσβευτής ο Νικόλαος Ιγνάτιεφ θεώρησε αυτό το γεγονός ως μοναδική ευκαιρία για να μεταβάλει και να συμπαρασύρει τις διαθέσεις του Σουλτάνου υπέρ των βουλγαρικών βλέψεων εις βάρος του Ελληνισμού. Τι έκανε? Παρότρινε τη βουλγαρική πλευρά και πετυχαίνει να σταλούν βούλγαροι εθελοντές στην Κρήτη για να πολεμήσουν στο πλευρό των Τούρκων εναντίον των κοινών εχθρών, που είναι φυσικά οι Έλληνες. Αυτά τα γεγονότα πραγματικά ανατρέπουν την ουδετερότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας απέναντι στη διαμάχη των Ορθοδόξων υπηκόων της πάνω στα εκκλησιαστικά θέματα, και προδιαθέτουν ευνοϊκά τον Σουλτάνο υπέρ των βουλγαρικών στόχων. Ο Ιγνάτιεφ λοιπόν πέτυχε αυτό που μεθοδικά μηχανοραφούσε από καιρό εις βάρος του Πατριαρχείου. Συνέταξε με εντολή και για λογαριασμό του Σουλτάνου το περίφημο διάταγμα, το Φιρμάνι του 1870, σύμφωνα με το οποίο δίνονταν το δικαίωμα στη Βουλγαρική Εκκλησία να αποσχιστεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και να ανεξαρτητοποιηθεί ως αυτοκέφαλη Βουλγαρική Εκστρατεία, που θα είχε στη δικαιοδοσία της 13 από τις 30 επισκοπές που διεκδικούσε αρχικά. Διεκδικούσε 30 επισκοπές. Ξεκινούσε από την Μαύρη Θάλασσα και έφτανε σχεδόν μέχρι τα μέσα της Αλβανίας. Όλη την Θράκη, όλη την Μακεδονία την είχε μέσα στα σχέδιά της. 30 επισκοπές μέσα στις πόλεις αυτές. Ήταν η Θεσσαλονίκη, ήταν η Έδεσσα, η Καστοριά, η Φλόρινα, η Κοζάνη. Αλλά ο Σουλτάνος δεν τους έκανε τη χάρη, τους έδωσε το δικαίωμα μόνο να έχουν δικαιοδοσία σε 13 επισκοπές, που είναι περίπου μέσα στα όρια της σημερινής Βουλγαρίας. Όμως σε αυτό το σουλτανικό διάταγμα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 10, το οποίο προέβλεπε την επέκταση της δικαιοδοσίας του Βουλγάρου Εξάρχου, της Βουλγαρικής Εκστρατείας δηλαδή, τον Αρχιεπίσκοπο, να έχει δικαιώματα και δικαιοδοσίες στην Οθωμανική Επικράτεια, όπου τα 2/3 του πληθυσμού θα δήλωναν ότι αναγνωρίζουν τη Βουλγαρική Εκκλησία αντί του Πατριαρχείου. Εάν δηλαδή σε μια πόλη, ένα χώριο, μια περιφέρεια μικρή ή μεγαλύτερη υπέγραφαν με υπογραφές ότι αναγνωρίζουν την Βουλγαρική Εκστρατεία και όχι το Πατριαρχείο, τότε το χωριό αυτό, η πόλη ή η περιφέρεια αυτή περιερχόταν στην δικαιοδοσία των Βουλγάρων. Για την εξασφάλιση τώρα αυτής της πολυπόθητης πλειονότητας των δύο τρίτων, άνοιξε ένα μέτωπο, θα λέγαμε, αναμετρήσεων στο μακεδονικό χώρο, με πολύ οδυνηρές συνέπειες για τον γεγενή πληθυσμό, για τους Μακεδόνες. Έγινε ο βασικός στόχος της προπαγάνδας του πανσλαβιστικού κινήματος και η κυρίαρχη επιδίωξη του βουλγαρικού εθνικισμού, ο οποίος απέβλεπε μέσα από την διευρυνόμενη έτσι δικαιοδοσία της βουλγαρικής εξαρχίας, απέβλεπε στη διάβρωση των φρονημάτων και των συνειδήσεων, στην αλλίωση των εθνικών συσχετισμών και τελικά στη δικαίωση των επεκτατικών του σχεδίων. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αντέδρασε έντονα και αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον έξαρχο της Βουλγαρικής Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη, διότι με αυτόν τον τρόπο η ίδρυση Βουλγαρικής Εξαρχίας ήταν αντίθετη προς τους ιερούς κανόνες της Ορθοδοξίας, οι οποίοι προβλέπουν παραχώρηση αυτοκεφάλου καθεστώτος μόνον όταν η ετούσα εκκλησιαστική επαρχία αποκτούσε κρατική υπόσταση, πράγμα το οποίο δεν συνέβη, γιατί η Βουλγαρία ήταν ακόμα, δεν υπήρχε ως κράτος, ήταν ακόμα υποτελής στην Οθωμανική κυριαρχία. Η ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας λοιπόν προκάλεσε αναστάτωση και το Οικουμενικό Πατριαρχείο συγκάλεσε μια πανορθόδοξη σύνοδο το 1872 υπό την προεδρία του Πατριάρχου τότε Ανθίμου του Έκτου, η οποία κήρυξε τη Βουλγαρική Εκκλησία σχισματική και την κατηγόρησε ότι επιδιώκει τον εθνοφιλετισμό. Δηλαδή ότι με το σχίσμα δεν επεδίωκε εκκλησιαστική ανεξαρτησία, αλλά εθνική επέκταση. Το σχίσμα αυτό κράτησε έως το 1945 και τότε η Βουλγαρική Εκκλησία ζήτησε συγγνώμη από το Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και ήρθε το σχίσμα του 1872. Οι Βούλγαροι, έχοντας εξασφαλίσει πλέον άφθονα μέσα, έχοντας εξασφαλίσει την ηθική και υλική υποστήριξη της Ρωσίας, οργάνωσαν μια κινητοποίηση άνευ προηγουμένου, μια λυσόδη κινητοποίηση σε όλη την ύπαιθρο χώρα της Μακεδονίας με πρωτοφανείς μηχανισμούς. Μεταχειρίστηκαν για τους σκοπούς τους μέσα θεμητά και αθέμητα συκοφαντίες, χρηματισμούς, βιαιότητες για τη διαφθορά των συνειδήσεων, αλλά και απειλές και τρομοκρατία. Πίεζαν αφόρητα ειδικά τους Μακεδόνες που μιλούσαν το σλαβοφανές ιδίωμα τους, σλαβόφωνους όπως κακώς τους λέμε, τους πίεζαν να υπογράψουν αναφορές και να ενταχθούν στην εξαρχία. Τους υπόσχονταν πως αν αρνηθούν το Πατριαρχείο και την όποια σχέση ή ελπίδα τους προς τον Ελληνισμό, θα τους παράσχουν χρήματα, διευκολύνσεις και μεσολαβήσεις για απαλλαγές από φόρους, διανομή γεών και άλλες τέτοιες υποσχέσεις. Οι πρώτοι στόχοι και οι πρώτες διαμάχες προς την κατεύθυνση αυτή ήταν η κατάληψη και η κατοχή των εκκλησιών και των σχολείων. Ξέρουμε ότι στις εκκλησίες και στα σχολεία δημιουργούνται οι ανθρώπινοι χαρακτήρες, οι συνειδήσεις κλπ. Εκεί ήταν λοιπόν οι πρώτοι στόχοι των Βουλγάρων. Τα σχολεία και οι εκκλησίες, οι παπάδες και οι δάσκαλοι. Στα αστικά κέντρα όπου οι πατριαρχικοί υπερτερούσαν, αυτοί που αναγνώριζαν το Πατριαρχείο δηλαδή, και υπήρχε κίνηση οργανωμένη από ελληνικής πλευράς μέσα από σωματεία, από εκκλησιαστικές ή φιλανθρωπικές οργανώσεις. Η βουλγαρική προπαγάνδα και οι πιέσεις ήταν περιορισμένες και τα αποτέλεσματά τους ήταν ανάξια, θα λέγαμε, λόγου. Η κατάσταση όμως γινόταν ανεξέλεγκτη και οι επιπτώσεις οδυνηρές ήταν στην Ήπεθρο, κυρίως στα απομακρυσμένα χωριά, όπου κυριαρχούσε αυτό το σλαβοφανές γλωσσικό ιδίωμα. Βούλγαροι παπάδες και δάσκαλοι, άλλοτε μεταμφιεσμένοι και άλλοτε απροκάλυπτα, στέλνονταν από τη Σόφια για να στρατολογήσουν και να προσελκύσουν γονείς και μαθητές με κίνητρα την απαλλαγή από οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση στη φοιτησή τους ή από οικονομικές επιβαρύνσεις ή ιεροπραξίες των εκκλησιών και με υποσχέσεις για περαιτέρω σπουδές των νέων στη Βουλγαρία και επαγγελματική αποκατάσταση. Καθημερινές ήταν οι καταστάσεις έντασης, επεισοδίων και συγκρούσεων, αλλά πολλές φορές και κωμικοτραγικών γεγονότων στα χωριά όπου αναγκάζονταν να συλλειτουργούν πατριαρχικοί και εξαρχικοί γονείς. Οι χριστιανοί της Μακεδονίας χωρίστηκαν σε πατριαρχικούς και εξαρχικούς, δηλαδή όλους αυτούς που αναγνώριζαν το πατριαρχείο και θεωρούνταν Έλληνες και σε αυτούς που αναγνώριζαν αντί του πατριαρχείου τη βουλγαρική εξαρχία και λέγονταν εξαρχικοί και βέβαια είχαν βουλγαρική περισσότερη προτίμηση προς τη Βουλγαρία. Οι εξαρχικοί άρχισαν αγώνα χρησιμοποιώντας κάθε μέσον για να παρασύρουν στην εξαρχία κυρίως τους σλαβόφωνους, όπως είπαμε, τους οποίους έπρεπε πάση θυσία να τους παρουσιάσουν ως Βουλγάρους. Στον αγώνα αυτό εντάχθηκε έντονα βέβαια ο μακεδονικός ελληνισμός, κυρίως αυτοί που λέμε σλαβόφωνους, οι οποίοι στην μεγάλη τους πλειονότητα παρέμεναν παρά τις παντοειδείς πιέσεις που δέχονταν, παρέμεναν πατριαρχικοί γιατί είχαν ελληνική συνείδηση. Γι' αυτό και οι Βούλγαροι τους αποκαλούσαν χαρακτηριστικά Γρεκομάνους. Οι κάτοικοι που μιλούσαν το σλαβοφανές ιδίωμα, όπως είπαμε, αντέδρασαν στην προσπάθεια της υποταγής τους στον βουλγαρισμό, αναδείχθηκαν με δική τους πρωτοβουλία και με δικά τους μέσα σε πρώτης τάξης αγωνιστές του ελληνισμού και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι οι καλύτεροι μακεδονομάχοι προέρχονταν από τις τάξεις τους. Ο Γκόνος Γκάτας στα Γιαννιτσά, ο Καπετάν Κότας και ο Στρεμπρενιώτης στην Δυτική Μακεδονία, η αδερφή δουλειά μας στη Γουμένισσα και πολλοί, πολλοί άλλοι. Ο γενικός επιθεωρητής των μακεδονικών βιλαετίων, η βιλαετία ήταν μεγάλες διοικητικές περιφέρειες, ο Χιλμή Πασάς, που είχε έδρα τη Θεσσαλονίκη αυτός, όταν εκφράζοντας τη γνώμη της τουρκικής κυβέρνησης και τη δική του γνώμη για την σύνθεση του πληθυσμού της Μακεδονίας από έναν Γάλλο δημοσιογράφο, ρωτήθηκε τι ήταν αυτός ο πληθυσμός της Μακεδονίας. Είπε ξεκάθαρα, η γνώμη μου και η γνώμη της κυβερνήσεώς μου είναι ότι είναι Έλληνες. Τώρα το μικρό ελληνικό κράτος δυστυχώς θα πρέπει να πούμε ότι δεν αντέδρασε ούτε εγκαίρως ούτε ορθά. Έως το 1904 τουλάχιστον υπήρξε αδιάφορο για τα προβλήματα της Μακεδονίας. Οι μόνοι χώροι που αντιλήφθηκαν αυτούς τους κινδύνους στη Μακεδονία και αντέδρασαν ήταν το ελληνικό προξενείο Θεσσαλονίκης και η Εκκλησία. Από πλευράς Εκκλησίας ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος, ο γνωστός ως Μεγαλοπρεπής, εγκαίρως είχε αντιληφθεί τα γεγονότα στη Μακεδονία και τους κινδύνους και διόρισε ιεράρχες νέους και δυναμικούς σε κρίσιμες θέσεις και κρίσιμες πολιτείες στη Μακεδονία, όπως τον Ιωακήμ Φορόπουλο στο Μοναστήρι, τον Γερμανό Καραβαγγέλη στην Καστοριά, τον Στέφανο Δανιηλίδη στην Έδεσα, τον Χρυσόστομο Καλαφάτη στη Δράμα, τον Φώτιο Καλπίδη στην Κοριτσά, τον Εμιλιανό Λαζαρίδη στα Γρεβενά, οι τρεις τελευταίοι, ο Χρυσόστομος Δράμας, ο Φώτιος Καλπίδης στην Κοριτσά και ο Εμιλιανός Λαζαρίδης στα Γρεβενά, βρήκανε φρικτό θάνατο, πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Ο μεν Χρυσόστομος Δράμας είναι ο ηρωικός.

0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, αυτή ήταν η προσφορά της Εκκλησίας, η αντίδραση της Εκκλησίας στην προσπάθεια εκβουλγαρισμού του πληθυσμού της Μακεδονίας.
0: Ευχαριστούμε κύριε Παπαλαζάρου και για αυτό το κομμάτι της ιστορίας που μας φέρατε στο φως, να το θυμηθούμε, γιατί είπαμε ότι δεν έχει φύγει ο κίνδυνος της πατρίδας μας, της Βόρειας Ελλάδας, της Μακεδονίας μας, και τώρα με άλλους τρόπους ειρηνικούς προσπαθούν να σιγά σιγά να πάρουν κομμάτι από τη Μακεδονία. Θα γίνει χωρίς να το καταλάβουμε.
1: Πολύ, ναι. Πολύ ωραία το θέσατε, με ειρηνικούς τρόπους, που οι τρόποι ειρηνικοί πολλές φορές είναι πολύ πιο επικίνδυνοι από μια εμπόλεμη κατάσταση, όπου ξέρεις πώς να φερθεί στην εμπόλεμη κατάσταση. Στους τρόπους τους ειρηνικούς είναι ο κίνδυνος πολλαπλάσιος, πολλαπλός. Έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Κύριε Παπαλαζάρου, θα συνεχίσουμε. Μας αναφέρατε κάποια στιγμή για την Ουνία.
1: Ναι,
0: θα θέλαμε σε μια επόμενη εκπομπή να μας μιλήσετε γι' αυτό.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Ωραία. Τώρα λοιπόν θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Έχει ολοκληρωθεί και ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Αγαπητοί μας φίλοι, θα σας περιμένουμε στην επόμενη συνάντησή μας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Κάθε φορά που θα πάμε στην εκκλησία, στον Ιερό Ναό, να παρακολουθήσουμε ένα μυστήριο, παρατηρούμε ότι μέσα στο ιερό θα μπουν κάποια παιδάκια τα οποία ο ιερέας θα τα ντύσει με τις στολές τους, και όταν θα γίνει η είσοδος αυτά τα παιδιά θα προπορευθούν του ιερέως κρατώντας είτε το κερί, είτε το σταυρό, είτε τα εξαπτέρυγα, και έτσι γίνεται η είσοδος. Ή όταν θα είναι η ώρα του Ευαγγελίου, τα παιδάκια αυτά θα πάρουν στο χέρι τους το κερί και κάτω από το Ευαγγέλιο θα καθίσουν όλη τη διάρκεια του Ευαγγελίου. Επίσης αυτά τα παιδάκια τα βλέπουμε και μέσα στο ιερό, όσο μπορούμε να δούμε από την ωραία πύλη, να κινούνται μέσα στο ιερό και να κάνουν κάποιες εργασίες, κάποιες δουλειές, κάποιες διακονίες, όπως το λέμε στην εκκλησιαστική διάλεκτο. Αυτά τα παιδάκια τα ονομάζουμε ιερόπαιδες ή στην δημοτική παπαδάκια, δηλαδή σαν να είναι μικροί ιερείς, μικροί παπάδες. Αυτά τα παιδάκια τα συναντάμε σχεδόν σε όλους τους ναούς, και αναλόγως με το πόσο ο ιερέας θέλει να έχει τέτοια παιδάκια μέσα στο ιερό, θα δούμε ναούς που να είναι γεμάτο το ιερό από τέτοια παιδάκια ή σε άλλους ναούς να είναι πολύ πολύ λίγα. Σήμερα στο νεανικό μας αρχονταρίκι θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό των ιεροπαίδων, όχι όμως την ηλικία των μικρών παιδιών που βλέπουμε συνήθως στους ιερούς μας ναούς, αλλά στην νεανική ηλικία, διότι πολλές φορές συναντούμε και αυτό νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, παιδιά του λυκείου, φοιτητές ή και λίγο μεγαλύτεροι, να κάνουν αυτή την ίδια την δουλειά, την διακονία, να μπαίνουν μέσα στο ιερό και να βοηθούν τον ιερέα. Σήμερα λοιπόν, με τα 4 εκλεκτά παιδιά τα οποία έχουμε στην παρέα μας, στο νεανικό μας αρχονταρίκι, θα συζητήσουμε για το θέμα, αυτό το θέμα των ιεροπαίδων. Καταρχάς να σας συστήσω τα παιδιά τα οποία έχουμε κοντά μας. Έχουμε τη χαρά να είναι εδώ ο Νίκος.
1: Την ευχή, πατέρα.
0: Την ευχή του Κυρίου, ο Γιάννης.
2: Ευλογείται.
0: Ο Κύριος, ο Θανάσης.
1: Ευλογείται.
0: Ο Κύριος και ο Δημήτρης.
3: Ευλογείται.
0: Ο Κύριος, καλώς ήρθατε παιδιά.
4: Καλώς σας βρήκα.
0: Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι και οι τέσσερις σας από την μικρή σας ηλικία, από όσο ήσασταν παιδάκια, πηγαίνετε στο ιερό, αλλά νομίζω ότι κάποιοι από εσάς συνεχίζετε να διακονείτε εκεί στο ιερό, βοηθώντας τον ιερέα της ενορίας σας. Καταρχάς να πούμε τι είναι ο ιερόπαιδος, τι είναι αυτό το παιδάκι το οποίο πηγαίνει στο ιερό ή και ο μεγαλύτερος, ο νέος.
1: Ουσιαστικά, πάτερ, είναι το παιδί ο νέος που πηγαίνει στο ιερό και δεν προσεύχεται μαζί με τους άλλους έξω από το ιερό, αλλά προσεύχεται μέσα, αλλά ταυτόχρονα βοηθάει και πρακτικά τον ιερέα, είτε όταν λέει διάφορες ευχές, είτε όχι, ας πούμε να τον πηγαίνει το θυμιατό, να ανάβει το καρβουνάκι, κάποια πράγματα τα οποία καλύτερα να μην τα κάνει ο ιερέας για να προσεύχεται και να τα κάνει ο ιερόπαιδας.
0: Μάλιστα, είναι κάτι σαν νεοκόρος δηλαδή, θα λέγαμε.
3: Πολλές φορές χρειάζεται να κάνει και κάποιες διακονίες, θα το έλεγα, να καθαρίσει, να σκουπίσει το ιερό, να καθαρίσει το θυμιατό εφόσον για νέα χρήση. Έχει και διάφορα έτσι, αλλά να αλλάξει την πετσέτα στο νηπτήρα του ιερού για να απληθεί ο ιερέας. Όταν έρχεται ο αρχιερεύς να ετοιμάσει το χέρνι βόξιστον, δηλαδή την κανάτα με το δίσκο και το σαπούνι για να απληθεί. Έχει διάφορες έτσι διαστάσεις το έργο αυτό και είναι πολύ έτσι ευλογημένο και...
0: Και ιερό μάλλον, και ίσως και από εκεί πήρε και τη λέξη ιερόπες, ένα παιδί το οποίο βοηθάει σε ένα έργο ιερό.
1: Παίρνει και το κερί για να βγει μεγάλη και μικρή είσοδο, και το θυμιατό και για το Ευαγγέλιο, ουσιαστικά κάνει όλο το πρακτικό κομμάτι της ίδιας λειτουργίας.
0: Είπες πριν, Νίκο, ότι τα παιδιά αυτά τα οποία μπαίνουν μέσα στο ιερό δεν είναι μέσα στον ναό, στον χώρο στον οποίο είναι ο υπόλοιπος ο λαός. Ο ναός χωρίζεται σε τρία μέρες, δεν είναι, Θανάση?
5: Υπάρχει ο πρόναος, προφανώς. Είναι ο χώρος πριν το κεντρικό χώρο που είναι συγκεντρωμένοι οι πιστοί και συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Είναι προφανώς ο κεντρικός χώρος όπου πραγματοποιείται έτσι η κοινωνία των πιστών, και υπάρχει και το ιερό, εντός το οποίο βρίσκονται ιερείς, προσεύχονται και λειτουργούν. Και παράλληλα υπάρχουν και οι βοηθοί των ιερών, όπως είπαμε, οι ιερόπαιδες, οι οποίοι συμμετέχουν και αυτοί ενεργά στο έργο της λειτουργίας, προσευχόμενοι έτσι ίσως και λίγο πιο έντονα, θα λέγαμε, γιατί συνεισφέρουν στο αποτέλεσμα που βγαίνει.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Συνεπώς ο κύριος χώρος στον οποίο εκκλησιάζονται οι πιστοί είναι ο κυρίως ναός, το μεσαίο τμήμα του ναού. Στον πρώτο ναό ίσως θα ξέρετε ότι παλαιότερα έμειναν εκεί οι κατηχούμενοι, αυτοί που δεν είχαν βαπτιστεί, ναι, μέχρι ένα σημείο της λειτουργίας, έτσι δεν είναι, Ιωάννη?
2: Ναι.
0: Μέχρι ένα σημείο της λειτουργίας, και μετά τον έλεγε ο διάκονος τα στήρας εν σοφία πρόσκομεν, έκλειναν οι θύρες και δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν από εκεί και πέρα τη λειτουργία οι κατηχούμενοι. Οι πιστοί εκκλησιαζόταν και εκκλησιάζονται στον κυρίως ναό, και οι ιερείς είναι μέσα στο ιερό βήμα. Βλέπουμε όμως αυτή την εξαίρεση. Κάποιοι, ένας μικρός αριθμός παιδιών, συνήθως παιδιών, μπορεί να είναι όμως και μεγαλύτερης ηλικίας, είναι μέσα στο ιερό βήμα και κάνουν αυτή την διακονία.
1: Ακριβώς όμως, Πάτερ, επειδή δεν, μερικές φορές δεν είναι παιδάκια, αλλά είναι λίγο πιο μεγάλοι, πρέπει και επειδή πηγαίνουν μέσα στο ιερό, που είναι ο πιο ιερός χώρος, να έχουν και την κατάλληλη ζωή, ώστε να βοηθάνε τους ιερείς και πρακτικά, αλλά να βοηθούνται και οι ίδιοι τους. Δηλαδή βοηθάνε τους ιερείς, αλλά αν δεν έχουν καλή ζωή μπορεί να έχουν και λίγο κρίμα. Ενώ αν είναι πολύ καθαροί στη ζωή τους, βοηθάνε και τους εαυτούς τους μέσα εκεί πέρα στο ιερό.
0: Μάλιστα. Λέμε ότι βοηθούν τους ιερείς, έτσι μας είπες, Νικόλαη, για να γίνει η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία, ξέρουμε, την τελείει ο ιερέας με την παρουσία του λαού. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει ένα παιδί, ένας νέος, να βοηθήσει τον ιερέα? Τι χρειάζεται ένα παιδί μέσα στο ιερό?
3: Να κόψει το αντίδωρο πολλές φορές, και την ώρα που θα χρειαστεί να το ευλογήσει ο ιερέας, να το φέρει μπροστά του.
0: Ναι,
3: στην είσοδο.
0: Λίγο αυτό να το εξηγήσουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει ο ιερέας να το πάρει, πρέπει κάποιος να το φέρει.
3: Εκείνη την ώρα, επειδή είναι ιερή στιγμή, ψάλλεται το άξιο νηστή στις ακολουθίες της Μεγάλης Σαρακοστής του Μεγάλου Βασιλείου. Επισυχαίρει και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις. Είναι δύσκολο να φύγει μπροστά από την Αγία Τράπεζα. Έτσι χρειάζεται κάποιος να φέρει το πανέρι με το αντίδωρο, ώστε να το ευλογήσει. Εκείνη την ώρα, ο μόνος, ας το πούμε έτσι, που μπορεί να το κάνει αυτό είναι ο ιερόπαιδος, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο ιερό. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει στο ιερό. Όπως είπαμε, είναι ένα σημείο του ναού που δεν έχουν πρόσβαση όλοι. Και δεν θα έπρεπε, διότι υπάρχουν και λείψανα πολλές φορές και άγια σκεύη κτλ. Και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας. Συνεπώς, εκείνη την ώρα ο μόνος που μπορεί να πάει τα αντίδωρα είναι ο ιερόπαιδος. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εισόδου, της μικρής και της μεγάλης εισόδου, είναι αυτοί που προπορεύονται, όπως είπατε, μπροστά από τον ιερέα, με τα εξαπτέρυγα, είτε με τα κεριά, για να ανοίξουν έτσι τρόπο την το δρόμο, συμβολίζουν και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος άνοιξε το δρόμο για τον Χριστό. Στην πρώτη είσοδο το Ευαγγέλιο συμβολίζει τη δράση του Χριστού. Συνεπώς, τα παιδιά είναι ο πρόδρομος που προηγήθηκαν από την δράση του Χριστού. Και στη μεγάλη είσοδο, που είναι και η πορεία προς το πάθος του Κυρίου, είναι οι μαθητές, οι μαθήτριες, οι οποίες συνόδευσαν τον Κύριο και ο Σίμωνο Κυριναίος προς το πάθος του. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν και η συμβολική τους παρουσία στο ναό, και νομίζω ότι είναι και πρακτικής φύσεως.
0: Ναι, είναι αυτό πολύ σωστό που είπες, ότι ο ιερέας δεν μπορεί σε κάποιες πολύ ιερές στιγμές να φύγει από την Αγία Τράπεζα, να την αφήσει την Αγία Τράπεζα και να πάει ίσως να κάνει κάποιες δουλειές. Όχι ότι είναι υποτιμητικές εκείνες οι δουλειές ή ότι δεν μπορεί να τις κάνει. Κάποιος είναι και πολύ εύκολες, όπως είπες, να πάρει το αντίδωρο και να το φέρει στην Αγία Τράπεζα και να το ευλογήσει. Δεν είναι τίποτα, θα κάνει δύο βήματα και θα το πάρει. Αλλά όμως είναι και τόσο όμορφες οι ακολουθίες της Εκκλησίας μας, έχουν ένα ωραίο τυπικό που θα ήταν πολύ άσχημο, τελώντας ο ιερέας την Θεία Λειτουργία, για παράδειγμα, να πετάγεται εδώ, να πηγαίνει εκεί, να κάνει και τις δουλειές παράλληλα του νεοκόρου, και έτσι να, και ο ίδιος να αποσπάται από το μυστήριο, αλλά και να χαλάει και αυτό το όμορφο τυπικό των ιερών ακολουθιών.
3: Και μάλιστα μετά την αποκορύφωση του μυστήριου, που είναι η ευλογία του άρτου και του ίνου για να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού, εκείνη την ώρα ο ιερεύς είναι σε μια ψυχική έτσι κατάσταση, προσπαθεί να φτάσει στο θείο, να προσευχηθεί, να προσιλωθεί στο έργο το θείο αυτό που επιτελεί.
1: Και εμένα αυτή η ιεροπρέπεια μου αρέσει πάρα πολύ. που ο ιερέας μόνο τελεί τη θεία λειτουργία και με όλα τα πρακτική φύση τα κάνει ο ιερόπης. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό.
0: Και εκείνη και η ευθύνη του ιερέα, ο οποίος πρέπει να διδάξει και στα παιδιά που πάνε στο ιερό και στο νέο κόρο του, να του πει ότι όταν εγώ λειτουργώ, δεν θέλω εκείνη την ώρα να έρθεις να με απασχολήσεις, να μου πεις, να με ρωτήσεις κάποιο θέμα. Όλα αυτά θα μου τα πεις μετά που θα τελειώσει η λειτουργία. Εκείνη την ώρα θέλω να είμαι προσιλωμένος στην Αγία Τράπεζα, στο μυστήριο. Αυτά τα οποία είναι να φέρεις το θυμιατό, την λαμπάδα όταν είναι να γίνει η είσοδος, αυτά όλα πρέπει να τα ξέρεις από πριν και την ώρα που είναι να γίνουν, και το ζέο όταν είναι να μου το φέρεις, ούτως ώστε όλα να γίνονται πολύ όμορφα.
1: Και στην θεία κοινωνία τον βοηθάει τον πάτερ ο ιερόπες, γιατί μερικές φορές τα παιδιά είναι ζωηρά, τραβάνε το άγιο μανδύλιο,
3: το μάκτρο,
1: ναι. Και ο ιερόπες το κρατάει, βάζει το μάκτρο από κάτω.
3: Ασφαλίζει το βρέφος. Ναι,
1: γιατί υπάρχουν και ατυχήματα πολλές φορές, και οπότε προστατεύει ο ιερόπες, τουλάχιστον να γίνονται όσο πιο λιγότερο γίνεται τα ατυχήματα.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκείνη την ώρα που κοινωνάει ο ιερέας, ούτε ο ίδιος μπορεί να μιλήσει. Είναι πολύ ιερή στιγμή. Πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να γνωρίζει, για να βάλει τον κόσμο στη σειρά, για να τους πει πώς να κοινωνήσουν, πώς να κρατήσουν το μάκτρο. Είναι και αυτή μια πολύ σημαντική διακονία του ιερόπαιδα.
5: Πάντως, Πάτερ, σε σχέση με αυτό που είπατε, με τη διδασκαλία που μπορεί να δώσει ο ιερέας στους ιερόπαιδες, μπορούμε να πάρουμε και μαθήματα υπακοής μέσα από αυτό. Δηλαδή ότι ο ιερέας θα μας διδάξει κάποια πράγματα και εμείς πρέπει να υπακούσουμε για να τα κάνουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή η οδηγία του πατρός, να μην τον ενοχλούμε κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας, μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για εμάς και αυτό να το μεταλαμπαδεύσουμε και στους μικρότερους ιερόπαιδες, οι οποίοι βρίσκονται εκεί και μαθαίνουν μέσα από εμάς αυτό το...
1: το σωροδιακόνημα.
5: Αυτό το διακόνημα, ακριβώς.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα που λες, Θανάση, το πώς ένα μεγαλύτερο παιδί, ένας φοιτητής που από μικρός διακονεί στο ιερό, γνωρίζει όλη αυτή την τάξη, την σειρά, την ευλάβεια που πρέπει να έχουν τα παιδιά που είναι μέσα στο ιερό, και να αποτελέσει και πρότυπο για τα παιδιά, αλλά και να το διδάξει και ο ίδιος, να τα πει ότι εδώ, παιδιά, ξέρετε, είναι ιερό βήμα, είναι ο πιο άγιος τόπος του ιερού ναού και θα πρέπει και ήσυχα να είστε, αλλά κυρίως να προσεύχεστε, γιατί πολλές φορές, επειδή είναι το τέμπλο το οποίο κλείνει τη θέα από τους ανθρώπους, και ένας που είναι μέσα στο ιερό δεν τον βλέπουν οι άλλοι τι κάνει, μπορεί να συζητάει, να μιλάει, να μην προσέχει. Εκεί όμως πρέπει ο ιερέας πρώτα απ' όλα, και σε συνέχεια ένα μεγαλύτερο παιδί σαν την δική σας την ηλικία, να πει τα παιδάκια, τα άλλα τα μικρότερα που είναι εκεί, ότι ξέρεις, τώρα εδώ θα κάνουμε ησυχία, θα προσευχηθούμε, όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε μια διακονία, τότε θα σηκωθούμε, θα την κάνουμε με πολύ πολύ ευλάβεια και πολύ πολύ τάξη.
1: Και όχι μόνο για τα παιδάκια τα μικρά, Πάτερ, αλλά και, ας πούμε, όταν έρχονται και κάποιοι νέοι που δεν είναι πολύ της Εκκλησίας στο ναό, όταν βλέπουν κάποιους νέους να είναι στο ιερό και να διακονούν, ελέγχονται και μπορεί να θέλουν να τους μιμηθούν. Οπότε γινόμαστε ως ιερόπαιδες παράδειγμα και για τους νέους, όχι μόνο για τα παιδιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί λένε, α, υπάρχει και αυτή η ζωή, μήπως να το δοκιμάσουμε κι εμείς, αν μας βλέπει χαρούμενος να διακονούμε. Εγώ πιστεύω ότι μέσα τους λίγο θα ελεγχθούν, με την καλή την έννοια φυσικά.
2: Να προσθέσω επίσης ότι σαφώς ο ρόλος ενός ιερόπαιδου, όπως είπαμε με τα παιδιά, είναι αρκετά σημαντικός. Ωστόσο, πρέπει να προσέχουμε και τη στάση που θα έχει μέσα στο Άγιο Βήμα, όπως αυτή η στάση προφανώς θα αποτελέσει και παράδειγμα προς μίμηση για τους μικρότερους και για κάποιον ο οποίος δεν έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει μέσα στην Εκκλησία. Με την στάση που πρέπει να προσέχουμε, εννοώ ότι πρέπει να είμαστε σιωπηλοί, να είμαστε διακριτικοί, προφανώς να μην γίνονται άσκοπες μετακινήσεις από το ένα σημείο του ιερού στο άλλο, δηλαδή πίσω από την Αγία Τράπεζα, και γενικά να είμαστε σε επιφυλακή για το πότε θα χρειαστεί ο ιερέας είτε την βοήθειά μας για να μετακινήσουμε κάτι, είτε να το πάμε, όπως είπαμε προηγουμένως, στο θυμιατό, κάποιο κερί ίσως, το αντίδωρο ή το ζέο.
1: Έχεις δίκιο. Γιατί υπάρχει και μια παγίδα, αν είμαστε από πολύ μικροί στο ιερό, να το νιώθουμε σαν το σπίτι μας, αλλά μετά μπορεί να πέσουμε στο και να συμπεριφερόμαστε και σαν το σπίτι μας. Δηλαδή, δεν πρέπει να καθόμαστε σταυροπόδι ή να κλείνουμε το ντουλάπι με το πόδι μας, να πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε
3: σε γρήγορση,
1: με γυροπρέπεια.
3: Υπάρχει
0: αυτή η εξοικείωση, ας πούμε, πολλές φορές. Επειδή πάμε, μπαίνουμε στο ιερό, μπορεί αυτό να γίνεται για χρόνια, να νομίζουμε ότι εντάξει, μπορούμε να συμπεριφερόμαστε όπως είμαστε έξω στην πλατεία. Αλλά όμως καμία σχέση το ένα με το άλλο. Πάντοτε μπαίνοντας είτε ο ιερέας είτε ένας λαϊκός μέσα στο ιερό, πρέπει να ξέρει ότι μπαίνει σε ένα τόπο πολύ πολύ ιερό και άγιο.
3: Και εδώ να πούμε ότι και στις Αγίες Τράπεζες υπάρχει μέσα Αγία Λείψανα. Στην ουσία είναι παρόντες οι Άγιοι μέσα στο ιερό, οπότε ένα παραπάνω πρέπει να το σεβόμαστε. Στα γένεια κάθε ναού, μέσα στην Αγία Τράπεζα ανοίγει μια κεντρική τρύπα μέσα στην οποία τοποθετούνται λείψανα μαρτύρων. Και αυτό έχει να κάνει στο ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι χτισμένη στα αίματα των μαρτύρων πάνω, γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις μας μέσα στο ιερό. Να μην είμαστε βέβυλοι ούτε με τη θέληση ούτε και χωρίς τη θέλησή μας.
0: Και αυτό που είπε ο Ιωάννης, νομίζω ότι δεν περνάμε μπροστά από την Αγία Τράπεζα. Εσύ, Ιωάννη, το είπες. Αυτό ξέρετε για ποιο λόγο συμβαίνει. Ένας λόγος είναι αυτός που είπε ο Δημήτρης, ότι εκεί στην Αγία Τράπεζα υπάρχουν τα Άγια Λείψανα και είναι, θα δείχνει ασέβεια να περνάμε μπροστά από τους Αγίους, όπως όταν έχουμε ένα πρόσωπο υψηλό, δεν περνάμε μπροστά του, δεν θέλουμε να περάσουμε, πάμε από πίσω του. Το ίδιο ισχύει και με την Αγία Τράπεζα, αλλά εκτός από τους Αγίους, επίσης η Αγία Τράπεζα
3: είναι το θυσιαστήριο.
0: Το θυσιαστήριο, ναι.
2: Και επίσης είναι και ο ίδιος ο Θεός, το πρόσωπο του Θεού, βρίσκεται το Ευαγγέλιο εκεί πέρα, οπότε πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός πάνω στο πρόσωπό του, στο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και ο λόγος που υπάρχει ο διάδρομος πίσω από την Αγία Τράπεζα είναι καθαρά για εμάς τους λαϊκούς, οι οποίοι προκειμένου να δείξουμε αυτό το σεβασμό, θα μετακινηθούμε από εκείνα το σημείο.
1: Παρατηρούμε ότι ακόμα και οι ιερείς πηγαίνουν συγκεκριμένες φορές στην Αγία Τράπεζα, δεν είναι όλη την ώρα στην Αγία Τράπεζα, είναι ο χώρος πάρα πολύ ιερό. Ουσιαστικά τα επερώα του μυστικού δίπουνα και της Πεντηκοστής είναι στην Αγία Τράπεζα εκεί πέρα, τώρα σε αυτή την εποχή τη δικιά μας.
0: Και όπως είπες και ο ιερέας, αν θέλει να πάει από την πλευρά του ιερού στην άλλη,
1: θα πάει από πίσω.
0: Θα πάει από πίσω.
1: Όταν υπάρχει μόνο λόγος, θα πάει
0: στην Αγία Τράπεζα. Όταν λειτουργήσει, θα καθίσει μπροστά στην Αγία Τράπεζα και αυτός με πολύ πολύ ευλάβεια, έχοντας στο μυαλό του και στην καρδιά του ότι στέκεται μπροστά στον Θεό, είναι ο μεσίτης ανάμεσα στο λαό και στο Θεό, και γι' αυτό θα σταθεί σε συγκεκριμένες στιγμές μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Αν έχει κάποια δουλειά και θέλει να πάει από την μια πλευρά στην άλλη, θα πάει και αυτός πίσω από την Αγία Τράπεζα, θα περάσει.
1: Και ο ιερόπαιος, μόνο όταν υπάρχει λόγος, πρέπει να περπατάει κανονικά. Πρέπει να κάθεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο και να προσεύχεται.
0: Πόσο δύσκολο είναι αυτό όμως? Εσύ, Γιάννη, είσαι παπαδοπαίδη και μάλιστα στην ενορία του πατέρα σου, ξέρω ότι πηγαίνουν πολλά παιδάκια στο ιερό και το χαίρομαι κάθε φορά που και εγώ πηγαίνω εκεί στην ενορία και βλέπω όλα αυτά τα παιδάκια. Πόσο δύσκολο όμως είναι αυτά όλα τα παιδάκια που έρχονται να καθίσουν ήσυχα και να μάθουν όλο αυτό που λέμε πριν, ότι πρέπει να είμαστε ευλαβείς, ότι δεν κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις, ότι δεν μιλάμε μεταξύ μας, πολύ περισσότερο δεν μαλώνουμε, δεν γελάμε.
2: Είναι αρκετά δύσκολο, θέλω να ομολογήσω, αλλά δεν θα πω και ακατόρθωτο. Σε μια ενορία, τα παιδάκια τις περισσότερες φορές είναι μια παρέα. Αν καταφέρεις τα άτομα που ουσιαστικά ηγούνται της παρέας να τα πάρεις με το μέρος σου, τα άτομα δηλαδή τα οποία προπορεύονται, θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Οπότε μπαίνεις σε μια διαδικασία να κατηχήσεις αυτά τα παιδιά, να τους δείξεις ποια πρέπει να είναι η στάση τους και ποιος ο ρόλος τους, και έτσι θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα.
1: Νομίζω και ο ιερέας παίζει μεγάλο ρόλο στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί θυμάμαι, ας πούμε, μια περίσταση με τον Άγιο Γρηγόριο το Παλαμά, που κάνανε πολύ φασαρία μέσα στο ιερό και οι ιερείς, και το παρατήρησε αυτό ο Άγιος και κάθισε και προσευχήθηκε πολύ και ξαφνικά σταματήσαν όλες οι ομιλίες. Δηλαδή παίζει και ο ιερέας ρόλο με την προσευχή του και φυσικά με τις υποδείξεις και τις συμβουλές του. Να μην μιλάτε, καθίστε ήσυχα, αλλά πιο πολύ με το παράδειγμά του.
5: Και πάνω σε αυτό που αναφέρθηκε ο Γιάννης, καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη ευθύνη είναι το να είσαι ιερόπαιος. Γιατί δείχνει ότι πηγαίνεις συνειδητά και το κάνεις αυτό. Οφείλεις να είσαι, να δείχνεις υπακοή στον ιερέα που τελεί τη θεία λειτουργία και να βοηθάς όσο μπορείς τον ιερέα ή τους ιερείς που βρίσκονται στο ιερό. Ταυτόχρονα όπως να προσεύχεσαι και εσύ και να βρίσκεσαι σε εγρήγορση για οτιδήποτε σου ζητηθεί. Αυτό ειδικότερα σε μια εποχή που λαμβάνουμε τόσες πολλές πληροφορίες και η αντίληψή μας έχει επεκταθεί και βρισκόμαστε έτσι σε μια γρήγορση συνεχώς, είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Και νομίζω ότι αν βρίσκεται κάποιος από μικρή ηλικία μέσα στο ιερό, μπορεί να το διδαχτεί αυτό και να το μεταδώσει και στους υπολείπους. Για παράδειγμα, μπορεί να αφαιρεθεί ο νου σου αν βρίσκεσαι έξω από το ιερό και συμμετέχεις στη Θεία Λειτουργία, αλλά νομίζω ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, το να αφαιρεθείς έστω και για ένα λεπτό αν βρίσκεσαι μέσα στο ιερό και βοηθάς.
0: Εμείς όλοι έχουμε συνηθίσει οι νεοκόροι των εκκλησιών να είναι κάποιοι ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι να βοηθούν τον ιερέα, και βλέπουμε ότι αυτά τα παιδάκια που μπαίνουν στο ιερό και βοηθούν είναι κάτι πολύ πολύ χαριτωμένο και όμορφο. Εσείς, έτσι σαν εικόνα, ποια εικόνα σας αρέσει? Ας πούμε, είναι καλή εικόνα να πηγαίνουν τα παιδάκια στο ιερό, ή θα ήταν καλύτερα ο νεοκόρος, ο ηλικιωμένος? Αν και σήμερα και πολλοί νεοκόροι είναι και σε νέα ηλικία, το βλέπουμε αυτό που διακονούν την εκκλησία, τον ιερό ναό. Σαν εικόνα, εσάς σας αρέσει αυτή η εικόνα να μπαίνουν τα παιδάκια στο ιερό?
3: Βέβαια.
5: Φυσικά.
3: Ο Κύριος ο ίδιος είπε: αφήστε τα παιδιά, έρχεται προς με. Και ότι αυτό είναι στη βασιλεία των ουρανών, είναι δική τους η βασιλεία. Οπότε τα παιδιά είναι η αγνότητα, η αγαθή ψυχή η οποία ενσαρκώνεται σε αυτά.
0: Κάποιος ιερέας θα πει όμως: εμένα τα παιδιά με ενοχλούν, κάνουν φασαρία, δεν τα θέλω στο ιερό. Θα έρθει ο νεοκόρος που ξέρει τη δουλειά του, θα την κάνει όμορφα και καλά.
1: Εντάξει, πρέπει να αναπαυτεί ο ιερέας, πάτερ. Εμείς πρέπει να αναπαύσουμε τον ιερέα εκείνη τη στιγμή, οπωσδήποτε. Και ας γίνει η θηλυτουργία όπως θέλει ο ιερέας. Ας βγουν τα παιδάκια έξω. Κάποιες φορές τα παιδάκια κάνουν πολύ φασαρία. Όντως πρέπει να βγουν στο πρόναο, νομίζω. Μένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
3: Ή αν υπάρχει πολυτέλεια, να υπάρχει και ένας μεγάλος ο οποίος θα μπορέσει να τα συγκρατεί και να τα παιδαγωγεί, να τα νουθετεί μέσα εντός του ιερού, αυτό θα είναι το ιδανικό. Αλλά όντως, άμα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, προτεραιότητα έχει θεία λειτουργία.
1: Πάντως, εγώ παρατηρώ ότι πολλές φορές υπάρχει νεοκόρος. Μπορεί να είναι μια γυναίκα νεοκόρος ή ένας άντρας ή λίγο ηλικιωμένος, αλλά πάλι υπάρχουν παιδιά στο ιερό, νέοι σαν και εμάς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο δικό μας ναό, έχουμε γυναίκα νεοκόρο, αλλά επειδή είναι λίγο ηλικιωμένη και ούτε δίπλωμα δεν έχει για ένα αμάξι σε δουλειές εκτός ναού, ας πούμε, είναι πολύ καλό που εγώ πηγαίνω στο ιερό, γιατί ο ιερέας του ναού με έχει σαν δεξί του χέρι και τον βοηθάω πάρα πολύ και παίρνω κι εγώ πάρα πολύ ευλογία, φυσικά, αλλά αναπαύεται και ο ιερέας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γίνει τη δουλειά του.
3: Θα πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά πρέπει να τα καλούμε στο ιερό, πρέπει να υπάρχει παρουσία των παιδιών. Με την αγνή τους ψυχή είναι πιο ευάρεστα στο Θεό, οι προσευχές τους ακούγονται, και εγώ σαν δάσκαλος το βλέπω αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να καταβληθούν προσπάθειες ούτως ώστε τα παιδιά να μπορέσουμε να τα παιδαγωγήσουμε, να τον θετήσουμε, να είναι ήσυχα όσο μπορούν κτλ. Για να βλέπουμε και την πορεία τους, την πνευματική τους ανάπτυξη μέσα στο ιερό, για να μπορούν να διακρίνουμε και ιερατικές τυχόν κλήσεις ή μοναχικές κλήσεις, και τα παιδιά να είναι στη μάντρα του Χριστού μέσα, να βλέπουμε την ανάπτυξη, να μην φεύγουν και τα αρπάξει κάποιους άλλους. Πρέπει να είναι μέσα στην Εκκλησία.
5: Και πάνω σε αυτό, πάτερ, που είπε ο Δημήτρης, νομίζω ότι η κατήχηση που γίνεται εβδομαδιαία στις ενορίες μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, ο ιερέας και οι βοηθοί του που βοηθούν στα κατηχητικά μπορούν να προετοιμάσουν το έδαφος και να νοθετήσουν τα παιδιά ώστε να συμπεριφέρονται έτσι, μπορούμε να πούμε, λίγο πιο κόσμια μέσα στο ιερό.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία, παιδιά. Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφη η συζήτησή μας, αλλά επειδή πέρασε ο τηλεοπτικός μας χρόνος, τελειώνει η εκπομπή μας, να σταματήσουμε εδώ. Ίσως σε άλλη εκπομπή να αναφερθούμε και σε άλλες διακονίες των ιεροπαίδων έξω από το ιερό βήμα. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και τα παιδιά και οι νέοι μας να βοηθούν τον ιερέα να μπαίνουμε στο ιερό, να κάνουν αυτή τη διακονία, και τα ίδια τα παιδιά το χαίρονται αυτό πολύ, και είναι και ένα έναυσμα στα παιδιά να πάνε στην εκκλησία. Ξέρω εγώ πολλούς γονείς που μου λένε ότι το παιδί μου θέλει να πάει εκκλησία γιατί θέλει να μπει στο ιερό, και μάλιστα θέλει να πάει και από νωρίς, να είναι από τις 8, από τις 7.30 ώρα να πάει στην εκκλησία. να βοηθήσει τον ιερέα να ανάψει το θυμιατό. Όλα αυτά είναι πολύ όμορφα και μακάρι όλοι οι ιερείς να καλούν τα παιδιά στο ιερό βήμα, να έχει το ιερό βήμα παιδάκια, να διακονούν και να ξέρουμε ότι από εκεί θα βγουν και οι μελλοντικοί ιερείς μας. Και αν θέλουμε να έχουμε καλούς ιερείς με ευλάβεια, θα πρέπει να φροντίσουμε και για τα παιδάκια αυτά τα οποία ουσιαστικά ο Θεός τα στέλνει. Ο Θεός τα στέλνει στην Εκκλησία, ο Θεός τα στέλνει στο Ιερό Βήμα να διακονήσουν για να δουν πώς γίνεται η λειτουργία, να αγαπήσουν τη Θεία Λειτουργία, να αγαπήσουν τον ιερέα, τα άμφια, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στο Ιερό και να θελήσουν και αυτά να διακονήσουν αργότερα στη ζωή τους το Θεό μέσω της ιεροσύνης. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Και επίσης να ευχαριστήσω και όλους εσάς, τους αγαπητούς φίλους μας, που ήσασταν σήμερα μαζί μας, τη μεγάλη μας παρέα, και να ευχηθώ ο Θεός να δίνει αυτή τη φώτιση στα παιδάκια να πηγαίνουν στην Εκκλησία, στον Ιερό Ναό, αλλά και να μπαίνουν και στο Ιερό Βήμα, να βοηθούν τον ιερέα, να μαθαίνουν όλα αυτά τα πολύ όμορφα τυπικά της Θείας Λατρείας μας, για να αγαπήσουν έτσι και τη Θεία Λατρεία μας, αλλά κυρίως να αγαπήσουν το Θεό μας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, να ευχηθώ ο Θεός να ευλογεί όλους μας. Χαίρετε.

0: Ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν μην και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτη με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας το θλιβόντον με. Ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ητήμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσες την ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψαμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκησου διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευγάζω μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν, όν έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρισου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συναχριό σας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νυν τη ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου κευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλο του σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ασημόνωσε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω

0: και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσες μου τες αισθήσεσι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Από ρυπαρών χειλαίων, από φδελεράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέ εισιν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δέ την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξη λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγον σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγον μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να γουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σών ζώα παρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρίτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εσχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνων και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντριμμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτε...

0: εξέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελαίω συμπαθία στους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω χόρ το σόν και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του ύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεόσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου, ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε. που μη γάρτης εκφρήσου το μυστήριον ύπο, που φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου, θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων, Θεού το σώμα και Θεοί με και τρέφει, Θεοί το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ούκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις χρήμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτης εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέη.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες αναμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου...

0: Amin. Κυριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτερη προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερη προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερη προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν οκρίνεστέ σε. Ιδού γάρεν ανομίες εν ηλίθιν και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσιντε ως τέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσος τες ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα στη σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδωνώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσκους.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου...

0: Αμήν. Εμμυροφόροι το ζωοδό του επιστάσιο το μνήματι, τον δεσπότην εζήτουν εν νεκροί στον αθάνατον, και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εμίνιον, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο του Μέγα Έλεος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός συγκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν ταύτην, και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ανθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοημήν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμα δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων

Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προπελθόντας πατέρας και αδελφούς.

Αυτό η κτίος αυτομένος και απομπελησίου Κυρίου και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν, είπε δε αυτής, ούτε οι λόγοι ους ελάλησε προς ημάς, αιτιόν συνειπηρώτη διπληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα τον νόμο Μωσέως και προφήτες και ψαλμής περίεμου. Τότε δίνηξεν αυτόν τον νου του συγγένετες γραφάς και είπε αυτής, ότι ούτω γέγραπτε και ούτω έδιπαθή των Χριστών και αναστήν εκ νεκρών την τρίτη μέρα και κηρύχθην επί το νόμο τι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ. Εμείς δε είστε μάρτυρες τούτων και δε εγώ προσθένω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Είπες δε καθίσατε την πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσεις δε δύναμην εξύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξους βυθαγέρτε πάρα στα στήρας αυτού και ευρώγησε ον αυτούς και γενετρέτε ευρωγήν αυτών αυτούς διέστη απ' αυτών και αναφέρετο εις των ουρανών και αυτοί προσκυνήσατε σ' αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ.

0: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση νούμε και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδομεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δήμας, θανάτου θάνατον όλεσε.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Μνήμη της Αγίας Ακυλίνας της Αγγλιβερινής σήμερα και εμείς σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μητρόπολη Ερυσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου και τον Ιερό Ναό Αγίας Ακυλίνης στο Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκης θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια τον Όρθρο και το Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλήτουργο.

Εξ αναστάστου μνήματος του Στεθνεώτας Ήγυρας και τον Αδάμ Ανέστησας και η Εύα χορεύει εν της Ή Αναστάση και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι, τι εκ νεκρών

ήλια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε, γυναιξή μυροφόρης συνείδησας, αντί λύπης χαράν κομισάμενος, και αποστόλη σου εμήνυσα στα της νίκης σύμβολα σωτήρ μου ζωοδότα, και την κτήσιν εφώτισας φιλάνθρωπε. Δια τούτο και κόσμος συγχαίρει, τι εκ νεκρών εγέρ,

Ατόμητο αυτούμηνος, μνήμη της Αγίας εν δόξου, Παρθενομάρτυρος Ακυλίνης της Νέας, της Εξαγκλιβερίου καταγωμένης, αθλησάσης εν έτη 1764. Την φύση νούσα θύλη η Ακυλίνα, ανήρε δείχθη γενάδας προς βασάνους. Η κάδη η δευδόμη ρέθε Ακυλίνης κατεθλάστη. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου και των συναυτό Αγίων 49 μαρτύρων. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Επιχάρεως. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιγνατίου Ηγουμένου Γενωμένου της Μονής του Σωτήρος Χριστού του Επιλεγωμένου Βαθαίος Ρίακος. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Μάρκου Αριστάρχου και Ζήνωνος. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φιλίμωνος Επισκόπου και Φουρτουνιανού και της Αγίας Μάρτυρος Γαϊανής. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 15 μαρτύρων, ήτινες εν πλοίο εμπληθέντες του πλοίου πυρπολιθέντος, εν τη θαλάσσι απεπνίγησαν.

σε στενά ως Θεούς όντως, καθώς είπεν ο Θεός,

και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο, του ελθόντα συλλάβιστε αυτής, και ήλθον και έπλησαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνασιν του

Του ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος ετιδεόμεθα υπερελαίου ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κόμητα αυτήν των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και έδημων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευτων.

και της Ιεράς ημών Συνόδου των Συλλειτουργούντων ημίν Παύλου Αρχιερέως, Θεοκλήτου Αρχιερέως του και Θεοφιλός ποιμένοντος την Ιερά Μητρόπολην ταύτην

ιερωτών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, πάντων ημών των προσελθόντων εις την ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγουσε

επαρχίαν Ιγνατίου, Ιγνατίου, Ιωαννικίου, Αθανασίου, Διονυσίου, Αμβροσίου, Θεοκλήτου, Μελετίου, Ιλαρίωνος, Ιωακήμ, Δωροθέου, Παρθενίου, Καλλινίκου, Σοκράτου, Διονυσίου, Κυπριανού, Παύλου και Νικοδήμου των Αρχιερέων, των Ιερέων, των Ευλαβώς, Ιερατευσάντων, εν το Αγίο και Πανσέπτονα ο τούτο, και Αναστασίου Ιερέως, του Κεκτήτορος της Ιεράς Ταύτης Εκκλησίας και του Ναού, τον υπερπίστεως Πατρίδος Ελευθερίας και Δικαιοσύνης αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών εν της του έθνους και της Εκκλησίας ιερείς αγώσι πάλετε και πεσχάτων, των πατέρων, μητέρων, αδελφών, διδασκάλων, καθηγητών, αναδόχων, πνευματικών πατέρων, συζύγων και τέκνων ημών, των επελπίδια Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων. Έτι δε και των δούλων του Θεού,

των δούλων του Θεού Ιακώβου, Χρυσοστόμου, Ιερονίμου, Σεραφείμ και Χριστοδούλου των Αρχιεπισκόπων, Ιωακείμ, Μαξίμου, Αθηναγόρου και Δημητρίου των Πατριαρχών, ο νέκαστος εξημών εν τη ώρα ταύτη μνημονεύει και κοιμημένων αδελφών και ον ημείς αναξίως εμνίστημεν εν τη Αγία και ιερά ημών προθέσει και των δούλων του Θεού Γρηγορίου, Αδαμαντίας, Σταυρούλας και Ρεβέκας των κατασάρκα συγγενών ημών.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και σε έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα. Ομούσουν το πατρίδιο τα πάντα γένοντα. Τον δημάσους ανθρώπους και να μετέραν σωτηρίαν κατευθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και να ανθρωπίσονται. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και να στάντα την τρίτη μέρα κατά της γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενα δεξιόν του Πατρός. Και πάνε ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον των ζωοποιών. Το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα, εις άφηση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Quando choramos, havia sido.

Τούτη χώρα που πατάμε, η Ελλάδα μας, η Ρωμανία κατά τον μεγάλο ιστορικό της Εκκλησίας μας και θεολόγο πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, οι Ρωμνοί, έχουμε ένα προνόμιο. Ησυχάστε. Όπου και να σκάψεις, όπου και να σταθείς, βρίσκεις κόκαλα ιερά, οστά ιερά Αγίων, μαρτύρων και ομολογητών της πίστεως. Τούτο το προνόμιο δεν το έχουν άλλες πατρίδες και άλλες χώρες. Η πατρίδα μας το έχει. Αλλά κυρίως σήμερα βλέπουμε εδώ ότι τα ραίλψανα της Αγίας Ακυλίνης έρχονται μπροστά μας και μας υπενθυμίζουν το γεγονός ετούτο. Θα ήθελα να υποστηρίξω σήμερα στην αγάπη σας ότι ακριβώς αυτή η μίξη του αέρα, του χώματος, του ύδατος, της υποστάσεως της ρωμιοσύνης με την αγιοσύνη και την μαρτυρική ιδιότητα των πάντων οφείλει να ακολουθεί πάντοτε την πορεία τη δική μας μέχρι την αιωνιότητα. Αυτή η μίξη μαρτύρων, αγίων, ομολογητών με αυτό που λέγεται σημερινή ζωή του Έλληνα, του νεοέλληνα, είναι ένα μεγάλο προνόμιο που δεν πρέπει ποτέ να το χάσουμε, ως τα έλεγε και ο Χρήστος, ο αείμνηστος, ο Γιαναράς. Εντιμότατε κύριε Υπουργέ, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Γκλαβίνα του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Ταξίαρχε, διοικητά της Ταξιαρχίας στη Ρετίνα των Αλεξιπτωτιστών και Καταδρομών, κυρία Δήμαρχε, κυρία Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος του Ζαγκλιβερίου, εντιμότατη δημοτική και τοπική άρχοντες. Αυτήν την αντίληψη από χθες γλαφυρότατα παρουσίασε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου, κύριος Παύλος, ο οποίος μας άφησε ικανοποιημένους απολύτως πνευματικά μετά της πορείας της Αγίας Ενδόξου νέο μεγάλο παρθενομάρτυρος Ακυλίνης. Και σήμερα έχουμε την τιμή να ομιλήσει προς όλους εμάς ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δρύνου Πόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης, κυρίως Αλέξιος. Έχουν ένα κοινό τούτοι οι δύο αρχιερείς, καινούργοι στην Εκκλησία ουσιαστικά Μητροπολίτες, αν και παλαιότερων είχαν κοινοτονηθεί, αυτό είναι το κοινό του στοιχείο, και οι δύο επίσκοποι του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίουμι Ιερονίμου, ο ένας Σταυροπηγίου και ο άλλος Θεσπιών, και σήμερα διοικούν ο εις την Κόρινθον και ο έτερος την Κόνιτσα. Σήμερα θα μας μιλήσει ο Άγιος Δρύνου Πόλεως, ένας άνθρωπος ο οποίος διακόνησε στην Ιερά Μητρόπολη

0: της Γλυφάδας υπό τον Μητροπολίτη τον και κοιμημένο τον Παύλο, και επιπλέον διακόνησε και υπηρέτησε σε υπηρεσίες της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, και υπήρξε και ο ίδιος μεγάλο στήριγμα στην ιεραρχία όταν χρειάστηκε εκείνος να δώσει τον αγώνα του εκεί, μέσα από το οικοτροφείο της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και της υπηρεσίας της. Ευχαριστούμε τον Άγιο Κορίνθου για χθες και παρακαλούμε τον Άγιο Δρυεινουπόλεως Πογονιανής και Κονίτσης να ανοίξει το πουγγί της αγάπης του και των θησαυρών της ψυχής του για να αποδώσει το μήνυμα της ημέρας. Τέλος, να εκφράσω τη χαρά μου επί την παρουσία σήμερα των παιδιών του Γυμνασίου, του Λυκείου και του Δημοτικού. Είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή για μας τους κηρυκούς να είναι παρόντα τα παιδιά μας και τα καλό να είναι πάντα εδώ. Να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους δασκάλους τους, στους καθηγητές και τις καθηγήτριές τους και τους διευθυντές των σχολείων που αποτελούν για μας καμάρι και τιμή.
1: Σεβασμιότατοι ιεράρχες, σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, εκπρόσωποι του στρατού, ευλαβέστατο πλήρωμα της Εκκλησίας, ευλογημένα παιδιά του Θεού. Πριν ξεκινήσω τη διακονία του κηρύγματος στη σημερινή αναστάσιμη, καθότι ημέρα Κυριακή, λατρευτική σύναξή μας, πρέπει και εκ μέρους του Ποιμενάρχου της Αποστολικής Εκκλησίας της Κορίνθου, σεβασμιωτάτου κυρίου Παύλου, αλλά και η ταπεινότης μου να εκφράσω με ευχαριστίες προς τον Ποιμενάρχη σας, σεβασμιότατον Ιερισσού Αγίου Όρους και Αδραμερίου κύριον Θεόκλητον, γιατί η πρόσκλησή του είναι η αιτία που οδήγησε τα βήματά μας μαζί σας χθες το απόγευμα, στον Εσπερινό, τη Λιτανία και σήμερα στην Θεία Λειτουργία, την κορυφαία λατρευτική πράξη της Εκκλησίας μας, με αφορμή τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης, που συνδέεται με το Ζαγκλιβέρι. Ταυτόχρονα σήμερα, στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, ξεκινάμε την ανάγνωση των Ευαγγελίων του Λουκά. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά μπαίνουμε προς το χειμώνα. Θα ακολουθήσει όλο το χειμώνα η ανάγνωση περικοπών από το Ευαγγέλιο του Λουκά και σήμερα είναι η πρώτη Κυριακή που ακούγεται η γνωστή περικοπή την οποία ακούσαμε στη Θεία Λειτουργία. Θα έχετε ίσως προσέξει ότι όλες τις μεγάλες ημέρες, ιδίως των δεσποτικών και των επισήμων εορτών, το Ευαγγέλιο είναι πολύ λιτό, πολύ συνοπτικό. Αρκεί να σας θυμίσω, όταν είμαστε όλοι λίγο πριν τη μεγάλη στιγμή της Αναστάσεως έξω στις εξέδρες και στις πλατείες για να γιορτάσουμε το μεγαλύτερο γεγονός του χρόνου στη λατρεία της Εκκλησίας, ότι το Ευαγγέλιο είναι 4 ή 5 σειρές. Το αυτό συμβαίνει την ημέρα τη Μεγάλη των Θεοφανίων, όπου αγιάζουμε τα ύδατα, αλλά και σε άλλες πολλές περικοπές βλέπουμε μία λιτότητα και συντομία. Σήμερα, ας μου επιτραπεί η φράση, ενώ ο Ιερός Ευαγγελιστής θέλει να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο θαύμα, γράφει πολλά. Για την λογική τη δική μας, λεπτομέρειες. Ότι συνάντησε τους μαθητές οι οποίοι διόρθωναν και έπλαιναν τα δίκτυα και περιγράφει ο Ευαγγελιστής, είναι πολύ περιγραφικός, το τι κάνουν οι μαθητές τη συγκεκριμένη εκείνη ημέρα. Με αυτήν την εντός εισαγωγικών πολυλογία θέλει κάτι να τονίσει ιδιαίτερα, ότι έρχεται για να συναντήσει τους μαθητές στην καθημερινότητά τους, αυτό που κάνουν κάθε μέρα. Και αυτό που κάνουν κάθε μέρα είναι αυτή η καθημερινότητα με διαφορετικό τρόπο που κατατρώει τη ζωή των ανθρώπων πάντοτε, ακόμα και τη σημερινή εποχή. Έρχεται δηλαδή να τους συναντήσει μέσα στον αγώνα τον καθημερινό της ζωής και τα καθημερινά προβλήματά τους. Θυμηθείτε αργότερα, σε άλλη περίπτωση, όταν θα συναντήσει τον Ματθαίο, τι είναι, φοροϊσπράκτορα, στελώνης, θα τον βρει στην εργασία του, στο τελωνείο δηλαδή, κάθεται εκεί που εισπράττει τους φόρους, εκεί που εργάζεται. Προσέξτε όμως, ενώ και στη μία περίπτωση και στην άλλη οι άνθρωποι απασχολούνται με την καθημερινότητά τους, ενώ δηλαδή κάνουν ό,τι κάνουν, ταυτόχρονα έχουν και έναν άλλον προσανατολισμό. Έχουν στραμμένο το νου και την αναμονή και την προσοχή τους στον Μεσσία. Προσδοκούν το Χριστό. Όλος ο Ιουδαϊκός λαός γνωρίζομαι ότι αναμένει την εποχή εκείνη τον Μεσσία. Η σκέψη τους περιστρέφεται γύρω από το γεγονός ότι ο αψευδέστατος λόγος της Γραφής λέει ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Και εμείς σκέφτονται όλοι αυτοί πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα για να τον αναγνωρίσουμε όταν τον συναντήσουμε και αμέσως μετά αφού τον αναγνωρίσουμε να τον ακολουθήσουμε. Φαίνεται αυτό από μία ακόμη λεπτομέρεια. Όταν αυτοί είναι επαγγελματίες ψαράδες, ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Θεωρητικά ο Χριστός δεν κατέχει το αντικείμενο όπως οι μαθητές. Παρά τα αυτά, στο λόγο του Χριστού να ξαναμπούν μετά το κήρυγμα στο βάθος της λίμνης και να απλώσουν τα δίκτυα, λέει ο Πέτρος ότι διόλοι στις νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομαι, δεν κάναμε τίποτα. Επειδή όμως το λες εσύ, επειδή το ρήματί σου, ναι, θα το κάνουμε. Αντίθετα με την ανθρώπινη λογική. Γιατί ακριβώς δίνει απόλυτη εμπιστοσύνη στο λόγο του Χριστού. Και όταν διαπιστώνει ότι αυτό που με τη λογική δεν μπορούσε να γίνει, δεν έγινε τη νύχτα την ώρα που έπρεπε, θα γίνει με το φως της ημέρας. Όταν διαπιστώνει λοιπόν κάτι τέτοιο και καλεί και τα γύρω πλοία για να μπορέσουν να σηκώσουν τα δίκτυα, γυρίζει προς τον Χριστό και λέει «Σε παρακαλώ, βγες από το σκάφος μου, από το καΐκι μου, διότι εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός». Είναι η κοινή στάση και το κοινό βίωμα όλων των ανθρώπων που είχαν αυτή την προσδοκία το να μπορούν να διακρίνουν στη ζωή τους το Άγιο και Ιερό από το αμαρτωλό και το ακάθαρτο. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή δεν ήταν υπόθεση μια στιγμή στη συνάντηση, αλλά ήταν μια υπόθεση προετοιμασίας, μια υπόθεση μιας ολόκληρης ζωής για την οποία προετοιμάζονταν, γι' αυτό αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Τα παράτησαν όλα, δουλειές, καθημερινότητα και αποφάσισαν να τον ακολουθήσουν. Με τη σύγχρονη λογική μέσα στο πνεύμα της αλωτρίωσης και της εκοσμίκευσης που έχει καταπιεί ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, λέμε όλο τον κόσμο, αλλά εμείς ζούμε μέσα στην ελληνική κοινωνία και δυστυχώς και τον εκκλησιαστικό χώρο, το αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό είναι εντελώς παράλογο. Ακολουθούν αυτό και μαθητεύουν. Μαθητεύουν κοντά του και έτσι τον γνωρίζουν καλύτερα και αφοσιώνονται στο πρόσωπό του. Βλέπουμε δηλαδή ότι η σχέση δεν είναι εξωτερική, επιφανειακή, επιδερμική. Και έτσι, ενώ ζουν την τραγωδία του Σταυρού και της Αναστάσεως και οι ίδιοι συνεχίζουν την τραγωδία του Σταυρού και τη δόξα της Αναστάσεως, συνεχίζουν μετά το Σταυρό και την Ανάσταση, προσέξτε, την ίδια καθημερινότητα πρέπει να ζήσουν. Πρέπει να ασκήσουν το επάγγελμα, πρέπει να βρουν τα προστοζήν. Εργάζονται λοιπόν για να ζήσουν. Συζητούν, συναναστρέφονται μεταξύ τους, αλλά έχουν πάλι μια αγωνία. Πότε θα τον δουν, πότε θα εμφανιστεί. Έχουν πια πιο έντονη την αναμονή και την προσδοκία για την συναναστροφή μαζί του. Αλλά θυμηθείτε σε άλλη περίπτωση κάπου το Ευαγγέλιο λέει ότι όταν ξανάρθει, λέει ο Χριστός στη γη, το αναμένουμε, το είπαμε στο σύμβολο της πίστεως, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, η κοινωνία θα μοιάζει, λέει, όπως την κοινωνία του Νόε και του Λότ στην Παλαιά Διαθήκη, ιστορία του λαού του Ισραήλ, του υποτίθεται εκλεκτού λαού του Θεού, υποτίθεται από την πλευρά του λαού και τη συμπεριφορά του, οι οποίοι, λέει, έτρωγαν, έπιναν, εργάζονταν, δημιουργούσαν πολιτισμό, παντρεύονταν, έκαναν οικογένειες, αλλά μόνον αυτό. Το νου και την εγρήγορσή τους δεν την είχαν στραμμένη στο Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός ερχόταν στην ιστορία του Ισραήλ ως καταστροφή. Δεν είχαν το μυαλό τους σε αυτό το οποίο έπρεπε να κυβερνά την ύπαρξή τους. Ήταν άριστοι τηρητές του Μωσαϊκού νόμου. Έκαναν τελετές προσήρχοντας στις συναγωγές, επιτελούσαν με φοβερή ακρίβεια τα εξωτερικά θρησκευτικά τους καθήκοντα, αλλά μόνον αυτά. Πολύ τύπος χωρίς ουσία, ζήλος χωρίς επίγνωση. Αυτό, χριστιανοί μου, συμβαίνει πάντοτε μέσα στην ιστορία. Είναι δύο διαφορετικές στάσεις ζωής, δύο διαφορετικές προοπτικές κάθε εποχής μέσα στην ιστορία. Ξέρετε, ο κόσμος ξεχωρίζει τους ανθρώπους με τα δικά του κριτήρια, με την κοινωνική θέση, με το επάγγελμα, με τη μόρφωση, με τα πολιτικά πιστεύω, ακόμη και με τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Η Εκκλησία όμως χωρίζει αιώνες τώρα τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες, μόνο στηριζόμενοι πάνω σε αυτές τις δύο στάσεις ζωής. Το πώς δηλαδή ζεις και το τι περιμένεις, τι προσδοκάς στη ζωή σου να γίνει και εάν συναρπάζεσαι εσωτερικά από αυτό το οποίο ζεις. Καθημερινότητα λοιπόν των Αποστόλων, γι' αυτό τα πολλά λόγια σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή, καθημερινότητα όμως και στο παράδειγμα της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέραμε. Καθημερινότητες με εντελώς διαφορετική προοπτική. Όλοι ζούσαν την ίδια ζωή. Αλλιώς σκέπτονταν οι πρώτοι, αλλιώς σκέπτονταν οι δεύτεροι. Άλλα προσδοκούσαν οι πρώτοι, άλλα προσδοκούσαν οι δεύτεροι. Οι μαθητές περιμένουν με χαρά και ευχαριστία και ακολουθούν το Χριστό αφοσιωμένοι σε Αυτόν. Οι άλλοι δεν εξαρτούν τη ζωή τους από το Θεό. Εκείνος βέβαια πάντοτε μέσα στην ιστορία έρχεται ευνηδιαστικά για τους μη προσμένοντες ως καταστροφή, και οι δυο αυτές καταστάσεις που περιληπτικά περιγράφομαι ενδέχεται να βρίσκονται και σε μας ακόμη που είμαστε μέσα εδώ στο ναό της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης αυτή την ώρα. Πώς σκεφτόμαστε το Θεό? Τον σκεφτόμαστε με φόβο? Τον σκεφτόμαστε στην αρχή με αγάπη, με διάθεση μαθητείας, με υπακοή, με ευχαριστία και δοξολογία? Ή τον σκεφτόμαστε όπως ο πολλής κόσμος, ο αμύητος και απληροφόρητος, ο αλιβάνιστος και αλειτούργητος, ως έναν παγκόσμιο εισαγγελέα, ο οποίος κάθεται κάπου ψηλά και παρακολουθεί? Τι έκανε ο Δεσπότης Ιερισσού Θεόκλητος σήμερα? Τι είπε ο Δρύνου Πόλεος σήμερα? Τι έκανε ο Εφημέριος? Τι έκανε ο Δήμαρχος? Τι είπε ο Υπουργός? Τι έκανε ο Νεοκόρος? Τέτοιος Θεός δεν υπάρχει. Αν λοιπόν σκεφτόμαστε έναν Θεό με φόβο, τον οποίον δεν θέλουμε να τον ακούσουμε με τίποτε και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τον αποφύγουμε, τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για μας. Πώς ζούμε εμείς? Σαν να υπάρχει και να έρχεται, ή σαν να μην υπάρχει? Γιατί ο Χριστός πάντοτε έρχεται στην καθημερινότητα του καθενός, αρκεί να έχει αυτή τη στάση προσδοκίας, αφοσιώσεως και πίστεως, ως εσωτερικού υπαρξιακού έρωτα προς το πρόσωπό του. Δεν θα σας κρύψω ότι εγώ χθες το βράδυ, κατά την ακολουθία του Εσπερινού και ιδιαίτερα στη Λιτανία, όταν πήγαμε στο σπίτι της Αγίας, είχα έντονη συναισθηματική φόρτιση. Θυμήθηκα στην Κόνιτσα, όπου χιλιάδες άνθρωποι έρχονται στην Ελλάδα και εκεί κάτι αντίστοιχο συμβαίνει, επισκέπτονται ένα ανάλογο σπίτι, αυτό στο οποίο έζησε τα παιδικά του χρόνια ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Αλλά εδώ η επίσκεψη είναι ακόμη πιο συγκλονιστική, γιατί όταν μπήκα μέσα σκέφτηκα αυτά τα ντουβάρια τι άκουσαν από αυτήν την μάρτυρα και τη μητέρα της μετά τα γεγονότα εκείνα του πατέρα, μετά το φόνο και όλα αυτά τα οποία ακολούθησαν για τις δύο με τα κριτήρια αυτού του κόσμου δυστυχισμένες γυναίκες. Και όταν ο Σεβασμιότατος το βράδυ μας είπε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τα λείψανα, σκέφτηκα ότι η ευλογία της προσκλήσεώς του ήταν πολύ σημαντική και για τους δύο, και για τον Άγιο Κορίνθου και για τον Ομιλούντα. Και έκανα μία σκέψη πόσο σημαντικό θα ήταν αυτή τη στιγμή όχι μόνο η Μακεδονία, όχι η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, αλλά το πολυάνθρωπο κέντρο των Αθηνών και η Νότιος Ελλάδα να ήταν εδώ στραμμένη, να είχε στρέψει εδώ σε αυτή τη Λάρνακα την προσοχή της. Γιατί από αυτήν την Λάρνακα θα διδασκόταν ποια είναι η ποιότητα των Ορθοδόξων Ρωμιών μέσα στους αιώνες και όχι εκείνων που παριστάνουν τους Ορθοδόξους. Και αυτοί που παριστάνουν τους Ορθοδόξους δυστυχώς στις μέρες μας είναι πάρα πολύ. Θεωρώ λοιπόν ιδιαίτερον ευλογίαν την σημερινή εδώ Θεία Λειτουργία και παρακαλώ τον Άγιο Θεό να πρεσβεύει ιδίως για τον Σεβασμιότατο η Αγία, ο πολυτιμότατος αυτός θησαυρός του Ζαγκλιβερίου, για την προσωπική πορεία, την πνευματική και τη ζωή του καθενός σας, αλλά κυρίως προσεύχεστε εσείς που την έχετε πάντοτε εδώ να είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ανθρώπου που γνώρισε, μαθήτευσε, αγάπησε και ποτέ δεν εγκατέλειψε το Χριστό. Πού να φανταστεί κανείς τότε, όταν πια το ίδιο βράδυ από το μουσουλμανικό κημητήριο, μου θυμίζει πολλά, πάλι ξαναλέω, η σκέψη μου γύρισε στην Κόνιτσα και η Κόνιτσα ήταν μια περιοχή με μεικτό πληθυσμό και σήμερα εκεί υπάρχουν δύο τελευταίες οικογένειες μουσουλμάνων. τον οποίον όμως η ποιότητα πολλές φορές είναι πολύ ανώτερη από αυτή των Ορθοδόξων. Και δεν δίστασα κάποια στιγμή να πω στους χριστιανούς εκεί της επαρχίας μου ότι μια νέα μητέρα μουσουλμάνα, η οποία κάποια στιγμή βρέθηκε ξαφνικά μπροστά μου όταν εγώ κατευθύνθηκα προς αυτήν, είπα θα τη χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα, ως φροντιστήριον τρόπον τεινά για το μάθημα προς τους σύγχρονους Έλληνες, πως ο άνθρωπος του Θεού απευθύνεται σε έναν επίσκοπο. Ας κρατήσουμε λοιπόν ζωντανή την παρουσία αυτής της μάρτυρος και ας την παρακαλέσουμε να φωτίζει την πορεία όλων των Ορθοδόξων Ελλήνων από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Ο δεσπότης σας κατάγεται από το κέντρο της Πελοποννήσου και ήρθε πριν αρκετά χρόνια εδώ. Εγώ από το άλλο άκρο της Πελοποννήσου, από τη Μάνη, και υπηρετώ τους τελευταίους μήνες στα βορειοδυτικά σύνορα της πατρίδος. Ο Άγιος Κορίνθου, όπως είπε χθες το βράδυ ο Άγιος Ιερισσού, ήταν χρόνια ολόκληρα στη Μακεδονία και τώρα βρίσκεται στην Πελοπόννησο. Αυτή ακριβώς η εναλλαγή της διακονίας δηλώνει αυτήν την ενότητα της Εκκλησίας και τον παραδειγματισμό, ο οποίος πρέπει να λειτουργεί με ζωντανό τρόπο σε όλο το λαό, για να μπορεί να απολαμβάνει τις ευεργεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας και να ζει αληθινά χαρούμενος και ευτυχισμένος, με μια ευτυχία όχι όπως την καταλαβαίνει ο κόσμος ως συναισθηματική κατάσταση που πάει και έρχεται 100 φορές την ημέρα, αλλά ως μόνιμη εσωτερική κατάσταση της ψυχής που κρατά τον άνθρωπο στέρεο ακόμη και μέσα στις μεγάλες κρίσεις, όπως κράτησε αυτήν την νεαρή κοπέλα στο μαρτύριο προκειμένου δι' αυτού του τρόπου να κερδίσει την όντως ζωή.

διάβλων τους επισύπεπιθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας σε Χριστέ. Κυρίνη το κόσμο σου δόρισε της εκκλησίας σου, της ιερεύσης, της βασιλεύσης, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαπή και παντός μαρτέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνε σου του Πατρός τον φώτο. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίκαιαϊ.

που πάντα τελεσφορείς στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούς εκφύ η καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμαση τους τρεις πέδας και Δανιήλτων εν Βαβυλώνια προδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν και τιμήν και μνήμην της Αγίας μεγαλονεομάρτυρος Ακυλίνης ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων, και εις μνημόσυνον τον ενευσεβή τη πίστη τελειωθέντων. Παρά σπουδέ αγαθέ της θευτρεπίσας η ταύτα και της την μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων αγαθών την απόλαυση, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνης εις την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν.

0: Και έλεος έλθει εφημάς δια αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σύ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σύ,
2: δόξα,
0: ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων, Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων και Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, του εν Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, ου η Θεία Λειτουργία ετελέσθη, πάντων των εν τη επαρχία ταύτη διαλαμψάν των Αγίων και της Αγίας νέο μάρτυρος Ακυλίνης

σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίας Ακυλίνας στο Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον όρθρο και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο. Ευχόμαστε η Αγία Ακυλίνα να ευλογεί πάντοτε τον όμορφο τόπο καταγωγής της, όλη την Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου και όλους όσους με ευλάβεια την επικαλούνται. Καλή σας ημέρα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Επί το ρήμα σου καλάσω το δίκτυο. Έχει φίλοι ακροατέ βάθος το Ιερό Ευαγγέλιο. Όσοι δεν γνωρίζουν καλά να κολυμπούν, αυτοί φοβούνται και τα πόδια τους ακόμη να βάλουν στα ριχά. Πολύ περισσότερο δεν μπορούν να κολυμπήσουν στα βαθιά, να κάνουν βουτιά στα βάθη της θαλάσσης και να δουν τις ομορφιές και τους θησαυρούς που κρύβει η θάλασσα στα απίθμενα βάθη της. Έτσι κι εμείς, οι σημερινοί χριστιανοί, είμεθα ρηχοί. Ελάχιστα γνωρίζουμε και ελάχιστα ζούμε το θαύμα του Θεού. Και το θαύμα του Θεού συντελείται στο βάθος. Ο Θεός είναι βάθος ανεξιχνίαστο. Αν το βλέμμα μας χάνεται στα βάθη του ουρανού, που δεν μπορούμε να το εξερευνήσουμε έστω και αν διαθέτουμε το τελειότερο διαστημόπλιο, το μυαλό μας χάνεται στο βάθος του ουρανίου Θεού, που δεν μπορούμε να εξερευνήσουμε στην ουσία Του, αλλά και να μετρήσουμε τις ενέργειές Του. Και αν ακόμη διαθέτουμε την ισχυρότερη διάνοια, δεν μπορούμε να εισχωρήσουμε και να ερμηνεύσουμε τα μυστήρια του Θεού. Μπροστά στο βάθος του Θεού στέκει απορών ο Απόστολος Παύλος και αναφωνεί: ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη αιωδία αυτού. Το βάθος της σοφίας του Θεού φαίνεται και στην απλότητα της ευαγγελικής περικοπής. Ο Θεός του βάθους και του ύψους κάνει δύο θαύματα που έχουν σχέση με το βάθος και το ύψος. Το ένα θαύμα στο βάθος της θαλάσσης. Έμπειροι ψαράδες της Γαλιλαίας που βλέπουμε στην ευαγγελική περικοπή, ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, είχαν ρίξει τα δίχτυα τους όλη τη νύχτα στη λίμνη της Γενισαρέτ. Δεν έκλεισαν μάτι, ζούσαν με την ελπίδα ότι ο κόπος τους δεν θα πήγαινε χαμένος. Κάποτε θα απέδιδε και θα ανέσυραν βαριά τα δίχτυα γεμάτα ψάρια. Και όμως, ο απολογισμός τραγικός, διότι όλοι στις νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν. Απελπισία χωρίς το Χριστό. Μόλις έρχεται ο Χριστός, η απελπισία γίνεται αφετηρία νέας δράσεως. Η απελπισία μετατρέπεται σε ευλογία. Γέμισε η βάρκα ψάρια. Σχίζονται τα δίχτυα από το πλήθος των νυχτίων. Μηδέν ψάρια όλη τη νύχτα. Το μηδέν πολλαπλασιάζεται, όχι. Όποιο αριθμό κι αν το πολλαπλασιάσουμε, το μηδέν παραμένει μηδέν. Αν όμως το πολλαπλασιάσουμε με τον ένα, με τον Ιησού Χριστό, το μηδέν γίνεται πλήθος. Και το άλλο θαύμα, γέμισε η ψυχή των ψαράδων από Πνεύμα Άγιον. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Το βάθος της θαλάσσης είναι μικρό μπροστά στο βάθος του ανθρώπου. Έριξαν τα δίχτυα βαθιά οι ψαράδες και ελκύστηκαν ψάρια πολλά. Έριξε το δίχτυ του λόγου του ο Χριστός, ο μεγάλος ψαράς, στο βάθος της ψυχής των ψαράδων και βγήκε η μεγάλη απόφαση, η ηρωική απόφαση της αφιερώσεως στο Χριστό. Το δεύτερο είναι το σπουδαιότερο. Οι μικροί έγιναν μεγάλοι. Οι άσημοι ψαράδες της Γαλιλαίας έγιναν Απόστολοι του Υψίστου Θεού. Πώς έγινε αυτό το θαύμα, φίλοι ακροατέ?
γιατί τους κάλεσε ο Χριστός. Μα ο Χριστός κι άλλους κάλεσε, αλλά χάθηκαν, δεν ακολούθησαν. Ειδικά οι ψαράδες αυτοί της Γαλιλαίας ανέβηκαν στο υψηλό αξίωμα των Αποστόλων, διότι διέθεταν το μοναδικό μέσο ανόδου και ανυψώσεως του ανθρώπου. Φανταστείτε δύο ανθρώπους που θέλουν και οι δύο να ανεβούν σε υψηλό δώμα. Ο ένας διαθέτει χρήματα, ομορφιά, πτυχία, χρυσαφικά. Ο άλλος διαθέτει μία μονοσκάλα, τίποτε άλλο. Ποιος από τους δύο θα κατορθώσει να ανεβεί? Ασφαλώς ο δεύτερος. Οι ψαράδες της Γαλιλαίας δεν διέθεταν χρήματα, ήσαν πτωχοί. Δεν διέθεταν εξωτερική εμφάνιση, ήσαν ηλιοκαμένοι εργάτες. Δεν διέθεταν μόρφωση και πτυχία, ήσαν αγράμματοι. Δεν διέθεταν εξωτερικά μεγαλεία, ήσαν άσημοι ιδιώτε, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Διέθεταν όμως τη σκάλα, την πνευματική σκάλα. Και η πνευματική σκάλα με την οποία όλοι οι Άγιοι ανεβαίνουν σε ύψη δυσθεώρητα ονομάζεται ταπείνωσης. Εκείνος που θέλει να ανεβεί, ένα επιδιώκει, να αποκτήσει τη σκάλα. Είναι η ίδια σκάλα διεις κατέβει ο Θεός. Αν ο Χριστός ήταν μόνον αγάπη, θα έμενε σαν τον ήλιο ψηλά και από εκεί θα ενεργούσε στέλνοντας τις ευεργετικές του ακτίνες. Ο Χριστός μας δεν έμεινε ψηλά, ήλθε χαμηλά, σαρκώθηκε, περπάτησε στη γη. Ποιος τον κατέβασε? Η αγάπη συντεριασμένη με την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι ανυψωτική δύναμης. Γι' αυτό ονομάζεται υψοποιός ταπείνωσης. Αυτή ανέβασε τους ψαράδες της Γαλιλαίας στο υψηλότερο αξίωμα. Στην πυραμίδα των αξιών και χαρισμάτων την υψηλότερη θέση κατέχουν οι Απόστολοι. Κατέλαβαν δε αυτή τη θέση διότι είχαν ταπείνωση. Προσέξατε το Ευαγγέλιο. Παντού διαφαίνεται η ταπείνωση. Και πρώτον φίλοι ακροατέ, η ταπείνωση τους φαίνεται στην εργατικότητά τους. Συνήθως οι άνθρωποι επιζητούν εργασία με άμεσο πλούσιο κέρδος. Λίγη δουλειά και πολλά λεφτά είναι η αλαζονία του βίου. Εγκαταλείπουν μια τίμια δουλειά διότι δεν τους αποδίδει πολλά λεφτά. Αντίθετα βλέπουμε στους ψαράδες της Γαλιλαίας πολύ κόπο, ελάχιστο και μηδαμινό το κέρδος. Τι ταπείνωσης, τι σκληραγωγία, τι θυσία ανέσεων, αλλά και τι ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Μακριά από τη θαλπορή του σπιτιού. Μοναδική συντροφιά τους ο απέραντος ουρανός και η θάλασσα. Θυσιάζουν τον ύπνο, όλη τη νύχτα στο νερό. Μετά την πικράδα της μιας αποτυχίας, η απογοήτευση από την όλη προσπάθεια, διόλης της νυχτός. Και σαν ξημέρωσε, χαρά στο κουράγιο τους. Περιποιούνται τα δίχτυα τους με την ελπίδα μιας μελλοντικής επιτυχίας. Για να έχεις κουράγιο μετά από αλλεπάλληλες αποτυχίες, να ετοιμάζεσαι για νέο αγώνα σημαίνει πως έχεις ταπείνωση. Ο εγωιστής τα παρατάει όλα και παραδίνεται στην απελπισία. Αλλά η ταπείνωση, φίλοι ακροατέ των ψαράδων, φαίνεται περισσότερο στην υπακοή τους. Μετά την ολονύκτια αποτυχία εμφανίζεται μπροστά τους ο Χριστός. Προστάζει το Σίμωνα Πέτρο. Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγρα. Ο
ο Πέτρος, κάνει υπακοή. Επί το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο. Η υπακοή αυτή φανερώνει ταπείνωση και μάλιστα βαθιά. Σε βάθος έριξε τα δίκτυα του ο Πέτρος. Περισσότερο βάθος είχε η πίστη του στο Χριστό. Θέλεις να μετρήσεις την πίστη σου? Το ακριβέστερο μέτρο της πίστεως είναι η υπακοή στο θέλημα, στις εντολές του Θεού. Γιατί η υπακοή του Πέτρου φανερώνει ταπείνωση και έχει μεγάλη αξία? Φανταστείτε ένα τεχνίτη ειδικό και έμπειρο να κάνει υπακοή σε κάποιον που δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο της εργασίας του. Ποιος ειδικός μας κάνει υπακοή σε ένα άσχετο, όταν μάλιστα του υπαγορεύει πράγματα αντίθετα με την τεχνική της εργασίας του? Κανένας. Κι όμως ο Πέτρος, ο έμπειρος ψαράς, κάνει

Ήπειρος ψαράς της Γαλιλαίας είναι όμως ο άπειρος. Ο άπειρος όχι με την έννοια ότι δεν έχει πείρα, αλλά διότι δεν έχει πέρας. Ο Πέτρος μόλις υποψία είχε ότι ο άγνωστος που τον διατάσσει είναι κάτι παραπάνω από άνθρωπος, υπακούει αμέσως σε κάτι που ξεπερνά τη λογική της τέχνης του. Και εμείς που γνωρίζουμε, που έχουμε βεβαιότητα ότι ο άγνωστος επισκέπτης της Γαλιλαίας είναι ο παντοδύναμος Θεός σαρκωμένος, δεν υπακούμε ούτε σε λογικά πράγματα που παραγγέλει ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Να γιατί έχει μεγάλη αξία η υπακοή του Πέτρου. Ο Πέτρος είχε αγρυπνήσει και είχε κοπιάσει ολόκληρη τη νύχτα. Όταν όμως τον διέταξε ο Ιησούς Χριστός, ήταν βέβαιος ότι οι δυνάμεις του θα ανανεωθούν και θα μπορούσε να συνεχίσει το έργο. Ένα έργο χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς τον Ιησού. Ένα έργο με ελπιδοφόρο αποτέλεσμα, αφού δίπλα βρισκόταν ο Χριστός. Οι διάκονοι του Ευαγγελίου οφείλουν να επιμένουν στο έργο τους και όταν ακόμη δεν βλέπουν κανένα καρπό το έργο τους, αρκεί να ακολουθούν τις οδηγίες που λαμβάνουν από τον Κύριο. Στο τέλος, το έργο της πνευματικής αλληλείας θα στεφθεί από επιτυχία και θα έχει και εμφανείς καρπούς, αρκεί να γίνεται με ταπείνωση και ως έργο υπακοή στο Χριστό. Και για άλλο λόγο έχει αξία η υπακοή του Πέτρου. Το ίδιο είναι να επαναλάβεις μία πράξη που είχε σπουδαία απόδοση και το ίδιο να επαναλάβεις μία ανενέργητη πράξη. Ο Ιησούς Χριστός είπε στον Πέτρο να ξαναρίξει τα δίχτυα. Επανάγαγε και πάλι ρίξε τα δίχτυα. Του λέγει να επαναλάβει κάτι που είχε κάνει πολλές φορές χωρίς αποτέλεσμα. Ελπίδα θαύματος χωρίς προηγούμενο. Εμείς σήμερα έχουμε το προηγούμενο για κάθε τι που ο Θεός παραγγέλει σε μας. Και τι μας λέγει ο Χριστός? Επανάγαγε πάλι και πάλι, έτη και έτη, ξανακάνε την πράξη και πάλι αγωνίσου. Αλλά κάθε πράξη μας σήμερα είναι επανάληψη θαύματος. Δεν είναι πρωτόγνωρο θαύμα. Ο Θεός που μας χάρισε το προηγούμενο θαύμα θα μας δώσει και το σημερινό. Ο Θεός που μας φρόντισε χθες θα μας φροντίσει και σήμερα. Τα θαύματα του παρελθόντος αποτελούν την εγγύηση για τα θαύματα του μέλλοντος. Ο Πέτρος θα έκανε κάτι που για πρώτη φορά θα το έβλεπε. Εμείς καλούμεθα να κάνουμε κάτι που χιλιάδες φορές έχει συντελεστεί ως θαύμα του Θεού. Ας αναφέρουμε συγκεκριμένη εντολή του Θεού, την εντολή της τεκνογωνίας. Επανάγαγε, άφησε και πάλι να γίνει το θαύμα. Κάνε κι άλλο παιδί. Το 98% των σημερινών γονέων και των θεωρουμένων χριστιανών αντιδρούν στο βασικό αυτό νόμο, που δεν είναι καν αρετή, αλλά αποτελεί κατά φύσιν κατάσταση. Γιατί αντιδρούν? Διότι αμφιβάλλουν ότι ο Θεός που έκανε το προηγούμενο θαύμα με τα προηγούμενα παιδιά θα ξανακάνει το θαύμα. Και γιατί αμφιβάλλουν? Βασικά διότι δεν έχουν ταπείνωση πάνω από το θεοθέτον το εγώ τους. Να γιατί έχει μεγάλη αξία η υπακοή του Πέτρου, διότι πάνω από τη δική του γνώμη έθεσε την εντολή του Θεού. Η ταπείνωση, φίλοι ακροατέ, του Πέτρου φάνηκε ακόμη στη συνέστηση της αμαρτωλότητός του. Όταν είδε το θαύμα, την καταπληκτική ευλογία σκέφτηκε την ανακαλύψη.

αξιότητά του. Αν ήταν άλλο στη θέση του Πέτρου θα έλεγε: είδατε τι είμαι εγώ. Μπορεί τη νύχτα τίποτε να μην έπιασα, αλλά τώρα έπεσα Διάνα. Είμαι υπέροχος ψαράς. Ο Πέτρος δεν οικειοποιείται ξένη ικανότητα και ξένο επίτευγμα. Γνωρίζει ότι η θεϊκή ικανότητα του γέμισε τα δίχτυα. Και αισθάνεται την αναξιότητά του κοντά στον Κύριο. Πιθανόν κι άλλο θαύμα του Ιησού να είχε παρακολουθήσει ο Πέτρος. Αλλά πολλές φορές συμβαίνει κάποιο γεγονός να θίγει την καρδιά περισσότερο από άλλα παρόμοια ή και ανώτερα. Το θαύμα αυτό άλλωστε για τον Πέτρο ήταν πηγή μεγαλύτερου θαυμασμού και διότι ήταν θαύμα πάνω στο επάγγελμά του. Όπως η θεραπεία κάποιου ανιάτου και έτοιμο θανάτου αρρώστου θα έκανε οπωσδήποτε ιδιαίτερη εντύπωση στο γιατρό, έτσι η θαυμαστή αλληλεία ενεποίησε εξαιρετική εντύπωση στον ψαρά Πέτρο. Γνώριζε καλά τη λίμνη ο Πέτρος. Ποτέ δεν είχε ζήσει τέτοια επιτυχία. Δεν μπορεί λοιπόν διαφορετικά να ερμηνεύσει το γεγονός παρά ως παρουσία του ίδιου του παντοδυνάμου Θεού. Γι' αυτό και αισθάνεται ιερό δέος και βαθιά ταπείνωση. Η ταπείνωση λυγίζει τα γόνατά του. Προσέπεσε τη γόναση Ιησού. Η ταπείνωση τον οδήγησε σε αυτομεμψία. Έξελθε απ' εμού ότι ανήρα μαρτωλώσιμη Κύριε. Εμείς σήμερα αγωνγίζουμε διότι θεωρούμε τον εαυτό μας σπουδαίο, άξιο για καλύτερη θέση, για μεγαλύτερη τιμή. Ο Άγιος σκέπτεται όμως διαφορετικά. Πουλί μου είναι και που λέγομαι χριστιανός. Πουλί μου είναι και που αναπνέω. Πουλί μου είναι και που με ανέχεται ο Θεός. Όταν η θεϊκή δύναμη αποκαλύπτεται μπροστά μας και μάλιστα εμφαντικά με έκτακτα γεγονότα, αφυπνίζεται μέσα μας η συνέστηση της αμαρτωλότητας. Στεκόμεθα με φόβο και η καλύτερη και η αγιότερη των ανθρώπων είναι αμαρτωλή. Μόνος ο Χριστός εκτός αμαρτίας υπάρχει. Οφείλουμε λοιπόν να ομολογούμε την αμαρτωλότητα και αναξιότητά μας σε οποιοδήποτε γεγονός και περίπτωση, πολύ περισσότερο όταν βρισκόμεθα μπροστά στο Χριστό, μπροστά στο φρικτό του θυσιαστήριο, μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Ο Πέτρος δεν θεωρεί τον εαυτό το άξιο της παρουσίας του Χριστού. Φύγε Κύριε, ευτυχώς που ο Κύριος δεν έφυγε. Εμείς σας θεωρούμε ανάξιο τον εαυτό μας της παρουσίας του Χριστού. Αλίμονο όμως, αν ο σωτήρας Κύριος απομακρυνθεί από κοντά μας. Η ταπείνωση, φίλοι ακροατέ, μεταφράζεται σε υπακοή. Η ταπείνωση μεταφράζεται σε συναίσθηση και εξομολογητική διάθεση. Η ταπείνωση μεταφράζεται σε θάμβος μπροστά στο θαύμα του Χριστού. Ο εγωιστής θαυμάζει τη δική του καλικατούρα και δεν θαυμάζει το αριστούργημα του άλλου. Θαμπωνόμεθα μπροστά στα ανθρώπινα επιτεύγματα. Δεν θαμπωνόμεθα μπροστά στα μεγαλεία του Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος που είχε τη στιγμή εκείνη βαθιά ταπείνωση γέμισε θάμβος. Η ταπείνωση τέλος μεταφράζεται σε αφιέρωση πλήρη στο Θεό, σε απόλυτη εμπιστοσύνη στο θέλημα εκείνου. Τ' άφησαν όλα οι ψαράδες της Γαλιλαίας και ακολούθησαν πιστά τον Ιησού. Γιατί? Διότι είχαν ταπείνωση.
Όποιος έχει ταπείνωση, αυτός αφήνει τον εαυτό του απόλυτα στην αγκαλιά του Θεού. Όποιος έχει ταπείνωση, αυτός κάνει πράξη εκείνο που λέγουμε στις ιερές ακολουθίες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώντα.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων. Εσπερίδα ενημερώσεως με θέμα «Αστρολογία και Μελλοντολογία. Βιβλική και πατερική θεώρησή τους». Ομιλητές, πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, διδάκτορ θεολογίας, και πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Βογατσικού 7.

Κυκλοφορεί όσεως Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός, το αγιαστικό μέσο του χριστιανού, σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ, τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα, μην κλείσει το σχολείο, οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.

Εκείνο το πρωινό της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου του 1831, οι πυροβολισμοί που ξάφνου ακούστηκαν έξω από την εκκλησιά τα Ισπυρίδωνα στα Νάπλη αναστάτωσαν κλήρο και εκκλησίασμα. Οι ψαλμωδίες σταμάτησαν και όλοι άρχισαν να συνοθούνται στην εξώπορτα να ειδούν τι είχε συμβεί. Συμφορά. Το θέμα που αντίκρισαν εκεί μπροστά στην πόρτα της εκκλησιάς ήταν ασυγκλονιστικό. Δολοφονημένος, πλημμυρισμένος στο αίμα του, βρισκόταν πεσμένος στο κατόφλι ο πρώτος κυβερνήτης της μόλις απελευθερωμένης χώρας, ο Ιωάννης Καποδίστριας.

Είχε σπουδάσει γιατρός και σαν γιατρός είχε σκύψει πάνω από το καταματωμένο σώμα της πατρίδας και είχε μοχθήσει υπεράνθρωπα για να θεραπεύσει οι πληγές της, συχνά βαθύτατες. Αλλά πριν φτάσει στο θόκο του κυβερνήτη του νεοσύστατου μικρού ελληνικού κράτους, αξιόλογη διπλωματική του σταδιοδρομία παρά τις ιατρικές σπουδές του, τον είχε επιβάλει στη διεθνή κοινή γνώμη. Η υγεία του ήταν πάντα κακή. Η φύση όμως, που τον είχε κάνει φιλάσθενο, λες κι ήθελε να τον αποζημιώσει γι' αυτό και τον είχε πρικίσει με αξιόλογα ψυχικά και πνευματικά χαρίσματα. Τον είχε οπλίσει με δύναμη νου, με ισχυρή θέληση και παραδειγματική εργατικότητα. Σε ηλικία μόλις 30 ετών, είχε αναλάβει υπηρεσία στο Ρωσικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Και οι εκθέσεις αυτού του φωτισμένου Έλληνα, του Κερκυραίου, για τα διεθνή προβλήματα της τότε εποχής και ειδικότερα για τα προβλήματα της Ανατολής, προκαλούσαν το άμεσο ενδιαφέρον του ίδιου του αυτοκράτορα, του Αλεξάνδρου του Πρώτου. Έτσι, σε λίγα χρόνια, έπαιρνε το εμπιστευτικό αξίωμα του εν ενεργεία κρατικού συμβούλου.

Ποιος ο ρόλος που διαδραμάτιζε ο Καποδίστριας στη διεθνή πολιτική εκεί κατά τις αρχές του 19ου αιώνα? Είναι αρκετή για να δώσει την απάντηση μια και μόνο από τις τόσες αξιόλογες διπλωματικές του αποστολές στην Ευρώπη. Η αποστολή του στην Ελβετία, κάτι λυσμονημένο για τους πολλούς. Κι όμως, ο Καποδίστριας ήταν εκείνος που προετοίμασε την ενότητα της Ελβετίας και έβαλε τις βάσεις για την παραδοσιακή της ουδετερότητα. Αντιμετωπίζοντας πάμπολες δυσχέρειες, οργάνωσε το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Σύστημα και δημιούργησε τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Ελβετικού Πολιτεύματος. Γι' αυτό και οι Ελβετοί και ιδιαίτερα η πόλη της Γενέβης πολλαπλά τον ετοίμησαν για τη μεγάλη του προσφορά. Η προσωπικότητά του απόθεται τη σφραγίδα της σε κάθε μεγάλη διεθνή διάσκεψη της εποχής. Τελικά, τα αναμφισβήτητα προσόντα του τον έφεραν στο αξίωμα του Υπουργού Εξωτερικών Υποθέσεων του Τσάρου. Κανένας Έλληνας της νεότερης ιστορίας και μάλιστα σε ηλικία μόλις 39 ετών δεν είχε τιμηθεί τόσο πολύ από μια τόσο μεγάλη χώρα, παίρνοντας την πιο κέρια, την πιο νευραλγική θέση στον κρατικό της μηχανισμό. Τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών μιας χώρας που πρωταγωνιστούσε στη διεθνή πολιτικοστρατιωτική κονίστρα.

0: Μορφή διεθνής αλλά και κεφάλαιο εθνικό ανεκτήμητο ο Καποδίστριας, από τις υψηλές θέσεις που κατά καιρούς κατήχε, υποστήριξε πάντα με σθένος τα συμφέροντα της πατρίδας του και έκαμε να ακούγεται τη φωνή της όσο πιο μακριά γινόταν. Και όταν αργότερα έγινε κυβερνήτης της, μόχθησε υπεράνθρωπα για να την κάνει κράτος οργανωμένο και ευνομούμενο.
1: Σύμφωνα με εκτιμήσεις σύγχρονου ιστορικού, στα χρόνια του Καποδίστρια ο λαός ευδαιμονούσε, διότι ήρχισαν να ανεγείρουν τις καλύβες τους, να καλλιεργούν τις γέες τους και να τα τρώγουν οι ίδιοι, όπου πρώτερον έσπερναν και δεν εθέριζαν, και αν εθέριζαν δεν το έτρωγαν. Σε όλες τις επαρχίες σχεδόν έφτιασε σχολεία προπάντων. Είχε σύστημα. Κάθε εσπέρας είχε υπουργικό συμβούλιο και διεκπεραίωνε τις υποθέσεις του κόσμου ευθύς. Ήταν αυστηρός στις καταχρήσεις. Εδεχόταν τον τυχόντα, άκουγε τα παράπονά του και του απαντούσε ευθύς, και ως εκ τούτου και δι' άλλας καλάς πράξης του ήταν ευχαριστημένοι οι άνθρωποι.
0: Ενδεικτικά και μόνο, ας θυμηθούμε μερικά από τα έργα του. Ίδρυσε στην Αίγινα Εθνική Χρηματική Τράπεζα και η πρώτη καταβολή από 25.000 τάλιρα ήταν του ίδιου. Ρύθμισε το νομισματικό σύστημα. Ίδρυσε Εθνικό Νομισματοκοπείο. Ίδρυσε τη Σχολή Ευελπίδων. Οργάνωσε τις πρώτες τακτικές στρατιωτικές μονάδες. Δημιούργησε ορφανοτροφία. Μερίμνησε για τα σχολεία και ιδιαίτερα για τα σχολεία της επαρχίας. Φρόντισε τη γεωργία και έκαμε γεωργική σχολή στην Τήρινθα. Έφερε στη χώρα μας την καλλιέργεια της πατάτας. Έλαβε κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία των αρχαιοτήτων. Πέτυχε την απομάκρυνση των τουρκικών φρουρών από το Αντήριο, την Αύπακτο, το Μεσολόγγι, το Αιτωλικό. Πάταξε την πειρατεία που μάστιζε τα ελληνικά πελάγη. Έβαλε τις βάσεις για τη λειτουργία της διοικητικής μηχανής, για την ανάπτυξη της δικαιοσύνης και του κράτους του νόμου.

0: πολύς λαός δέχτηκε τον Καποδίστρια ως σωτήρα και τον αποκαλούσε πατέρα, Μπαρμπαγιάννη. Η μόνη κατοικία του από το πρωί ως τα μεσάνυχτα ήταν το κυβερνητικό γραφείο, όπου έγραφε ή υπαγόρευε διαρκώς στους γραμματείς του τα έγγραφα της διοικήσεως και μελετούσε τα διοικητικά ζητήματα. Έδινε και ακρόασεις σε όλους, χωρίς διάκριση, για την κοινωνική θέση, επίσημους και ανεπίσημους, πλούσιους και φτωχούς. Σημαντικό μέρος του έτους διέθετε για περιοδίες σε όλο το κράτος, συνοδευόμενο συνήθως από τον αφοσιωμένο φίλο του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Και στις περιοδίες αυτές έδειχνε την ίδια προθυμία για όλους, μιλούσε εγκάρδια σε όλους, φρόντιζε για όλους. Ο κυβερνήτης δεν δέχτηκε ούτε την επιχορήγηση που ψήφισε η συνέλευση, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να διατηρεί άρχοντες με επιχορηγήσεις.
1: Έργο τόσο πολύπλευρο, έργο τόσο δύσκολο, δεν ήταν δυνατόν να γίνει χωρίς ακαμψία και χωρίς τη δημιουργία δυσαρεσκιών. Απέναντι στους υποστηριχτές του, που έβλεπαν στο πρόσωπό του τον εμπνευσμένο κυβερνήτη και δημιουργό, στέκονταν εκείνοι που έβλεπαν τον Καποδίστρια σαν προσωποποίηση της τυραννίας. Και η μοιραία απόλυξη τούτης της διαμάχης, οι δολοφονικές σφαίρες και το μαχαίρι, έξω από την εκκλησία τα Ισπυρίδωνα.

δεν ήταν τυχαίοι οι δολοφόνοι. Γόνοι και οι δυο της ιστορικής μανιάτικης οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων, με ουσιαστική και παλικαρίσια συμβολή στον απελευθερωτικό αγώνα. Ήταν ο Κωνσταντής και ο ανεψιός του Γεωργάκης Μαυρομιχάλης, ο γιος του Πετρόμπεη. Φόρεσαν τα γιορτινά τους και πρωί-πρωί στήθηκαν έξω από την εκκλησιά. Ο Καποδίστριας δεν άργησε να φανεί. Οι δυο Μαυρομιχαλαίοι πυροβόλησαν. Το θύμα τους κλονίστηκε. Μα ο Γεωργάκης, για περισσότερη σιγουριά, τράβηξε το μαχαίρι του και το βύθισε στην κοιλιά του θύματος. Από απόσταση παρακολουθούσε τον κυβερνήτη ο κριτικός Γιώργος Κοκκώνης, απόμαχος πια και με ένα μόνο χέρι. Αμέσως έτρεξε κοντά στο θύμα και το απόθεσε κατά γης. Ύστερα έβγαλε την πιστόλα και πυροβόλησε. Το βόλι πέτυχε τον Κωνσταντή Μαυρομιχάλη και τον τραυμάτισε βαριά. Εκείνος έπεσε, μα με όσες δυνάμεις του απόμεναν ξανασηκώθηκε. Όμως ήταν αργά για αυτόν. Το πλήθος που συγκεντρώθηκε τριγύρω έπεσε απάνω του και άρχισε να τον λιντζάρει. Ένας πυροβολισμός του στρατηγού Φωτομάρα από γειτονικό παράθυρο τον αποτέλειωσε. Ο νεκρός του πετάχτηκε στη θάλασσα. Ο ανεψιός του ο Γεωργάκης, ξεφεύγοντας το έξαλλο πλήθος, μπόρεσε να φτάσει ως τη γαλλική πρεσβεία και να ζητήσει εκεί καταφύγιο. Ωστόσο το πλήθος κύκλωσε την πρεσβεία με διαθέσεις απειλητικές. Έτσι ο βαρόνος Ρουέν αναγκάστηκε να παραδώσει το φυγάδα στο φρούραρχο. Εκείνος τον έστειλε στο στρατοδικείο που τον καταδίκασε σε θάνατο. Πριν του φεκιστεί, ο κατάδικος επανέλαβε τα λόγια που είχε γράψει και στη διαθήκη του. «Ομόνια, αδέρφια, ομόνια».

υποστηρίχθηκε από τους ιστορικούς ερευνητές ότι η πράξη των δύο μαυρομιχαλαίων δεν ήταν ιδιωτελής. Όμως από την άλλη πλευρά, η δολοφονία ενός ανθρώπου την ώρα που πάει να εκκλησιαστεί δεν πάβει να είναι πράξη διπλά βδελυρή. Και ακόμα, η δολοφονία ενός πολιτικού με το ανάστημα μάλιστα ενός καποδίστρια που πάσχιζε να κάνει την μόλις αναστημένη Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της κάτω από λογής εσωτερικές και εξωτερικές δυσχέρειες ήταν και πράξη εθνικής τραγωδίας. Η Ελλάδα, ιδίως στα πρώτα της δύσκολα ελεύθερα βήματα, είχε ανάγκη από ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες με διεθνή ακτινοβολία. Και ο Καποδίστριας ήταν μια τέτοια προσωπικότητα, άσχετα με τα οποιαδήποτε σκιερά σημεία της πολιτικής του, όπως τα αντιλαμβάνονταν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, είχε επιτελέσει έργο δημιουργικό και αν ζούσε, αναμφισβήτητα πολλά θα μπορούσε να προσφέρει ακόμα στο νιωσίστατο, αλλά και βαρύτατα τραυματισμένο και χολό κρατήδιο, που ήταν τώρα υποχρεωμένο να αποδηθεί σε έναν καινούριο αγώνα. Τον αγώνα να επιβιώσει.

Στη συνέλευση της Τριζίνας οι πληρεξούσοι είχαν χωριστεί. Οι νησιώτες δεν ήθελαν τον Καποδίστρια, γιατί ως ναυτικοί φοβούνταν το θυμό της Αγγλίας. Τις ημέρες εκείνες έτυχε να φτάσει ο Άγγλος μοίραρχος Άμιλτον στον πόρο και οι νησιώτες άρπαξαν την περίσταση. Πάνε στον Κολοκοτρώνη και του λένε: «Την άλλη φορά θυμάσαι στην Ερμιόνη, ο Άμιλτον δεν ήθελε την εκλογή του Καποδίστρια. Τώρα να πας ο ίδιος να το ρωτήσεις και πάλι να δούμε τι θα πει». «Να πάω», λέει ο Κολοκοτρώνης πρόθυμος. Πάει στον Άμιλτον και του λέει: «Βλέπεις, εξοχότατε, πόσο είμαστε αφοσιωμένοι στην Αγγλία. Πριν λίγες μέρες ψηφίσαμε δύο Άγγλους, τον ένα αρχιστράτηγο, τον Τζόρτζ, και τον άλλο αρχινάβαρχο, τον Κόχραν. Τώρα δεν μένει παρά να μας δώσετε εσείς οι Άγγλοι και να κυβερνείτε». «Αυτό καμιά μεγάλη δύναμη δεν θα το δεχτεί», λέει ο Άμιλτον. «Τι να κάνουμε?», ρωτάει ο Κολοκοτρώνης στενοχωρημένος. «Πάρτε τον Καποδίστρια», είπε τότε ο Άμιλτον, «γιατί αλλιώς χαθήκατε». Έτσι ψηφίστηκε ο Καποδίστριας κυβερνήτης.

0: Πώς δέχτηκε όμως ο Καποδίστριας την εκλογή του?
1: Στη Γενέβη, ένας φίλος του πήγε να συγχαρεί τον Καποδίστρια για την εκλογή του. Ο Καποδίστριας ήσυχος, με έναν τόνο λυπημένο, του είπε: «Δεν θέλω να με συγχαίρει κανείς. Στην απόφασή μου μέσα δεν υπάρχει ούτε χαρά ούτε λύπη. Η καταγωγή μου, η αγάπη μου προς την Ελλάδα, η θέση που έχω αντίκριστες μεγάλες δυνάμεις, η δύναμη των πραγμάτων, όλα βαραίνουν στην εκλογή μου. Αν αρνηθώ, θα διακήρυτα πως προτιμώ τον εαυτό μου από το χρέος μου. Με ρωτάτε αν ελπίζω τίποτε για τον εαυτό μου. Όχι. Για την Ελλάδα ναι. Τα παιδιά μου, οι Έλληνες, περιμένουν τη βοήθειά μου. Αυτή είναι η μόνη σκέψη μου. Για τα άλλα δεν γελώ τον εαυτό μου. Δυσκολίες με περιμένουν, πίκρες και τέλος ένα μαχαίρι». «Αυτό δεν μπορεί να γίνει», είπε ο φίλος του. «Θα έχετε φρουρά». «Τίποτε από αυτά», είπε ήσυχα ο Καποδίστριας. «Ούτε ένα στρατιώτη. Καθώς με είδατε να περπατώ στους δρόμους της Γενέβης, έτσι και στο ναύπλιο θα είμαι απαράλλαχτος. Μονάχα τα ρούχα μου μπορεί να λιώσουν και να βάλω άλλα. Έπειτα, μη θαρείτε πως με τρομάζει ο θάνατος. Τι θα πούνε 2 ή 3 ή 10 χρόνια παραπάνω? Για την Ελλάδα είμαι έτοιμος όλα να τα δώσω. Κόπος, κατάσταση, ζωή. Μια σκέψη μονάχα δεν μπορώ να βγάλω από το νου μου. Αν χαθώ πριν ασφαλίσω το μέλλον της Ελλάδας, όλοι θα πούν: ο Καποδίστριας επιχείρησε έργο ανώτερό του. Η σκέψη αυτή είναι πολύ σκληρή». Στο τέλος είπε πως η μόνη του διπλωματική ικανότητα ήταν πάντα να λέει σε όλους την αλήθεια. Όμως η αλήθεια στην πολιτική είναι μαχαίρι δίκοπο που πληγώνει πιο πολύ τον κάτοχο παρά τον άλλον.

Όταν ο Καποδίστριας κίνησε να έρθει στην Ελλάδα, τον συνόδευσαν τιμητικά τρία καράβια των μεγάλων δυνάμεων. Καθώς θα αποβιβαζόταν στο ναύπλιο, σύμφωνα με το έθιμο και τους κανονισμούς, τα καράβια έπρεπε να ρίξουν ορισμένους κανονιοβολισμούς. Ο απλός και ταπεινός Καποδίστριας θεωρούσε τις τιμές αυτές περιττές πολυτέλειες. Και επειδή τον βασάνιζε η φτώχεια του λαού, ρώτησε τους κυβερνήτες των πλοίων: «Πόσο θα στοιχήσουν αυτοί οι κανονιοβολισμοί?» Οι κυβερνήτες έκαναν ένα πρόχειρο υπολογισμό και του είπαν: «Σας παρακαλώ αυτό το ποσό να μου το δώσετε σε χρήματα για να θρέψω τα Ελληνόπουλα. Κανονιοβολισμούς δεν θέλω», αποκρίθηκε ο Καποδίστριας και αποβιβάστηκε στη στεριά με τα σφυρίγματα των Σιρήνων.

Ας δούμε πώς περιέγραψαν την υποδοχή του Καποδίστρια οι Μεταξάς Τερτσέτης και Βλαχογιάννης. Γράφει λοιπόν ο Μεταξάς. Στις 6 Ιανουαρίου 1828 έλαμψε η χαρμόσυνη μέρα στην Ελλάδα. Έφτασε στον Αύπλιο ο κυβερνήτης. Ο ερχομός του σεβάσμιου εκείνου άνδρα καταπράεινε τα πνεύματα, έπαυσε τους εμφυλίους παραγμούς, αποκατάστησε την τάξη. Σ' αυτόν στηρίζονταν οι ελπίδες όλων και όλοι τον θεωρούσαν λυτρωτή της Ελλάδας.

Ο Τερτσέτης θα σημειώσει: «Ζήτω ο κυβερνήτης, ο σωτήρας μας, ο ελευθερωτής», φώναζαν οι γυναίκες αναμαλιασμένες, άντρες με λαβοματιές πολέμου, ορφανά γυμνά, κατεβασμένα από τις σπηλιές.

Και ο Βλαχογιάννης θα υπογραμμίσει. Αφού τελείωσε τις πρώτες υποδοχές η έξαψη, ο κυβερνήτης άρχισε να δέχεται πολύ απλά τους επισήμους και να μιλά μαζί τους και να γιωματίζει καταδεικτικά, χωρίς καμιά ανιθυμοτυπία. Ήξερε να φέρνεται ο παλιός αριστοκράτης, ο αυστηρός και τυπικός υπουργός του Τσάρου, σαν δημοκράτης ανυπόκριτος στους πατριώτες του, που πρόσεχαν όλα τα κινήματά του.

Γη ελληνική αγιασμένη, τίμιος ιδρώτας εργασίας και αίμα θυσίας έχουν ποτίσει. Στα σπλάχνα σου αναπαύονται ήρωες και μάρτυρες. Ελλάδα, του αρχαίου κάλους και της Ορθοδοξίας, του Πνεύματος και της Δημιουργίας. Ελλάδα, γεννήτρα του πολιτισμού και της ελευθερίας, των επιστημών και της δημοκρατίας, γη της Δάφνης και της Ελιάς, του Αμπέλου.

0: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
1: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
0: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
1: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε

0: χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Όταν ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε δια πρώτην φοράν την Αθήνα, έμεινεν έκπληκτος καθώς διερχόταν την πόλην και έβλεπε τα σεβάσματα των ιδωλατρών κατοίκων της πόλεως. Ο Ιερός Λουκάς εις τις πράξεις των Αποστόλων περιγράφει τις εντυπώσεις που απεκόμισεν ο Απόστολος Παύλος καθώς περιόδευε την πόλην. «Εν δε τες Αθήνες εκδεχομένου αυτούς του Παύλου παροξύνετο το πνεύμα αυτού, εν αυτό θεωρούνται κατίδωλον ούσαν την πόλην. Ενώ δε ο Παύλος επερίμενε τους δύο συνεργάτες του, τον Σίλαν και τον Τιμόθεον, εις την Αθήνα, ερεθιζόταν το πνεύμα του και εξοργιζόταν μέσα του, επειδή έβλεπεν ότι η πόλης ήταν γεμάτη από είδωλα». Συνεχίζει ο Ιερός Λουκάς την περιγραφή με τα εξής. «Διελέγετο μεν ουν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της Σεβωμένης και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυγχάνοντας. Εν σχέση λοιπόν προς την ιδωλολατρίαν αυτήν των Αθηναίων, η οποία εκινούσε την αγανάκτησή του, συνδιελέγετο ο Παύλος εις την συναγωγήν προς τους Ιουδαίους και προς τους σεβωμένους των αληθινών θεών προσιλήτους και εις την αγοράν προς εκείνους τους οποίους συναντούσε εκεί τυχαίως». Αυτή ήταν η κατάσταση της Αθήνας όπως την είδεν ο Απόστολος Παύλος. Οι Αθηναίοι, οι οποίοι θεωρούνταν οι πιο σοφοί άνθρωποι του κόσμου, εζούσαν εις το φρικτόν σκοτάδι της ιδωλολατρίας και είχαν παχυλήν άγνοιαν περί των βασικών θεμάτων της ζωής. Ελάτρευαν τα είδωλα, τους ανυπάρκτους θεούς, οι οποίοι ήσαν υποδουλωμένοι εις τα ανθρώπινα πάθη και δεν διέφεραν από τους ανθρώπους. Υπήρχαν μάλιστα τόσοι θεοί και θεές, δια τους οποίους κάποιος Λατίνος συγγραφεύς γράφει «Ευκολότερον ήτο να συναντήσεις εις την Ρώμην θεών παρά άνθρωπον». Η ιδία παχυλή άγνοια υπήρχε και στην Αθήνα. Μάλιστα υπήρχε και κάποιος βωμός αφιερωμένος εις τον άγνωστον θεών. Σκεφτείτε σε ποια σύγχυση ευρίσκονταν οι άνθρωποι. Ίσως δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ιδωλολατρία. Η εικόνα του σκότους ίσως μας βοηθεί να καταλάβουμε σε ποιο φρικτό σκοτάδι εζούσαν οι πρόγονοί μας Αθηναίοι, αλλά και όλοι οι Έλληνες. Σκεφτείτε ότι στους ανυπάρκτους θεούς είχαν κτίσει περικαλεστάτους ναούς όπως ο Παρθενών και υπήρχαν τα διάφορα μαντεία. Εις αυτά ο Σατανάς εξουσίαζε και οι ταλέποροι Έλληνες ήσαν πυθύνια όργανά του. «Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε», αναφωνεί ο ψαλμωδός. «Όλοι οι θεοί των εθνικών είναι δαιμόνια, ψεύτικα πλάσματα και επινοήματα της φαντασίας και του διαβόλου είναι αυτά, ενώ ο Κύριος επίησε τους ουρανούς». Ήρθεν όμως το φως του Χριστού. Το έφερεν ο Απόστολος Παύλος, τον οποίον κάποιοι φιλόσοφοι οδήγησαν εις τον Άριον Πάγον δια να μάθουν τι εδίδασκε. «Επιλαβόμενοι δε αυτού, επί των Άριων Πάγων ήγαγων λέγοντες, δυνάμεθα γνώνε τι συγκενεί αυτή η υποσού λαλουμένη διδαχή, ξενίζοντα γάρτινα εις φαίρεσης της ακουάς ημών, βουλόμεθα ουν γνώνε τι αν θέλει ταύτα είναι». Και αφού τον έπιασαν από το χέρι, τον οδήγησαν εις τον Άριον Πάγων και του είπαν «Μπορούμε να μάθουμε ποια είναι η νέα αυτή διδασκαλία».

0: που διδάσκεις εσύ, διότι κάποια παράδοξα και πρωτάκουστα διδάγματα φέρεις μέσα στα αυτιά μας. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε σαν τι μπορεί να είναι αυτά που διδάσκεις. Δίδει ο Ιερός Λουκάς και την εξήγηση δι' αυτά που γράφει και προσθέτει. Αθηναίοι δε πάντες και οι επιδημούντες ξένοι εις ουδέν έτερων ευκαίρων ή λέγεντι και ακούειν καινότερων. Το έκαμαν αυτό όχι από πραγματικών θρησκευτικών ενδιαφέρον, αλλά από την συνηθισμένη τους περιέργεια, διότι όλοι οι Αθηναίοι και οι μονίμως διαμένοντες στην Αθήνα, ξένοι, δεν είχαν καιρόν δια τίποτε άλλο παρά δια να λέγουν και να ακούουν κάτι νεότερον. Εδώ πρέπει να επενέσουμε τους Αθηναίους, διότι εφέρθησαν δημοκρατικότατα εις τον Απόστολον Παύλον. Δυστυχώς όμως η πολλή σοφία τους και η μεγάλη ιδέα που είχαν δια τον εαυτόν τους δεν τους άφησε να πιστεύσουν και να σωθούν, όπως θα δούμε στην συνέχεια. Πριν όμως προχωρήσουμε, πρέπει να πούμε ότι ο Θεός έφερε τις περιστάσεις κατά τέτοιον τρόπον ώστε να ομιλήσει ο Απόστολος Παύλος και να ακουστεί ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος οδήγησε τον Παύλον και τον εφόντισε την να διδάξει. Τι είπε λοιπόν εις τους σοφούς εντός εισαγωγικών ακροατάς του? Επήρε αφορμήν από τον άγνωστον Θεόν και είπε: «Ον ουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχον, ούκεν χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος τινός αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα». Εκείνον λοιπόν τον Θεόν που λατρεύετε χωρίς να τον γνωρίζετε, αυτόν εγώ σας κηρύττω. Ο Θεός ο οποίος επίησε τον κόσμον και όλα όσα υπάρχουν μέσα εις τον κόσμον, αυτός μη εξαρτώμενος από κανένα άλλον, αλλά υπάρχουν από τον εαυτόν του απόλυτος Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εις ναούς που κατασκευάζονται από χέρια ανθρώπων, όπως είναι και οι μαρμάρινοι αυτοί ναοί, τους οποίους κατασκεύασαν οι καλλιτέχνες σας. Ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπων, σαν να εστερείτο και να είχε ανάγκη από κάτι. Όχι, δεν έχει ανάγκη από τίποτε, αφού αυτός δίδει εις όλα τα ζωντανά δημιουργήματά του ζωήν και αναπνοήν και όλα όσα τους χρειάζονται προς συντήρηση της ζωής τους. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός και εις την Αθήνα και διεδόθη η αλήθεια της πίστεως. Λίγοι όμως επίστευσαν εις το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, όπως γράφει ο Ιερός Λουκάς. «Τινές δε άνδρες κολληθέντες αυτό επίστευσαν, ενείς και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γινή ονόματι Δάμαρης και έτηρης συναυτής». Μερικοί όμως άνθρωποι συνεδέθησαν και προσεκολήθησαν με τεμπιστοσύνης και ευλαβίας εις αυτόν και επίστευσαν εις το κήρυγμά του. Ήσαν δε μεταξύ τούτων και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και κάποια γυναίκα που ελέγεται Δάμαρης και μερικοί άλλοι μαζί με αυτούς. Ο Κύριός μας και οι Άγιοι Απόστολοι εδίδαξαν μεταξύ άλλων και την αλήθεια ότι καθένας μας είναι ζωντανός ναός. Όχι μόνον αυτήν την αλήθεια, αλλά και κάποιαν άλλην, πολύ σπουδαίαν, όπως ακούμε εις το Αποστολικό Ανάγνωσμα της 17ης Κυριακής και θα ακούσουμε και την απόδοση του νοήματος.
1: Εύξαστε και από...

Κατά τα πρώτα έτη του χριστιανισμού, η Ελλάδα ήταν γεμάτη από ιδωλολατρικούς ναούς. Στον Απόστολο Παύλο είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση όταν επισκέφθηκε την Αθήνα το πλήθος των ειδώλων. Στους ναούς των ειδώλων έρχονταν οι ειδωλολάτρες και προσέφεραν θυσίες στους ψεύτικους και ανύπαρκτους θεούς στους οποίους πίστευαν. Αυτό γινόταν και στην Κόρινθο. Οι αρχάριοι χριστιανοί, συνηθισμένοι από πριν, συναναστρέφονταν πολύ τους ειδωλολάτρες και γι' αυτό υπήρχε κίνδυνος να παρασυρθούν και πάλι στην ειδωλολατρία. Ο Απόστολος Παύλος έβλεπε ότι ήταν πολύ μεγάλος ο κίνδυνος και γι' αυτό προσπαθούσε με κάθε τρόπο να προφυλάξει τους χριστιανούς. Να τι τους γράφει. «Εσείς από τότε που πιστέψατε και βαπτιστήκατε και αγιάζεστε με τα μυστήρια της Εκκλησίας και κοινωνείτε το σώμα και το αίμα του Χριστού, γίνατε και είστε ναός του ζωντανού και αληθινού Θεού. Εάν αυτό ίσχυε στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ισχύει πολύ περισσότερο τώρα στη χριστιανική εποχή. Τότε ο ίδιος ο Θεός μέσω του Μωυσέως και των προφητών είχε πει για τους πιστούς Ισραηλίτες ότι θα κατοικήσει μέσα τους και θα περπατήσει ανάμεσά τους. Θα είμαι, υποσχέθηκε ο Θεός, Θεός δικός τους και αυτή θα είναι λαός δικός μου». Οι υποσχέσεις αυτές του Θεού έχουν τέλεια εφαρμογή στους χριστιανούς, όπως αναφέραμε. Και αυτό διότι οι χριστιανοί είναι αφιερωμένοι στον Θεό και έχουν υποχρέωση να προσφέρουν καθημερινά τον εαυτό τους θυσία ζωντανή, αγία, ευάρεστη στον Θεό, με το να θυσιάζουν και να παρνούνται κάθε αμαρτωλή τους επιθυμία και προσπαθώντας να πράττουν έργα αγαθά τα οποία ως θυμίαμα ευωδιαστό να αναπέμονται στον ουράνιο Πατέρα. Αλλά αφού τέτοιες υποσχέσεις έχει δώσει ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, το καθήκον των χριστιανών είναι φανερό. Απομακρυνθείτε από τους άπιστους, διαχωριστήστε την θέση σας από αυτούς. Μη δημιουργείτε σχέσεις και οικειότητα μαζί τους. Μη συνδέεστε ψυχικά με αυτούς. Οτιδήποτε έχει σχέση με την αμαρτία και είναι ακάθαρτο ενώπιον του Θεού, μην το εγγίζετε. Μην ασχολείστε καθόλου με αυτό. Εάν συμμορφωθείτε με την εντολή αυτή, εγώ θα σας δεχθώ με στοργή πατρική. Θα γίνω ο πατέρας σας, θα σας προστατεύω και θα σας ευεργετώ και εσείς θα είστε παιδιά μου αγαπημένα. Αυτές τις υποσχέσεις τις δίνει ο Παντοκράτορ Κύριος. Μετά από αυτά, ποιο είναι το δικό μας καθήκον? Πρέπει να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και το πνεύμα μας. Πρέπει να αποφεύγουμε κάθε αμαρτία, είτε γίνεται με τις σκέψεις και τις αποφάσεις της ψυχής, είτε με το σώμα. Και όχι μόνον αυτό, πρέπει ακόμη να τελειοποιούμαστε στην αρετή, να προαγόμαστε στον αγιασμό. Θα μας βοηθήσει πολύ σε αυτό ο Άγιος Φόβος του Θεού. Η σκέψη και η πεποίθηση ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και μας βλέπει και μας ακούει και είναι πρόθυμος να μας βοηθήσει όταν εμείς με πίστη και θερμότητα τον παρακαλούμε και τον νικετεύουμε. Ας το προσέξουμε αυτό ιδιαιτέρως. Όταν υπάρχει στην ψυχή του ανθρώπου η συνέστηση της παρουσίας του Θεού, ο Άγιος Φόβος του Κυρίου, τότε δύσκολα ο άνθρωπος κάνει την αμαρτία, ενώ πολύ εύκολα εκτελεί το καθήκον του και ασκεί την αρετή. Ας μας συνοδεύει πάντοτε η πεποίθηση ότι η ημέρα και η νύχτα, οι οφθαλμοί του Κυρίου άγρυπνοι μας παρακολουθούν. Η πεποίθηση αυτή θα μας δίνει θάρρος και δύναμη στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Θα μας προστατεύει από την αμαρτία. Θα μας βοηθεί να είμαστε ατρόμητοι και πιστοί τηρητές του καθήκοντος. Αυτή είναι, αδελφοί, η απόδοση του νοήματος. Θα ακούσουμε έναν ύμνο και μετά θα συνεχίσουμε.

Ακούσαμε βέβαια εις το ανάγνωσμα και μάλιστα εις την αρχήν ότι είμαστε ο καθένας μας ναός του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος προχωρεί ακόμη περισσότερον εις κάτι ανώτερον και αφάνταστον δια των συνήθεια άνθρωπων και μας λέγει ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Κάθε χριστιανός δηλαδή είναι ένας ζωντανός ναός του Θεού και παιδί αγαπητό του Θεού. Αυτήν την αλήθεια θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε στην συνέχεια. Δηλαδή θα κάνουμε λόγον περί της υιοθεσίας των χριστιανών από τον Θεό. Και πρώτον θα πούμε ότι πράγματι όσον απίστευτον και αν φαίνεται είναι τιμητικόν το ότι ο Θεός είναι πατέρας μας και δεύτερον ποιες υποχρεώσεις επιβάλλει αυτό το ευλογημένο χάρισμα του Θεού εις τον καθένα μας. Θα αναφέρομαι σύντομα το περιεχόμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος πολύ περιληπτικά, ώστε όχι απλώς να το ενθυμούμεθα, αλλά και να το εφαρμόζουμε με ακρίβεια. Με απλά λόγια μας λέγει ότι ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη εφανέρωσε την αλήθεια ότι οι πιστοί Ισραηλίτε ήσαν παιδιά του Θεού, ιοί και θυγατέρες. Πρέπει λοιπόν να βγουν έξω από τους απίστους και να μην αγγίζουν τίποτε το ακάθαρτον. «Έτσι θα αναγνωριστείτε παιδιά μου και εγώ θα σας δεχθώ», είπε ο Θεός με το στόμα του προφήτου Ισαΐα. Αφού λοιπόν έχουμε τέτοιες θαυμαστές υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό της αμαρτίας και ας εργαζόμαστε με αγιότητα μακριά από κάθε σαρκικών και ψυχικών μολυσμών για να είμαστε πράγματι παιδιά του Θεού όπως μας θέλει ο Θεός. Μακριά λοιπόν από κάθε αμαρτία, είτε με το σώμα ενεργείται, είτε με το πνεύμα. Στην προσπάθεια αυτήν έχουμε ένα σπουδαίο παράδειγμα να μιμηθούμε. Είναι το παράδειγμα του Παρθένου μαθητού και Ευαγγελιστού Ιωάννου. Εις αυτόν ο Κύριος, όταν ήταν επάνω εις τον Σταυρόν, ανέθισε την μητέρα του. Όπως γράφει κάποιος χριστιανός συγγραφεύς, την Παρθένον εις τον Παρθένον εμπιστεύθηκε. Γράφει λοιπόν εις την πρώτην καθολική επιστολή και εις το τρίτον κεφάλαιο δια την τιμήν να είμαστε τέκνα Θεού τα εξής. «Είδετε ποταπήν αγάπην δέδοκεν ημίν ο πατήρ, ίνα τέκνα Θεού κληθόμεν. Δια τούτο ο κόσμος ου γινός και ημάς, ότι ου και έγνω αυτόν. Αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν, και ου που εφανερώθη τι εσώμεθα. Είδαμεν δε ότι αν φανερωθεί όμοιοι αυτό εσώμεθα ότι οψώμεθα αυτόν καθώσεστη. Είδετε πόσον μεγάλην και θαυμαστήν αγάπην μας έχει δώσει ο πατήρ ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Δι' αυτό ο μακράν του Θεού κόσμος των ανθρώπων δεν μας νιώθει και δεν μας γνωρίζει διότι δεν εγνώρισεν αυτόν τον Θεόν προς τον οποίον ηθικώς ομοιάζουμε. Αγαπητοί, τώρα είμαστε τέκνα Θεού, αλλά δεν εφανερώθη ακόμη τι θα είμαστε εις το μέλλον. Γνωρίζουμε όμως ότι αν φανερωθεί ο Χριστός, θα γίνουμε όμοιοι Του κατά την δόξαν, διότι θα Τον δούμε όπως είναι εις την κατάσταση της Θείας Δόξης, η οποία σαν σε άλλους πνευματικούς καθρέπτες θα καθρεπτιστεί και θα λάμψει και σε εμάς. Αυτήν την ελπίδα κρατούν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Για να είναι όμως άξιοι αυτής της μοναδικής τιμής, ο Ιερός Ευαγγελιστής γράφει και τι πρέπει να κάνει ο καθένας που έχει αυτήν την ελπίδα. «Και πας ο έχουν την ελπίδα ταύτην επ' αυτό, αγνίζει εαυτόν, καθώς εκείνος αγνώσεστη. Και καθένας που έχει και κρατεί στερεά την ελπίδα αυτήν εις αυτόν, τον Χριστόν δηλαδή, καθαρίζει τον εαυτόν του από κάθε αμαρτία, καθώς και εκείνος είναι καθαρός και άγιος. Μόνον οι αγνοί και καθαροί θα αξιωθούν να δουν τον καθαρόν και αγνών». Ασφαλώς, κάνοντας έλεγχο του εαυτού μας, διαπιστώνουμε ότι δεν είμαστε αγνοί και καθαροί. Τι πρέπει να κάνουμε? Την απάντηση μας δίδει ο ίδιος ο Ιερός Ευαγγελιστής. «Εάν δε εν το φωτί περιπατώμεν, ως αυτός εστίν εν το φωτί, κοινωνίαν έχομεν μεταλλήλων και το αίμα Ιησού Χριστού του Υιού αυτού
καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Εάν όμως συμπεριφερόμαστε με φωτεινήν και ενάρετον διαγωγήν όπως ζει ο Θεός, ο οποίος είναι εις το ηθικόν φως, έχουμε στενήν σχέση και κοινωνίαν μεταξύ μας και η θυσία του Ιησού Χριστού του Υιού του μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης παραθέτει ερμηνείαν του χωρίου αυτού και γράφει τα εξής: «Όσο γαρ γίνεται έτινας φωτεινότερος μετά του φωτός έργα του και όσον πλησιάζει προς το αληθινόν και πρώτον φως των Θεών, τόσον περισσότερον αισθάνεται και γνωρίζει τας αμαρτίας του, τας οποίας δεν έβλεπε πρώτερον, και έχει να κηρύξει μεγαλοφόνος και αυτός ως αν τον Ισαΐαν την ακαθαρσίαν του στοχαζόμενος την ασύγκριτον και πάντων υπερκειμένην καθαρότητα και λαμπρότητα του μεγάλου εκείνου και απείρου φωτός. Διατί και εκείνος όταν ηξιώθη να πλησιάσει εις το θείον φως και να ειδεί τον Θεόν επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, τότε γνωρίσας την ακαθαρσίαν του ανεβόησιν «Ω τάλας εγώ, ότι κατανένιγμε ότι άνθρωπος ον και ακάθαρτα χείλη έχουν εν μέσω λαού, ακάθαρτα χείλη έχοντος εγώ οικώ». Επειδή λοιπόν κανένας όσον και αν είναι Άγιος και όσον και αν περιπατεί στο φως των εντολών και της αρετής δεν είναι τρόπος να φυλαχθεί αναμάρτητος εν την παρούση ζωή, αλλά πίπτει εις κάποια τεινά συγνωστά αμαρτήματα καθό άνθρωπος, δια τούτο λέγει εδώ ο Θεολόγος ότι το αίμα του Υιού του Θεού, όπου ηχήθη δια την σωτηρία των ανθρώπων, αυτό καθαρίζει εμάς από κάθε αμαρτία, όταν και εμείς εξομολογηθόμεν αυτήν και μετανοήσομεν. Αλλά και όταν μεταλαμβάνομεν το Πανάγιον αίμα του Χριστού μετά φόβου και συντετριμμένης καρδίας, πιστεύουμε ότι αυτό μας γίνεται εις άφεσιν των τιούτων συγνωστών αμαρτημάτων, όπου επράξαμεν εκουσίως ή ακουσίως, εν γνώση ή εν αγνία, κατά την απερίστασιν και ανθρωπίνιν ασθένειαν. Παραθέτει δε εις την σημείωση και τα εξής του Αγίου Αναστασίου του Αντιοχίας: «Εισί γάρτινες, διαχρόνο μεταλαμβάνοντες, εκδιδούσιν εαυτούς τη αμαρτία. Άλλοι δε πάλιν συχνοτέρως μεταλαμβάνοντες προφυλάτωσιν εαυτούς πολλάκις από πολλών κακών, φοβούμενοι το κρίμα της μεταλήψεως. Ουκούν ή μεν μικράτινα και ανθρώπινα και ευσυγχώρητα πτέωμεν ίον διαγλώσσης ή διακοής ή διαοφθαλμών κλεπτόμενοι ή καινοδοξίας ή λύπης ή θυμού ή την ως των τιούτων, καταμεμφόμενοι εαυτούς και εξομολογούμενοι το Θεό, ούτω των Αγίων μυστηρίων μετέχομεν, πιστεύοντες ότι εις κάθαρσιν των τιούτων η μετάληψη των θείων μυστηρίων γίνεται». Θα κατανοήσουμε περισσότερο των στίχων εάν αναφέρουμε και τα όσα γράφει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, ερμηνεύοντας των στίχων «Και πας ο έχουν την ελπίδα ταύτην». Η κατά τα Ιουδαϊκάς εορτάς εμφανιζόμενη ενώπιον του Θεού όφιλον πρώτερον να καθαριστώσει και αγνήσωσιν εαυτούς πάσης λεβιτικής και τελετουργικής ακαθασίας. Ούτω και εμείς προκειμένου να είδομεν τον Χριστόν οφείλομεν πρώτερον να εξαγνιστόμεν. Η επίδραση της ελπίδος ταύτης κινητοποιεί τας προσπαθίας μας, όπως αγωνιζόμεθα κατά της αμαρτίας και κατανικόμεν τας πονηράς ροπάστες, δια να καταστόμεν ηθικώς όμοιοι προς τον Χριστόν. Ο Απόστολος δεν αποκλείει εντάφθα την αλήθεια ότι η επιτυχία των προσπαθειών μας τούτων εξαρτάται και από την Θείαν Βοήθειαν, αλλά τονίζει και τον ανθρώπινον παράγοντα, άνευ του οποίου δεν βοηθεί τον άνθρωπον ο Θεός. Αγνίζει εαυτόν. Όσοι ελπίζουν να ζήσουν μετά του Χριστού προσπαθούν να αποκτήσουν την όσον το δυνατόν τελειωτέραν αγνότητα από τον μολυσμό του κόσμου και δυσαρκώς, και να προοδεύσουν εις χάριν και αγιότητα. Δεν παραγγέλει τούτο μόνον ο Κύριος, αλλά κλείνει προς αυτό
και η νέα φύση στην οποία δια του βαπτίσματος έλαβουν. Η ελπίστον δε επιβάλλει τούτο εις αυτούς, διότι γνωρίζουν ότι ο Θεός και Πατήρ των είναι ο απολύτως Άγιος, αμίαντος και χωρισμένος των αμαρτωλών, είναι και ο Σωτήρ και ο Μέγας αυτών Αρχιερεύς. Αλλά και πάσα η εν ουρανής κοινωνία των αγγέλων και η πανήγυρη των πρωτοτόκων είναι Αγία και Άμωμος. Η κληρονομία των δε είναι κληρονομία Αγίων εν το φωτί. Θα απαιτέλει λοιπόν ασύγνωστον αντίφασιν να έχουμε τη αυτήν ελπίδα εξενός και να διατελώμεν υπό την εχμαλουσία των μολυσμών της αμαρτίας εξαιτέρου. Αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός μας αξίωσε να φτάσουμε και στο τέλος αυτής της εκπομπής. Εκ βάθους καρδίας να τον ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε να συνεχίσουμε. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ραδιοφωνικού σταθμού Λιδία. Νότες ελληνικές και ρυθμοί παραδοσιακοί φέρνουν κοντά μας τη μελωδία του ελληνικού πολιτισμού.

Με την Τασία Βέρα ανοίξαμε την εκπομπή μας σήμερα. Με την μέρα να χλυκογαράζει στα βουνά. Πολλές οι μεγάλες κυρίες του παραδοσιακού τραγουδιού και εμείς αφινόμαστε στην τέχνη τους.

Η Σοφία Κολλητήρη ήταν, την αναγνωρίσατε σίγουρα. Κινούμαστε σε νοτιολαδίτικα ηχοχρώματα, οπότε το τσάμικο είναι μονόδρομος.

φωνή αυτή την ξέρουμε καλά από τα υπέροχα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60 και μετά βέβαια. Αλλά έχει πει και δημοτικά. Ήταν η Γιώτα Λίδια και την ακούμε.

δεν κουραζόταν ποτέ να τραγουδάει. Έβγαζε άυπνος πανηγύρια πολλή ημέρα και άφησε τις μνημειώδεις εκτελέσεις του για να τον χαιρόμαστε κι εμείς οι νεότεροι. Ήταν ο Γιώργος Παπασιδέρης. Τώρα όμως ο Κώστας Ρούκουνας.

χρόνια ακούμε τραγούδια σαν την Νητιά από το Ρούκουνα, που τον έχουμε συνδέσει με το Σμυρναϊκό τραγούδι πιο πολύ. Στο κλαρίνο ο Βάιος Μαλιάρας. Παραμένουμε στο ρυθμό του Τζάμικου και ακούμε μεγάλους ερμηνευτές και βέβαια εξαιρετικές εκτελέσεις.

κλείνοντας, ερχόμαστε στα χρόνια μας, όταν τη σκητάλη στα παραδοσιακά τραγούδια αυτής της περιοχής πήρε ο Παναγιώτης Λάλεζας. Και με τη φωνή του σας αφήνουμε για σήμερα. Γεια και χαρά σας.

0: Επιλέγουμε από το σπίτι, παραγγέλνουμε από το σπίτι βιβλία, εικόνες, εκκλησιαστικά είδη, είδη δώρων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr του χριστιανικού βιβλιοπωλείου Μέλισσα μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ. melissabooks.gr. Επιλογές αξίας, δώρα ζωής.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Εμένα μου αρέσουν οι φωτοβολίδες. Ο πατήρ Δαμασκηνός με τους θεόπνευστους λόγους της ευχής άξιον και δίκαιον σε υμνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν έμενε έκθαμβος και ένιωθε αδύναμος να δοξολογήσει όπως επιθυμούσε τον Τριαδικό Θεό. Και τότε εκαλούσε όλο το σύμπαν προς ενίσχυση και εισέδιε ανάμεσα στα όντα για να δοξάσει μαζί τους τον Κύριο. Οι περιεκτικοί και παράδοξοι λόγοι του προκαλούν έκπληξη. Όταν λέμε άξιον και δίκαιον, γινόμαστε μέτοχοι της δόξης του Θεού και μαζί με όλο το σύμπαν αφώνος ή εμφώνος δοξολογούμε το Θεό και τον ατενίζουμε κατάματα. Κατά την θεία αυτή ενατένιση παραχωρεί ο Θεός ανοίγματα στη ζωή της αιωνίου βασιλείας. Και είδαν κάποιοι τα Σεραφείμ και είδαν τα Χερουβείμ και είδαν τους Αγίους και είδαν τους μάρτυρες και είδαν τους παραδείσους και τι δεν είδαν. Πώς να μη σπάζει η ψυχή στο άξιον και δίκαιον. Πω, τι γίνεται εκείνη την ώρα? Είναι η ώρα των πυρσοκροτήσεων. Εμένα μου αρέσουν οι φωτοβολίδες. Οι εκρήξεις της δοξολογίας είναι σαν ουράνιες φωτοβολίδες. Στο Άγιος, Άγιος, Άγιος κάνουν μπουφ και σπάζουν. Εκείνη τη στιγμή, αν πατήσεις τη σκανδάλη, πετυχαίνεις τον καλύτερο στόχο. Τότε ο άνθρωπος εισέρχεται ανάμεσα στα νοερά πλάσματα και συντρίβεται από την αγάπη του Θεού. Στα ουράνια είναι αιώνιος η ιερουργία. Με άλλη γλώσσα ύμνου στον ουρανό. Τα Σεραφείμ ψάλουν ακατάπαυστα. Κάθε φορά δε που λένε το Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός τους αποκαλύπτει και μια νέα πτυχή της δόξης Του. Και τότε τα ζέοντα Σεραφείμ ενθουσιάζονται ακόμη περισσότερο. Ως άπειρος ο Θεός κάνει άπειρες εμφανίσεις και τα αναφλέγει να δοξολογούν άπειρες.

Πήρες φορές μέσα στην αιωνιότητα και όλο περισσότερο ενθουσιάζονται και μεθούν από την αγάπη και ψάλλουν «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Αυτό είναι το ακατάπαυστον. Λοιπόν, εισερχόμεθα κι εμείς μέσα στην ουράνιο λατρεία και ως λογικά δημιουργήματα του Θεού παριστάμεθα νοητά εις το υπερκόσμιο θυσιαστήριο. Και ενώ ειστάμεθα εκεί επάνω, δεν πάβομαι να έχουμε την αίσθηση και της παρούσης λατρείας εδώ κάτω εις το ναό. Έχοντας δε συνυμνοδούς τους αΐλους, ψάλλομαι και εμείς μαζί τους με αλλαλαγμούς και πανηγυρίζει όντως η ψυχή μας με την αγάπη του Θεού. Για μας αυτή είναι η πανήγυρης, η αγάπη του Θεού. Αυτός είναι ο έρωτάς μας, αυτή είναι η επιθυμία μας και αυτή είναι η ζωή μας, η αγάπη του Θεού.

θαυμαστές εμπειρίες απλών ανθρώπων κατά τη Θεία Λειτουργία. Απλοί άνθρωποι από τον περιεστώτα λαό είχαν αξιωθεί κατά την ώρα που ελειτουργούσε ο παππούς να ζήσουν θαυμαστές εμπειρίες. Μία Κυριακή, μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, μία κυρία είδε έφνης το έκπαγλο φως της Χάριτος να διαχέεται μέσα στο Άγιο Βήμα και να τον καταβγάζει, ενώ στεκόταν εμπρός στην Αγία Τράπεζα. Άλλοτε η κυρία Καπανή κατά τη Θεία Λειτουργία έκθαμβη είχε αντικρίσει πύρινες φλόγες να περικυκλώνουν το Άγιο Ποτήριο που εκρατούσε ο πατήρ Δαμασκηνός. Κάποια άλλη Κυριακή πάλι ο κύριος Σίγμα Ρο είδε μία δέσμη φωτός να εισέρχεται μέσα στο Άγιο Ποτήριο και μετά να κατευθύνεται στο πρόσωπο του γέροντα την ώρα που εκοινωνούσε. Με μεγάλη συγκίνηση επίσης η κυρία Έψιλον Πι διηγείται ότι σε κάποια θεία λειτουργία είδε περίλαμπρο φως να ακτινοβολεί μέσα από τα χέρια του ταπεινού ιερουργού και άλλη φορά πάλι το ίδιο φως να περιλούζει όλη του την ύπαρξη. Παρόμοιο γεγονός διηγείται ο κύριος Μιμή. Ένα Σάββατο ήρθα στη Μονή να λειτουργηθώ. Μόλις άνοιξα την πόρτα του ναού αντίκρισα ένα θέαμα που με άφησε άναυδο και έμεινα ακίνητος για αρκετή ώρα. Είδα τον πατέρα Δαμασκηνό να ίσταται πρώτης Αγίας Τραπέζης προσευχόμενος και να είναι ολόκληρος λουσμένος με ολόλευκο γλυκύτατο φως. Επερίμενα θαυμάζοντας αρκετή ώρα έως ότου το φως εκείνο ξυφανίστη. Παράδοξη είναι και η εμπειρία της κυρίας Β' Κάπα, η οποία είδε το γέροντα την ώρα που ετελούσε το μυστήριο να φέρει αρχιερατική στολή, την γνωστή ως θαλματική με ολόχρυσα επιμάνικα που έλαμπαν υπερβολικά. Σημειωτέων ότι η κυρία Β' Κάπα δεν εγνώριζε ότι η στολή που είδε ήταν αρχιερατική και ρωτούσε με απλότητα τις αδερφές «Τι περίεργα ρούχα ήταν αυτά που εφορούσε σήμερα ο παππούς, πού τα βρήκε» και περιέγραψε πώς τον είχε ειδεί. Ακόμη η ευσεβεστάτη κυρία Μη Σίγμα τον είχε αντικρίσει υπερυψωμένον επάνω από τη γη κατά τη Θεία Λειτουργία εμπρός στην ωραία πύλη.

Η Θεία Κοινωνία είναι το θείο πυρ που μας συνδέει μεταξύ μας. Ολόθερμη πάντοτε ήταν η δέηση του παππού για τους κεκοιμημένους. Ιδιαιτέρως όμως τη Θεία Λειτουργία, την ώρα που ψαλόταν το άξιο νεστή, παρακαλούσε με μεγάλο πόνο τη Θεοτόκο να εξηλαιώσει τον υιόν της για τους εν το άδε βρισκομένους. Συγχρόνως δε, με άρρητη αγαλίαση εδοξολογούσε την Παναγία, την ελπίδα όλου του κόσμου που κινεί τον Θεό προσέρωτα του ανθρωπίνου γένους, ελκύουσα τούτον το κάλλι αυτής. Κατά τη στιγμή της Θείας Κοινωνίας που γίνεται μεταξύ Θεού και ανθρώπου η υπέρτατη ένωσης, ζούσε το άρρητο μυστήριο ο έστιν αγάπη άφθαρτος και γινόταν κοινωνός της αιωνίου ζωής. Αυτό υπογραμμίζοντας έλεγε: «Στη Θεία Κοινωνία η ένωσή μας με το Δεσπότη Χριστό είναι η πλέον ουσιαστική και μας μεταδίδει τη χάρη της υιοθεσίας. Η Θεία Ευχαριστία μας συνδέει μεταξύ μας, όπως όταν βάζεις το σίδερο στη φωτιά γίνεται ένα με τη φωτιά, έτσι και εμείς γινόμαστε ένα σαν μία φωτιά, όλοι ενωμένοι. Η Θεία Κοινωνία είναι το θείο πυρ που μας συνδέει μεταξύ μας».

Αγγέλουσες σχέσεις λειτουργούντας. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας είχε δεχθεί τις ακτίνες της αγάπης των ουρανίων ταγμάτων. Γι' αυτό και ένιωθε μεγάλη φιλικότητα και οικειότητα μαζί τους. Δεν εδίσταζε λοιπόν με μεγάλη απλότητα να ομολογεί τα μυστικά της βαθίας του καρδίας σαν τα πλέον συνήθη φαινόμενα. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας χαιρετάω τους αγγέλους και τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ το Θεό, ευχαριστώ την Παναγία και τους Αγίους. Απολύω τους αγγέλους και τους λέω: πηγαίνετε τώρα να υμνήσετε το Θεό με τον Τρισάγιον ύμνο σας. Κάποτε μετά τη Θεία Λειτουργία, ενώ ακόμη ο παππούς ήταν μέσα στο ιερό, κάποια αδερφή του ανήγγειλε: «Γέροντα, σας ζητούν για εξομολόγηση». Έκπληκτη τότε τον άκουσε να της λέει με φυσικότητα: «Περίμενε μια στιγμή να απολύσω τους αγγέλους». Εστράφηκε λοιπόν προς την Αγία Τράπεζα, υποκλήθηκε, εσήκωσε το χέρι του σε δέηση, κάτι εψιθύρισε, πάλι υποκλήθηκε και εκατόπιν ξεκίνησε για το καθήκον του.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στην όμορφη ζωή. Και σήμερα έχουμε την χαρά να είναι και πάλι κοντά μας η κυρία Πέπη Κολαρά, λογοθεραπεύτρια και ειδική παιδαγωγός.
1: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας. Σήμερα θα συζητήσουμε για τη μετάβαση από τον νηπιαγωγείο στο δημοτικό και από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Ένα έτσι θέμα το οποίο δεν γνωρίζουμε πάρα πολύ, είτε οι γονείς είτε οι εκπαιδευτικοί, πώς πρέπει να διαχειριστούμε αυτή τη μετάβαση. Πείτε μας, η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο και τι πρέπει να προσέξουμε?
1: Ναι, και από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό είναι ένα σημαντικό στάδιο, αλλά και από το δημοτικό στο γυμνάσιο, γιατί συμπίπτει και με την εφηβική ηλικία.
0: Να τα πιάσουμε από την αρχή, από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό.
1: Σωστά. Και να τα πιάσουμε μάλλον και λίγο πιο πριν, να μιλήσουμε γενικότερα, θα έλεγα, για τις μεταβάσεις, γιατί κάθε μετάβαση είναι λογικό να φέρνει μεικτά συναισθήματα. Ίσως μια στεναχώρια, λύπη για αυτό που θα αφήσω και το οποίο ήξερα, μια προσμονή, μια χαρά, μια αγωνία για αυτό που θα έρθει και δεν το ξέρω. Οπότε είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ερμηνεύσουμε και καλύτερα τις αντιδράσεις και τις δικές μας ως γονείς, αλλά και των παιδιών μας. Επίσης είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι οι μεταβάσεις δεν βιώνονται από όλους το ίδιο. Για κάποια οικογένεια, για κάποια μέλη της οικογένειας μπορεί να είναι κάτι που δεν το δίνω και μεγάλη σημασία, και για κάποια άλλα μέλη ή κάποιες άλλες οικογένειες γενικότερα να βιώνονται πιο δραματικά, πιο δύσκολα. Και σε αυτό, γιατί θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε πώς βιώνουμε, και επειδή επηρεάζει πάρα πολύ ο τρόπος που εμείς ως γονείς βιώνουμε διάφορες μεταβάσεις και αλλαγές στη ζωή μας, γιατί όλοι, αυτό είναι άλλωστε η ζωή, έτσι, συνεχώς περνάμε και εξελισσόμαστε και αλλάζουν πράγματα. Φεύγουμε από την ανήλικη ζωή, μπαίνουμε στην ενήλικη, αλλάζουμε περιοχή, αλλάζουμε δουλειά.
0: Εξαρτάται δηλαδή από το κοινωνικό περιβάλλον, από την οικογένεια, πώς θα μας επηρεάσει αυτή η μετάβαση, πώς θα επηρεάσει το παιδί.
1: Βέβαια, πάρα πολύ. Και ίσως αυτό θα μπορέσουμε να το καταλάβουμε βάζοντας στο μυαλό μας και συγκρίνοντας δύο εντελώς διαφορετικές οικογένειες. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα μια οικογένεια όπου οι γονείς είναι στρατιωτικοί και χρειάζεται κάθε λίγα χρόνια να μεταφέρονται και να μετακομίσουν σε άλλη περιοχή. Καινούριο σπίτι, καινούριους φίλους, καινούριο πλαίσιο, καινούρια γειτονιά. Τα παιδιά τα οποία θα μεγαλώσουν μέσα σε αυτή την οικογένεια μπορεί να αποκτήσουν μεγαλύτερη αντοχή ή μπορεί να κουραστούν από τις αλλαγές και να μην θελήσουν ποτέ στη δική τους τη ζωή να κάνουν αυτές τις αλλαγές. Εξαρτάται πώς θα βιώσουν αυτά τα βιώματα και πώς θα ζήσουν όλες αυτές τις αλλαγές. Και πάμε στην άλλη πλευρά, όπου έχουμε μια οικογένεια όπου οι γονείς μεγαλώνουν και ζουν στην γειτονιά που οι ίδιοι βρισκόταν ως παιδιά, και εκεί μεγαλώνουν και τα δικά τους τα παιδιά και δεν έχουν φύγει ποτέ, και ίσως και ποτέ να μην φύγουν από τη γειτονιά αυτή. Τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο που οι ίδιοι φύτευσαν και ούτω καθεξής. Εκεί λοιπόν δεν έχουμε τις εμπειρίες και τα βιώματα που έχει η προηγούμενη οικογένεια. Άρα λοιπόν ενδέχεται, μαζί φυσικά και με άλλα χαρακτηριστικά, οι μεταβάσεις έτσι να έχουν διαφορετικό περιεχόμενο και διαφορετικό αντίκτυπο στα μέλη της οικογένειας σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Και επειδή είναι φυσικό να υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα, ακούμε τα παιδάκια στο νηπιαγωγείο που έχουν προσμονή να πάνε στο μεγάλο σχολείο. Ειδικά αν στο μεγάλο σχολείο είναι και κάποιο μεγάλο αδερφάκι, τότε ενδεχομένως να βιάζονται να πάνε εκεί, αλλά ταυτόχρονα τα πιάνουμε και σε κάποιες άλλες στιγμές που λένε ναι, αλλά άμα χάσω τους φίλους μου, και στεναχωριούνται. Αυτές λοιπόν οι αντιθέσεις είναι πολύ λογικές και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η μετάβαση έχει συγκεκριμένα στάδια. Μέχρι το καινούριο που θα βιώσει κανείς να γίνει παλιό, να γίνει καθημερινότητά του, έχει μία εξέλιξη, έχει μία διαδικασία. Μάλιστα μην σας φανεί παράξενο ότι έχουμε παιδιά που έρχονται από τους παιδικούς σταθμούς στο νηπιαγωγείο ή πηγαίνουν στο δημοτικό, που είναι και πιο ευάλωτες ηλικίες εκεί, που βιώνουν το μόνιμο της αλλαγής το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο και όχι το Σεπτέμβριο που ξεκινάει η σχολική χρονιά. Άρα λοιπόν, γνωρίζοντας ότι η μετάβαση έχει μια εξελικτική πορεία και δεν είναι κάτι, τουλάχιστον αυτή η μετάβαση του σχολικού περιβάλλοντος που γίνεται απότομα, και ότι μέσα της έχει αμφιθυμικά ανάμεικτα συναισθήματα, μας βοηθάει να βοηθήσουμε και αλλιώς το παιδί μας.
0: Ανάμεικτα είπατε συναισθήματα. Ναι. Διάφορα μπορεί να βιώνει το παιδί, έτσι. Ναι.
1: Και οι γονείς. Και οι γονείς.
0: Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
1: Καταρχήν το νηπιαγωγείο, να δούμε λιγάκι πώς μπορούμε να επιτύχουμε μια σωστή μετάβαση, από ποιες προϋποθέσεις δηλαδή εξαρτάται και τι μπορούμε να κάνουμε. Ένα παιδί για να μπορέσει να φύγει από το νηπιαγωγείο και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις του δημοτικού σχολείου, γιατί αλλάζει εντελώς το μαθησιακό πλαίσιο, θα πρέπει να έχει καταρχήν κάποιες προϋποθέσεις. Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες εκπομπές, το να έχουμε μια ολόπλευρη ανάπτυξη, είτε στο γνωστικό, είτε στο γλωσσικό, στο κοινωνικό συναισθηματικό, στο κοινωνικό το κινητικό τομέα, είναι βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσει ένα παιδί να ανταποκριθεί και να μεταβεί στη νέα πραγματικότητα, η οποία έχει εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις πλέον από το ίδιο, από ό,τι το νηπιαγωγείο. Πέρα όμως από αυτές, από την ανάπτυξη σε αυτούς τους τομείς, το παιδί θα αρχίσει να αποκτά και άλλες δυνατότητες που έχουν να κάνουν με την οργάνωση του έργου, με την εκτέλεση του έργου αυτού, παράδειγμα τη σχολική μελέτη, την ικανότητα να θυμάμαι τα καθήκοντά μου, την ικανότητα να αξιολογώ αυτό που κάνω, είναι σωστό, και να αυτοδιορθώνομαι, αρχίζει δηλαδή και αποκτά και άλλες υπευθυνότητες. Οπότε όσο πιο καλά είναι ένα παιδί σε αυτό, στους τομείς της ανάπτυξης και στις δεξιότητες, είναι ένα στοιχείο το οποίο βοηθάει να μπορέσει το παιδί να ανταποκριθεί στο δημοτικό σχολείο, το οποίο ξεκινά και έχει μεγάλη διαδρομή. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι νηπιαγωγοί γνωρίζουν αυτά τα πράγματα, και αν το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το δημοτικό, πολλές φορές κάνουν και επισκέψεις στην πρώτη τάξη, οπότε τα παιδιά αποκτούν μια εικόνα για το πώς θα είναι η σχολική τάξη στο δημοτικό, που είναι διαφορετική από ό,τι στο νηπιαγωγείο. Μπορεί να συνομιλήσουν με κάποια παιδιά της πρώτης τάξης που τα είχαν την προηγούμενη χρονιά μαζί τους στα νήπια, γιατί εκείνα ήταν νήπια και τα παιδιά τα οποία επισκέπτονται τώρα ήταν προ-νήπια. Οπότε μπορεί να βρέθηκαν μαζί για μια χρονιά. Αν τυχόν δεν υπάρχει όμως αυτή η δυνατότητα, καλό είναι οι γονείς να δώσουν μια εικόνα του νέου χώρου που το παιδί τους θα πάει. Και αυτό μπορούν να το κάνουν με μια απλή επίσκεψη περίπατο. Συνήθως είναι το σχολείο της γειτονιάς. Αν δεν είναι το σχολείο της γειτονιάς, το επισκεπτόμαστε. Μπορούμε να πάρουμε μαζί μας το παιδί την ημέρα της εγγραφής για να έχει μια εικόνα και του εσωτερικού χώρου, όπου μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Ίσως να πάνε μαζί με το γονιό και να δούνε και την πρώτη τάξη, τι υπάρχει στους τοίχους. Μπορεί να υπάρχουν καρτελίτσες με γράμματα ή με αριθμητικά σύμβολα, αριθμούς, κάτι διαφορετικό, και να δοθεί αυτό ως ερέθισμα για να συζητήσουν και εκεί μέσα να μιλήσουν και για τα συναισθήματα τα οποία υπάρχουν και από τις δύο πλευρές.
0: Να έρθει ουσιαστικά σε επαφή το παιδί με το δημοτικό.
1: Ακριβώς.
0: Για να γίνει πιο ομαλή η μετάβαση. Και έρχεται στο δημοτικό το παιδί. Τα συναισθήματα που μπορεί να έχει.
1: Όπως είπαμε και πρωτήτερα, υπάρχουν παιδιά τα οποία πολύ εύκολα και με πολύ μεγάλη χαρά μπαίνουν σε αυτό όλο το καινούριο που θα ξεκινήσει. Υπάρχουν παιδιά που θα πάμε όμως στον αγιασμό και θα τα δούμε να είναι αγκαλιασμένα από ό,τι φιβούστα ή το παντελόνι του μπαμπά, και να δυσκολεύονται να αποχωριστούν γιατί νιώθουν ότι φοβούνται.
0: Σε αυτό που θα βοηθήσει ο εκπαιδευτικός.
1: Σε αυτό όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι περισσότεροι, γνωρίζουν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί τα παιδιά το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσουν την πρώτη τάξη είναι ακόμα νήπια. Αυτό γνωρίζουν. Γνωρίζουν την πραγματικότητα που έχουν βιώσει στο νηπιαγωγείο. Το νηπιαγωγείο είναι για αυτά τα παιδιά το σχολείο. Βρισκόμενοι λοιπόν σε ένα καινούριο πλαίσιο, θα βιώσουν πολλές αλλαγές, τις οποίες θα τις δούμε λίγο, και τις οποίες φυσικά τις γνωρίζουν και οι εκπαιδευτικοί, αλλά καλό είναι να τις γνωρίζουν και οι γονείς. Καταρχήν υπάρχουν διακριτά μαθήματα. στο νηπιαγωγείο υπήρχαν οι ελεύθερες γωνιές και οι οργανωμένες γωνιές. Το παιδί έπαιζε με όλα τα παιχνίδια και μπορούσε να μετακινηθεί με μεγαλύτερη άνεση μέσα στην τάξη. Στην πρώτη δημοτικού αυτό δεν ισχύει. Υπάρχουν συγκεκριμένη θέση, κάθεται συνήθως με συγκεκριμένα παιδιά. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο πότε θα κάνουμε γλώσσα, πότε θα κάνουμε μαθηματικά, πότε θα κάνουμε μελέτη περιβάλλοντος. Υπάρχουν τα διαλύματα με μια άλλη μορφή από αυτή την οποία το παιδί βίωνε στο νηπιαγωγείο. Για παράδειγμα, στο νηπιαγωγείο υπάρχει η ώρα του φαγητού, όπου όλα τα παιδιά τρώνε μέσα στην τάξη. Αυτό δεν υπάρχει στο δημοτικό. Στα διαλύματα λοιπόν τα παιδιά θα ξέρουν ότι εκείνη την ώρα που θα παίξουν, εκείνη την ώρα θα πρέπει κιόλας να φάνε. Και γι' αυτό τις πρώτες μέρες και τον πρώτο καιρό τα παιδιά μπορεί και να ξεχάσουν να φάνε ή να νομίζουν ότι θα υπάρξει ώρα φαγητού έτσι, στο σχολείο. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία σιγά σιγά θέλουν τα παιδιά το χρόνο τους για να τα καταλάβουν, και επειδή αυτά τα γνωρίζει ο εκπαιδευτικός, τους δίνει πάντοτε το χρόνο να μπορέσουν να ενσωματωθούν στις νέες συνθήκες.
0: Πρέπει να τα καταφέρουν οπότε σε όλες αυτές τις αλλαγές. Ναι. Είναι αρκετές, ειδικά για ένα παιδί από τον νηπιαγωγείο στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Ναι. Είναι αρκετά δύσκολο αυτό.
1: Έτσι. Και δύο ακόμη μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτή τη μετάβαση είναι τα διαλύματα. Δηλαδή, στο νηπιαγωγείο συνήθως υπάρχει μία αναλογία ενός εκπαιδευτικού με 20-25 παιδιά το πολύ. Στα διαλύματα του δημοτικού υπάρχουν εκπαιδευτικοί που είναι σε εποπτεία την ώρα του διαλύματος έξω, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτή η αναλογία. Οπότε το παιδί θα πρέπει να μάθει σιγά σιγά να διαχειρίζεται τις διαφορές που μπορεί να προκύψουν με τους συμμαθητές του πιο αυτόνομα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι όταν λέμε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει ομαλή μετάβαση από τον νηπιαγωγείο στο δημοτικό, να μην στεκόμαστε στο αν ξέρει τους αριθμούς ή τα γραμματάκια ή αν μπορεί να γράφει το όνομά του, γνωρίζει τα χρώματα, τα ζώα κτλ. Αλλά να βλέπει ο γονιός και ο εκπαιδευτικός κατά συνέπεια και το κοινωνικό συναισθηματικό κομμάτι. Παιδιά τα οποία μπορεί να δείξουν μια ανοριμότητα στο πώς θα διαχειριστούν μια διένεξη που μπορεί να προκύψει ή μια συνεργασία ή το πώς κάνω φίλους, μπορεί να έχουν μια μικρή δυσκολία στο διάλειμμα, στο δημοτικό. Και γι' αυτό οι παιδιά τα οποία ντρέπονται. Αυτό μπορεί να είναι λίγο πιο έντονο στο δημοτικό σχολείο, ειδικά τον πρώτο καιρό, μέσα στην τάξη, αλλά κυρίως έξω στο διάλειμμα. Εκεί είναι το πιο δύσκολο σημείο, γιατί μέσα στην τάξη υπάρχει πάλι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος μπορεί να ρυθμίσει αυτές τις καταστάσεις. Έξω στο διάλειμμα όμως, το παιδί μπορεί να αποκόβεται ή να θλίβεται ή να απομακρύνεται. Ή, αν έχει άλλη ιδιοσυγκρασία, μπορεί να γίνεται πιο επιθετικό, πιο βίαιο, να πηγαίνει πιο έντονο να ψάξει να βρει φίλους, και αυτό να το φέρνει σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός της τάξης να γνωρίζει πώς τα πρωτάκια συμπεριφέρονται και την ώρα του διαλύματος, και ο γονιός όταν ζητά ενημέρωση από τον εκπαιδευτικό για το πώς το παιδί του τα πάει, να μην παραμένει μόνο στις σχολικές εργασίες αλλά και στον τρόπο που συμπεριφέρεται και κοινωνικοποιείται.
0: Αυτό σίγουρα προϋποθέτει συνεργασία γονέα με εκπαιδευτικό.
1: Βέβαια.
0: Και πρέπει ο γονέας να πλησιάσει το παιδί με κάθε τρόπο, να καταλάβει, να μιλήσει όταν γυρίσει στο σχολείο, να συζητήσει μαζί του, για να μπορέσει να καταλάβει πώς νιώθει, το συναισθηματικό του κόσμο.
1: Έτσι.
0: Και σε συνεργασία μετέπειτα με τον εκπαιδευτικό να μπορέσουν να βρούνε μια λύση αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, γιατί είναι και το θέμα της κοινωνικοποίησης στο σχολείο μέσα με τα άλλα τα παιδάκια.
1: Δίνουμε πάντοτε χρόνο, και επίσης ως γονείς να μην μας πιάνει πανικός αν μας πει το παιδί μας ότι δεν έχει φίλους ή ότι δεν το παίζουν ή ότι το κοροϊδεύουν ή όλα αυτά τα πράγματα που λέγονται, γιατί μπορεί τα πράγματα να μην είναι και έτσι.
0: Ναι, πολλές φορές σε αυτή την ηλικία τα παιδιά λίγο τα παραλένε,
1: τα διωγγώνουν,
0: τα φαντάζονται, έχουν και έντονη φαντασία και έναν κόσμο ιδιαίτερα αν προέρχονται από ένα περιβάλλον που συζητούν, διαβάζουν βιβλία, αναπτύσσουν διαφορεία.
1: Ή να τους μείνει από μια ψυμαχία,
0: ναι,
1: μόνο το δυσάρεστο μέρος που προκλήθηκε από τον απέναντι και όχι από εμένα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν έχουν ακόμα την ικανότητα της κρίσης τόσο καλά. Είναι ακόμα μέσα στο εγωκεντρικό στάδιο που δεν μπορούν να δουν τη θέση του άλλου.
0: Πρέπει να είναι σε θέση, σας διακόπτω, πάντοτε έτσι, να το διακρίνει αυτά και ο εκπαιδευτικός και ο γονέας.
1: Ναι.
0: Να αναπτύξει όλες αυτές τις δεξιότητες, να καταλαβαίνει το παιδί του κάθε φορά που υπερβάλλει.
1: Ναι, πρέπει. Ναι. Γιατί αλλιώς δημιουργούνται εντυπώσεις, επειδή φυσικά ως γονείς στενοχωριόμαστε πολύ όταν μας λέει το παιδί μας κάτι δυσάρεστο που του συνέβη. Οπότε πριν εναντιωθούμε, πριν έτσι θυμώσουμε, πριν πάμε να δούμε τι γίνεται, ας δούμε και την πλευρά του εκπαιδευτικού.
0: Κυρίως να έχουμε ψυχραιμία.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Ψυχραιμία σε όλα, χωρίς φόβο, όλα αντιμετωπίζονται.
1: Ναι, όλα λύνονται. Και εδώ λοιπόν θέλω να προτρέψω τους γονείς να κάνουν μια ανοιχτή επικοινωνία με τους δασκάλους, τις ώρες φυσικά που ο δάσκαλος έχει δώσει. Και αυτό είναι σημαντικό να το προσέξουμε, γιατί είναι δύσκολο ως γονείς, όταν ο δάσκαλος παραδίδει τα παιδιά στους γονείς, στην πρώτη τάξη, όλοι έχουμε την αγωνία να μάθουμε πώς το παιδί μας τα πήγε. Εκείνη την ώρα όμως ο δάσκαλος, αυτό που πρέπει να προσέξει είναι να παραδώσει με ασφάλεια τα παιδιά στους γονείς. Δεν μπορεί να απαντάει σε ερωτήσεις πώς θα πήγε σήμερα ο Γιώργος ή πώς θα πήγε η Άννα. Γι' αυτό οι εκπαιδευτικοί δίνουν συγκεκριμένες ώρες που μπορούμε είτε τηλεφωνικά είτε από κοντά να τους βρούμε και εκεί να πάμε με ένα πνεύμα συνεργασίας και να πούμε ότι εμείς πήραμε αυτή την πληροφορία. Πράγματι συμβαίνει, έχετε δει κάτι? Όχι να πάμε να ζητήσουμε το λόγο γιατί δεν πρόσεξε το παιδί μας την ώρα του διαλύματος και έγινε εκείνο ή το άλλο ή δεν ξέρω τι. Αυτό στείνει μια θετική συνεργασία και δεν βάζει τον εκπαιδευτικό και το γονιό σε στάση άμυνας μεταξύ τους. Έτσι, και τους βοηθάει ο ένας με τον άλλο να συνεργαστούν, γιατί το επίκεντρο είναι το παιδί. Οπότε παραλαμβάνουμε το παιδί μας την ώρα που μας το δίνει ο δάσκαλος και αν έχουμε οποιαδήποτε απορία που θέλουμε να το συζητήσουμε μαζί του, το κάνουμε στις ώρες που πραγματικά μπορεί να μας ακούσει, με ένα πνεύμα συνεργασίας και διαφάνειας.
0: Να ευκολύνουμε και το έργο του δασκάλου. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς. Και ένα δεύτερο που θέλω να πω που είναι πολύ σημαντικό και που πολλές φορές και εμείς ως γονείς δεν είμαστε προετοιμασμένοι στο καινούριο ξεκίνημα του δημοτικού σχολείου, είναι ότι στο νηπιαγωγείο το παιδί μας δεν είχε υποχρεώσεις το απόγευμα. Ερχόταν στο σπίτι και ο χρόνος ήταν ελεύθερος. Τόσο για το ίδιο όσο και για εμάς. Από την πρώτη δημοτικού όμως ξεκινάει η σχολική μελέτη στο σπίτι. Εδώ λοιπόν για να βοηθήσουν οι γονείς τα παιδιά να έχουν μια ομαλή μετάβαση, θα πρέπει να ξέρουν και να καθορίσουν το ρόλο τους. Ο γονιός δεν θα πρέπει να είναι αυτός που θα ανοίξει την τσάντα του παιδιού, θα αρχίσει να βγάζει τα τετράδια και τα βιβλία και να ψάχνει να βρει ποια είναι τα καθήκοντα της επόμενης μέρας. Θα πρέπει να βοηθήσει το παιδί να το κάνει μόνο του αυτό. Γιατί στην τάξη μέσα θα είναι μόνο του. Υπάρχουν παιδάκια τα οποία, και πάντοτε το κοιτάζω αυτό όταν είναι στην πρώτη δημοτικού, όταν έχω να κάνω κάποια αξιολόγηση, που του λέω γιατί ξέρω τι έχει η τσάντα σου μέσα. Και δεν μπορούν να μου περιγράψουν ποιο τετράδιο είναι γιατί ή ποιο βιβλίο είναι της γλώσσας ή των μαθηματικών. Έτσι.
0: Αυτό που θίξατε τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει έτσι να το δούμε ιδιαίτερως αυτό το θέμα. Τι θα λέγαμε στους γονείς, πώς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά, να τα βάζουν όρια, να αναλάβουν τις ευθύνες κυρίως, τις δικές τους, τι υποχρεώσεις έχουν.
1: Να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναλάβουν τις καινούργιες ευθύνες που ξεκινούν. Μπορεί ένα παιδάκι να θέλει μία εβδομάδα. Αυτό εξαρτάται λίγο το πώς και ο δάσκαλος ορίζει τα καθήκοντα. Άλλο μπορεί να θέλει τρεις μήνες. Σίγουρα όμως δεν γινόμαστε ούτε δάσκαλοι, δηλαδή δεν διδάσκουμε το παρακάτω μάθημα. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό αυτό, αλλά επειδή το έχω δει να συμβαίνει, γι' αυτό και το αναφέρω. Πολλοί γονείς έχουν την αγωνία ότι το παιδί θα μπορέσει να καταλάβει και να προσέξει καλύτερα το δάσκαλο εάν ξέρει τι μάθημα θα ακολουθήσει. Όχι, την καινούργια γνώση τη δίνει ο δάσκαλος και μόνο ο δάσκαλος, γιατί αλλιώς μπορεί να υπάρχει σύγχυση στον τρόπο που ένας γονιός θα τη δείξει. Και επίσης ο γονιός αυτό που κάνει είναι να εκπαιδεύσει το παιδί στο νέο του ρόλο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η τσάντα του παιδιού είναι δική του ευθύνη από την πρώτη δημοτικού. Μπορεί ο γονιός να χρειαστεί να καθοδηγήσει, δηλαδή να πάρει στην αρχή το πρόγραμμα και να δούνε μαζί με το παιδί αν όλα τα βιβλία και τα τετράδια είναι μέσα, αλλά με στόχο σιγά σιγά να φεύγει ο ίδιος από αυτή τη διαδικασία. Το ίδιο και με τα καθήκοντα. Πρέπει να βοηθήσουμε το παιδί να καταλάβει πώς να διαχειρίζεται αυτές τις υποχρεώσεις και όχι να τις κάνουμε εμείς για εκείνο.
0: Και σιγά σιγά θα μάθει από μόνο του πλέον να διαχειρίζεται όλα τα θέματα του.
1: Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος, που επίσης κάποιες φορές το βλέπουμε, ο γονιός να είναι στο τηλέφωνο ή στα μηνύματα, τι έχουμε για αύριο στη γλώσσα, πόσες ασκήσεις μαθηματικών πρέπει να κάνουμε, και αυτό είναι υποτιμητικό και για το ίδιο το παιδί, αλλά και ψυχοθόρο και για το γονιό.
0: Πολλές φορές θεωρώ ότι δεν μπορούν οι ίδιοι γονείς να διαχειριστούν το άγχος τους, το ενδιαφέρον που έχουν για τα παιδιά, και το περνά στα ίδια τα παιδιά. Ίσως οι γονείς πρέπει λίγο να αρχίσουν να το βλέπουν έτσι, να το διαχειρίζονται αυτό το άγχος, για να μπορέσουν να βοηθήσουν και τα παιδιά.
1: Πολύ σωστά το είπατε. Γι' αυτό για μένα η ερώτηση αν ένα παιδί είναι έτοιμο να ξεκινήσει την πρώτη δημοτικού, θα πρέπει να έχει και δεύτερο σκέλος αν ο γονιός είναι έτοιμος να ξεκινήσει το παιδί του πρώτη δημοτικού. Αν έχει δηλαδή καταλάβει ότι το παιδί του μεγάλωσε και θα βρεθεί μπροστά σε νέες απαιτήσεις που θα πρέπει να το υποστηρίξει τόσο όσο χρειάζεται και όχι περισσότερο.
0: Και ερχόμαστε στην εφηβεία, η είσοδος στην εφηβεία. Πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Φυσικά δεν προλαβαίνουμε σε μία εκπομπή, δεν προλαβαίνουμε. Ακριβώς. Σε παραπάνω εκπομπές δεν προλαβαίνουμε να το αναπτύξουμε αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, τι θα λέγαμε στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς που τα παιδιά τους τώρα θα μπουν στο γυμνάσιο. Είσοδος στο γυμνάσιο.
1: Ναι, είσοδος στο γυμνάσιο.
0: Τι θέματα έτσι αρχίζουν, τι προβλήματα, πώς μπορούν να το διαχειριστούν, γιατί είναι και αρκετό το άγχος. Μετά μπαίνουμε στα θέματα των Πανελληνίων. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, τι σημαίνει αυτή η είσοδος?
1: Αν έχουμε δουλέψει καλά όλο το δημοτικό, και όταν εννοώ καλά, πάλι θα το τονίσω να μην παραμείνουμε στο γνωστικό κομμάτι, αλλά και στο κοινωνικο-συναισθηματικό, δηλαδή τα παιδιά να έχουν φίλους. Που ενδεχομένως με αυτούς τους φίλους θα συνεχίσουν μετά και στο γυμνάσιο, τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα. Και θέλω εδώ να τονίσω κάτι στους γονείς, και να πω ότι το κοινωνικο-συναισθηματικό, το κοινωνικό μάλλον κομμάτι, και το πώς τα παιδιά μας αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες, έχει, αν μπορούσα να το πω έτσι, μια ημερομηνία λήξης στο πώς εμείς μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Στο δημοτικό, συνήθως για να βρεθούν τα παιδιά να παίξουν, το κανονίζουν οι γονείς. Μπαίνοντας όμως το παιδί στο γυμνάσιο, που αποκτά μια μεγαλύτερη αυτονομία, αρχίζει ο δικός μας ρόλος και γίνεται όλο και πιο μικρός. Στην πρώτη γυμνασίου υπάρχει ακόμα το άγχος από αρκετούς γονείς και από αρκετά παιδιά, οπότε οι οικογένειες βρίσκονται λίγο πιο κοντά στο να μπορέσουν να κανονίσουν στον ελεύθερο χρόνο τα παιδιά να βρεθούν. Καθώς όμως περνάει ο χρόνος και τα παιδιά αυτονομούνται, αυτά τα κανονίζουν τα παιδιά μεταξύ τους πλέον. Έτσι δεν μπορεί στην τρίτη γυμνασίου ένας γονιός να κανονίζει πότε θα βρεθεί το παιδί του με ένα άλλο παιδί. Έτσι. Οπότε αν ένα παιδάκι είναι λίγο πιο μαζεμένο στο δημοτικό και έχει μια δυσκολία στο να βρει φίλους, του δίνεται του παιδιού και του γονέα στην πρώτη γυμνασίου μια καινούργια ευκαιρία, γιατί εκεί θα γνωρίσει και άλλα παιδιά που μπορεί να ταιριάξει πιο καλά, στο να μπορέσουν να βρεθούν μαζί και να αποκτήσουν την παρέα που θέλουν για να περνούν όμορφα, όχι μόνο για τα μαθήματα αλλά και στην καθημερινότητα, στον ελεύθερο χρόνο. Εκεί λοιπόν ο γονιός μπορεί να προσπαθήσει να βρεθεί σε επικοινωνία και σε επαφή με τις οικογένειες που το παιδί κάνει παρέα με τα παιδιά τους, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να στηρίξει από αυτήν την πλευρά ακόμη καλύτερα το καινούριο ξεκίνημα της νέας παρέας, και σιγά σιγά να αφήνει το παιδί του να αυτονομηθεί, γιατί μετά από 2 χρόνια δεν θα μπορέσει αυτό το κομμάτι να το στηρίξει. Το γνωστικό μπορούμε να το στηρίξουμε ακόμη και στο πανεπιστήμιο, να είναι τα παιδιά μας, μπορούμε να κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα, φροντιστήρια, το στηρίζουμε. Το κοινωνικό συναισθηματικό όμως, όσο το παιδί μας μεγαλώνει, τόσο είναι φυσικό και υγιές, έτσι, ο γονιός να απομακρύνεται.
0: Τι έχει να αντιμετωπίσει το παιδί στο γυμνάσιο και πώς Γιατί πρέπει να το καταλάβει ο γονέας αυτό, ότι έχει κάποια θέματα, κάποια πράγματα να καταφέρει. Τι πρέπει να καταλάβει ο γονέας για να μπορέσει να το βοηθήσει, να είναι δίπλα του, να το σταθεί.
1: Θα πρέπει, επειδή μπαίνουμε και στην εφηβεία, οπότε και έχουμε και όλες τις σωματικές και τις ψυχοσυναισθηματικές αλλαγές, σίγουρα θα πρέπει ο γονιός να δώσει περιθώριο στο παιδί να αρχίσει να διαμορφώνει σιγά σιγά έτσι την προσωπικότητά του. Βέβαια, ήδη αυτό έχει ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία, αλλά μπαίνοντας στην εφηβική ηλικία υπάρχουν και άλλα ερεθίσματα. Οπότε το να μπορέσουμε να δώσουμε ένα περιθώριο αυτονόμησης στο παιδί μας είναι πολύ σημαντικό. Είτε αυτή η αυτονόμηση έχει να κάνει με τα μαθήματα, υπάρχουν κάποιοι γονείς που μπορεί στο γυμνάσιο ακόμα να λένε το μάθημα για να μπορέσει το παιδί ακουστικά να το ακούσει και να το μάθει. Δεν είναι σωστό αυτό, δεν πρέπει να γίνεται σε αυτή την ηλικία. Εάν φτάσουμε σε αυτή την ηλικία και γίνεται αυτό, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά στη διάρκεια του δημοτικού. Θα πρέπει. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι αφήνουμε τα παιδιά μόνα τους και περνάμε στο άλλο άκρο. Θα πρέπει να είμαστε κοντά στο παιδί μας με διακριτικό τρόπο. Γιατί είναι και η ηλικία εκείνη που αρχίζουν και μπαίνουν διάφοροι προβληματισμοί για το πόσο ο κόσμος λειτουργεί, αρχίζουν να αναδύονται διάφορα υπαρξιακά προβλήματα, σκέψεις, προβληματισμοί, αγωνίες που ίσως δεν είχαν ποτέ εμφανιστεί, οπότε εκεί θα πρέπει να έχουμε σταθερά, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα συγκρουσιακό περιβάλλον έντονο, αυτό που πρέπει να έχουμε σαν γονείς κατά νου, να έχουμε το διάβλο της επικοινωνίας με τα παιδιά μας ανοιχτό. Εάν κλείσει αυτός ο διάβλος, τότε είναι πολύ δύσκολο. Όχι μόνο για την ηλικία των 13 ετών, αλλά και για τα χρόνια τα οποία έρχονται.
0: Άρα η επικοινωνία πολύ σημαντική.
1: Ο διάβλος της επικοινωνίας να παραμείνει ανοιχτός παρόλες τις απογοητεύσεις που μπορεί να βιώσουμε σαν γονείς, τις ματαιώσεις, τις συγκρούσεις, τις απορρίψεις που μπορεί να έχουμε από το παιδί μας και την άλλη στιγμή μπορεί να μας αγαπάει, να μας αγκαλιάζει, έτσι να υπάρχουν δηλαδή όλες αυτές οι μεταβολές στο συναίσθημα. Θα πρέπει να οπλιστούμε με λίγη υπομονή.
0: Με λίγη υπομονή και λίγο έτσι οι γονείς, να πω και εγώ ότι λίγο πρέπει λίγο να κατεβαίνουμε, να είμαστε πιο κοντά στα παιδιά μας με την επικοινωνία. Δηλαδή βλέπουμε κάποιες εξάψεις, το παιδί μας δεν φέρεται καλά, μας φωνάζει, εντάσεις λόγω της εφηβείας. Λίγο να χαμηλώνει ο γονέας, να κάνει υπομονή όπως λέτε και να είναι δίπλα στο παιδί. Ανά πάσα στιγμή. Είναι το μυστικό για να τον έχει από κοντά τον έφηβο και να τον βοηθήσει, γιατί τον αγαπά πραγματικά.
1: Και αυτό το μήνυμα της αγάπης πρέπει να είναι έντονο και να υπάρχει. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν οριοθετούμε, δηλαδή δεν δεχόμαστε τα πάντα από τα παιδιά, έτσι, αλλά το μήνυμα της αγάπης πρέπει να είναι έντονο, τα παιδιά το νιώθουν, όλοι το νιώθουμε όταν υπάρχει αυτό το πολύ δυνατό και μοναδικό αίσθημα. Οπότε στην εφηβεία, όπου οι επιρροές από συνομιλίκους και η αυτονομία είναι πιο μεγάλη, και τα δύο μπορεί κάποιες φορές να οδηγήσουν σε αδιέξοδα. Εάν όμως το παιδί μας όλους αυτούς τους προβληματισμούς και τα αδιέξοδα έχει τη δυνατότητα να τα συζητήσει μαζί μας, τότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και άλλη ποιότητα στην καθοδήγηση. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτό για να υπάρξει πρέπει να έχει προηγηθεί μια δουλειά προηγουμένως, έτσι ξαφνικά δεν μπορεί να γίνει. Εάν όμως για κάποιους λόγους δεν έχει επιτευχθεί, να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει, πρέπει οπωσδήποτε αυτό να το δουλέψουμε και να γίνει μια προτεραιότητά μας στο ρόλο μας ως γονείς.
0: Να κρατήσω λίγο αυτό που είπατε, ότι θέλει δουλειά από πολύ μικρή ηλικία μέχρι και στην εφηβεία. Τα αποτελέσματα φαίνονται δηλαδή στην εφηβεία, αν έχει γίνει δουλειά. Δεν τα παρατάμε ποτέ. Υπομονή, επιμονή, αγάπη.
1: Αγάπη.
0: Αγάπη. Και καλή επικοινωνία με τα παιδιά μας. Τους αγαπάμε τους νέους, τους προσέχουμε για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, γιατί ουσιαστικά καθορίζει η εφηβεία και το μέλλον.
1: Τον ενήλικα. Στην κοινωνία, έτσι, και θα πρέπει να γίνει το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά μας, είναι το να τους δώσουμε το δώρο της αυτονομίας. Δεν θα είμαστε για πάντοτε δίπλα τους. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ότι...
0: Να το καταλάβουν οι γονείς πρώτα.
1: Ναι, ως γονείς.
0: Αυτό.
1: Οπότε το μεγαλύτερο δώρο είναι το δώρο της αυτονομίας, και αν αυτή η αυτονομία καλλιεργηθεί και δοθεί μέσα σε ένα πλαίσιο αγάπης, νομίζω ότι δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και που ήσασταν εδώ. Ήταν πολύ χρήσιμο όλο αυτό που μας είπατε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Για πρώτη φορά οι νύχτες του Παναγιωτάκη έγιναν δύσκολες. Άλλοτε κοιμόταν σαν αρνάκι. Σκεφτότανε βέβαια τη συμφορά του, θυμότανε τις κοροϊδίες και τα σμπροξήματα των παιδιών, αλλά έφερνε πάλι στα μάτια του τα όμορφα πρόσωπα εκείνων των παιδιών. Θυμότανε πόσο εύκολα λύγιζαν τα σωματάκια τους, πόσο σβέλτα κοινιώσανε, και άνοιγε το χαμόγελό του. Με το χαμόγελο αυτό τον έπαιρνε ο ύπνος. Τώρα η κόμπη μέσα του και τα σκοτάδια έχουνε επιμονή γαϊδουρινή. Δεν φεύγουν εύκολα. Καλοκάθονται μέσα στο σακάτικο προσφυγάκι και το βασανίζουν. Αν μάλιστα τύχει να ακούσει από βραδύς κανένα περιστατικό βαρύ, ότι ο τάδε χτυπάει τα παιδιά του, γιατί νομίζει πως η γυναίκα του τα έχει καμωμένα με άλλον, ή ότι ο τάδε κλέβει τα φτωχά ορφανά, ή ότι η τάδε αφήνει τον ανάπηρο άντρα της ή τα πεθερικά της ή τον τάδε γέρο τον τυρανάει νύφη του, τότε είναι που στεναχωριέται και ξαγρυπνάει μέχρι το πρωί. Τα καινούργια του αυτά βάσανα τα έλεγε στο δάσκαλο. Μα τι να του κάνει κι αυτός. Καμιά φορά μετάνιωνε ο δάσκαλος που έβγαλε τον αθώο Παναγιωτάκη στον κόσμο και τα βάσανά του. Αλλά πάλι να άφηνε σε παιδική άγνοια ένα νέο 16 χρονών, δεν το θεωρούσε ορθό. Στις ερωτήσεις λοιπόν του Παναγιωτάκη για τα βάσανα των ανθρώπων, ο δάσκαλος ήταν ενοχλητικά λιγόλογος. Έτσι έγιναν οι άνθρωποι, Παναγιωτάκη. Έχουν μέσα τους και το κακό. Όσο περισσότερο τους μαθαίνουμε το καλό, τόσο αποφεύγουν το κακό. Στην επιμονή του Παναγιωτάκη, γιατί δεν σταματάει κανείς τους κακούς, ο δάσκαλος έλεγε. Ποιος να δικάσει και ποιος να πρωτοδικάσει. Πάντως, να ξέρεις, ο Θεός τα βλέπει όλα. Και τουλάχιστον οι πολύ κακοί, αυτοί που μισούν και αυτοί που δεν αγάπησαν ποτέ τους, θα τιμωρηθούν. Ο άνθρωπος δεν μπορεί εύκολα να διορθώσει τον άνθρωπο. Μόνο κοίτα εσύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Μην τα παρασκέπτεσαι τα άλλα. Έτσι είναι. Αυτός είναι ο κόσμος. Θα δεις μεθαύριο τις απόκριες πως θα είναι ο κόσμος. Θα τρώνε, θα πίνουνε, θα χορέψουν όλοι στα λόνι. Θα έρθουνε και από το άλλο χωριό. Θα δεις πως και αυτοί τα ξεχνούν τα βασανά τους. Τη χρονιά τούτη ο δάσκαλος είχε μαζέψει τον πρόεδρο και μερικούς που έχουν λόγο στο χωριό και επέμενε να γιορτάσουνε στο χωριό τους τις απόκριες. Να μην πάνε όπως κάθε χρόνο στο Ναϊβλάση, στο διπλανό χωριό, που κάθε χρόνο γινόταν τέτοια μέρα χωρί και μασκαράδες. Ο πρόεδρος και οι άλλοι δεν είπαν όχι. Αυτό έφτανε για το δάσκαλο. Μάζεψε αρκετούς νέους και τους είπε το και το. Τις απόκριες θα τις κάνουμε εδώ. Θα έχουμε μόνο τα φαγητά, όχι τα υπόλοιπα. Μετά θα χορέψουμε στο αλώνι της εκκλησίας. Μετά από την εκκλησία, μετά από τη Θεία Λειτουργία. Στο χωριό έχουμε νταουλιέρι και κλαριτζί. Σκεφτείτε πού θα πάτε να βρείτε τουλάχιστον ένα λαούτο. Θα δείτε πως όλα θα πάνε καλά, ο κόσμος θα ενθουσιαστεί. Η νεολαία στην αρχή δίστασε, γιατί όλοι προτιμούσαν να φύγουν λίγο από το χωριό, να ξεσκάσουν μακριά και από τους γέρους. Μετά όμως το πήρανε πατριωτικά που λένε και έκαναν ό,τι περισσότερο μπορούσαν για την αποκριά στο χωριό τους. Παρών και ο Παναγιωτάκης. Κανένας βέβαια δεν ντύθηκε μασκαράς, εκτός από ελάχιστους. Δεν βγήκε βέβαια ούτε και να χορέψει. Αυτά στην περίπτωσή του δεν γίνονται ούτε στα παραμύθια. Μπορούσε όμως και αυτός να στέκεται στο αλώνι και να βλέπει. Του δείξε ο δάσκαλος που να ανέβει για να βλέπει χωρίς να ενοχλείται ή να ενοχλεί. Στη γωνία που σχημάτιζε η μάντρα, καθώς ερχόταν από τα κυπαρίσια με την καμπάνα και έστριβε αριστερά στο σημείο που αρχίζει το αλώνι, είχαν φυτέψει μια βαγιά. Χρειάζονταν τα φύλλα της την Κυριακή των Βαΐων, που ανέβαινε λίγο πάνω από τη μάντρα και είχε πολλές κλάρες. Εκεί λοιπόν σκαρφάλωσε με κόπο την Κυριακή νωρίς το μεσημέρι ο Παναγιωτάκης. Είχε μπροστά του όλο το αλώνι και δεν τον εμπόδιζαν ούτε οι όρθιοι που άρχισαν κιόλας να μαζεύονται. Γέμισε το αλώνι κόσμο. Μπήκανε και στην αυλή της εκκλησίας. Στις απάνω μάντρες και απέναντι από την εκκλησία σωρό ο κόσμος.
Στη μέση της δεξιάς πλευράς του αλωνιού έκατσε ο Μπαρμπακώστας με τον ταούλι του. Σε λίγο ήρθε ο Κλαριτζής και άρχισαν να παίζουν κανένα συρτό. Κάποιοι βγήκανε πρώτοι να χορέψουν. Αλλά ο κόσμος ήταν πολύ ανακατωμένος. Δεν παραμέραγαν για το χορό. Πέρασε λίγο η ώρα από το δρομάκι του μαγαζιού, πολλή κίνηση. Όλοι στραφήκανε προς τα εκεί. Πρώτη φορά ο Παναγιωτάκης έβλεπε γύρω του τόσο κόσμο και τόσο χαρούμενο, τόσο ανέμελο, τόσο χορτάτο και τόσο ευχαριστημένο. Το παραμικρό έβλεπαν και γέλαγαν. Όλοι χαιρετιόντουσαν. Όλοι λέγανε «Καλή σαρακοστή κουμπάρε, καλές απόκριες, συμπέθερε». Άκουγες ό,τι ήθελες. Και όλοι έτοιμοι να τραγουδήσουν, να χορέψουν. Λες και ένα σύννεφο πέρασε από τις καρδιές, όλων όμως τις καρδιές, τους πήρε τις έγνοιες, τα βάσανα, τους πόνους, τα μίση και τους άφησε ανάλευρους να περπατούν, ανάλαφροι κι αυτοί, ανθρώπινοι και αγαπημένοι. Κάτι περίεργα πράγματα σκέφτηκε ο Παναγιωτάκης. Και να πεις ότι όλοι τούτοι δεν έχουν τα βάσανά τους. Να, μερικούς τους ξέρει. Δύο-τρεις είναι γειτόνοι της εκκλησίας. Και άκουσε πολύ βαριά πράγματα για αυτούς. Άλλοι τόσοι από αυτούς ρημαγμένοι από αρρώστια και φτώχεια. Εκείνος ο κοντός είναι τόσο παλιάνθρωπος που μόλις βλέπει άνθρωπο πρέπει να εξαφανίζεται ή τουλάχιστον να χαμηλώνει τα μάτια από ντροπή, γιατί τον ξέρουν κιόλας. Σήμερα όμως τα έχουν όλα ξεχάσει. Ο δάσκαλος θα έχει μάλλον δίκιο. Μα γίνονται αυτά. Πώς φεύγουν δηλαδή τα βάσανα τέτοιες μέρες? Περίεργο.

Όταν βγήκε από την πόρτα της αυλής της εκκλησίας αργά το βράδυ, ο κόσμος είχε σχεδόν σκορπίσει όλος. Έτρεχε να αποτελειώσει τα πλούσια φαγιά και μετά όλο και μικρογλέντια θα γίνονταν σε διάφορα σπίτια. Τα παιδιά που είχαν μείνει και μαγεμένα χάζευαν τα όργανα, μόλις είδανε τον Παναγιωτάκη άρχισαν τις κορυδίες πάλι. Ενώ οι μεγάλοι περνούσαν δίπλα σαν να μην υπήρχε. Ούτε καλησπέρα, ούτε χρόνια πολλά, ούτε καλή αποκριά, ούτε τίποτα. Το κακό βέβαια δεν ήταν αυτό. Άλλο το που δεν πρόλαβε τον Αρίστη. Ήθελε κάτι να του πει. Τον είχε δει να χορεύει πρώτος και ήθελε να του δώσει συγχαρητήρια. Γύρισε προς την εκκλησία. Είχε σκοτεινιάσει για καλά. Προχώρησε ασυναίσθητα για το καλυβάκι του. Το παράθυρο κλειστό. Στάθηκε για λίγο διστακτικός. Έπειτα μπήκε μέσα και πήρε το άδειο σταμνάκι. Από καιρό κάποια γυναίκα του το είχε δώσει για να κρατάει το καλοκαίρι δροσερό το νερό. Σκέφτηκε να πάει στη βρύση να το γεμίσει. Έτσι κι αλλιώς φαγιά το βράδυ δεν είχε. Του έμεινε όμως ψωμί από το μεσημέρι και με λίγο νερό θα περνούσε. Αργά το βράδυ τον είχαν συμβουλέψει να μην βγαίνει μακριά από το καλυβάκι για να μην το βλέπουν οι άνθρωποι ή τον παίρνουν για φάντασμα και τρομάζουν. Και δεν είχε λόγο να μην ακολουθήσει τη συμβολή τους. Άλλωστε, δικό τους ήταν το χωριό, δικό τους το καλυβάκι του, δική τους η βρύση, δική τους οι άνθρωποι, δική τους οι δρόμοι. Δικά τους ακόμα και τα ρούχα του, το φαΐ του, άσχετο αν κουραζόταν για την καθαριότητα της εκκλησίας. Απόψε όμως κάπως κάτι του ερχόταν και ο ίδιος δεν ήξερε. Ήθελε κάτι να κάνει, κάπου κάτι να πει. Και δεν υπήρχε κανείς απόψε για αυτόν. Αλλά και κάθε βράδυ δεν είχε κανέναν. Τράβηξε λοιπόν για τη βρύση. Πήγαινε αργά. Στην ψυχή του κούρνιασε και σχεδόν χώνεψε η αντάρα του πανηγυριού. Πάνε οι φωνές, τα όργανα, οι χοροί. Όλα έφυγαν και άφησαν ήσυχο το σακάτικο προσφυγάκι που έτσι άδειο έφτασε στη βρύση. Πήγε προσεκτικά να μην λερωθεί στα λασπόνερα και έβαλε το σταμνάκι του στο μικρό κανάλι να γεμίσει. Το τράβηξε γεμάτο και ισορροπώντας προσεκτικά να μην πέσει, γύρισε να φύγει. Γυρνώντας όμως, βρέθηκε μπροστά του ένας άντρας. Τον είχε δει, ήταν ο Κώστας και ήταν αρκετά πιωμένος. Και έτσι όπως στάθηκε μπροστά του, τον έσπρωξε. Τον έσπρωξε τον Παναγιωτάκη και τον φώναξε. «Ρε καμπούρι, σα κάτι που θα βρεθείς μπροστά μου». Πριν συνέλθει ο Παναγιωτάκης, έφαγε μια δεύτερη κλωτσιά που τον πέταξε στην άκρη στο φράχτη, σε ένα βλάκι που περνούσε νερό. Έπεσε στις λάσπες και το νερό, το σταμνάκι, χάθηκε από το χέρι του. Στη μέση του νόμιζε ότι είχε βάρος που τον κράταγε στις λάσπες και τα νερά. Τα κατάφερε και σηκώθηκε. Ξαναγύρισε λίγα βήματα προς τη βρύση, έκατσε μπροστά στο μεσαίο κανάλι, έβγαλε το σακάκι του που του ήταν και μακρύ σαν παλτό και άρχισε να καθαρίζει όσα μπορούσε. Έβαλε τα πόδια του ένα-ένα κάτω από το κανάλι και πλύνε τα παπούτσια και το παντελόνι του από τις λάσπες, χωρίς να τα βγάλει. Μετά πήρε το σακάκι, το βούτυξε στη γούρνα, το έτρεψε όσο μπορούσε και όσο νόμιζε ότι έφυγαν οι λάσπες. Τέλος, έβαλε και το κεφάλι του κάτω από το κανάλι, να καθαρίσει και αυτό από τις λάσπες. Έτσι βρεγμένος και λεινός γύρισε στο καλυβάκι του. Έσπρωξε το παράθυρο, μπήκε, το ξανάκλεισε. Κατάλαβε πως κρύωσε πολύ και φοβήθηκε μην αρπάξει καμιά πνευμονία και τι κάνει μετά. Έβγαλε λοιπόν τα ρούχα του όλα, τα έβαλε κάπως απλωτά όπου μπορούσε και χώθηκε κάτω από την πατανία, τρέμοντας τώρα από το κρύο. Κουλουριάστηκε όσο μπορούσε με την ελπίδα ότι θα ζεσταθεί. Περίμενε πολλή ώρα, μάταια όμως. Άγρυπνο τον βρήκε ένα ελαφρύ χτύπημα του παραθύρου. Τέντωσε τα αυτή του και αμέσως άκουσε. «Παναγιωτάκη, πού είσαι μανούλα μου?» Το παιδί παραξενεύτηκε αλλά γνώρισε τη φωνή της Κωνσταντίνας, η οποία το προηγούμενο βράδυ τα είχε δει όλα. Συνήλθε και αμέσως τράβλησε.
Είσαι καλά, Κωνσταντίνα? Το ενδιαφέρον του παιδιού την έκανε να ξεσπάσει σε δάκρυα. Μπόρεσε όμως να ρωτήσει και να μάθει ακριβώς. Σε χτύπησε πολύ χθες εκείνος ο Κώστας? Έπανε ο Γιωτάκη, πες μου, πονάς? Άνοιξε μου το παράθυρο να σε δω. Γιατί σηκώθηκες να έρθεις προς τα εκεί? Ο Παναγιωτάκης δεν μπορούσε να ανοίξει το παράθυρο γιατί ήταν γυμνός. Κάτι μισοεξήγησε, αλλά τώρα δεν τον πόναγε ο πόνος του και το τρεμούλιασμα. Χαιρότανε βέβαια, χαιρότανε που ήρθε η Κωνσταντίνα, αλλά την ένιωσε πολύ στεναχωρεμένη. Η Κωνσταντίνα πάλι γύρισε στο σπίτι της και ετοίμασε γερό πόντζι. Έβαλε σε ένα μεγάλο μπρίκι κρασί και του ρίξε πολύ ζάχαρη και πιπεριά και τα άφησε στη φωτιά μέχρι να αρχίσει το κόχλασμα. Πήρε στη μασχάλη της ένα μάλινο σάλι και τα έφερε στον Παναγιωτάκη. Χτύπησε το παράθυρο και του είπε τόσο τρυφερά που της ήρθανε δάκρυα. «Έλα, έφερα ό,τι είχα. Δεν έχω τίποτα άλλο, η άμυρη. Να το πιεις όλο το πόντζι. Θα σου κάψει αμέσως το κρύωμα. Και αύριο θα στείλω ένα γειτονόπουλο στο δάσκαλο να του ζητήσει κινίνο. Όμως αύριο, τώρα δεν κάνει, μανούλα μου. Δεν κάνει να πάω. Μ' ακούς, Παναγιωτάκη μου?» Τα δόντια του Παναγιωτάκη χτύπαγαν. Της έδωσε να καταλάβει ότι ευχαριστεί και να αφήσει το πόντζι πάνω στο παράθυρο. Σκληρά πράγματα ο Παναγιωτάκης δεν έπρεπε να βάζει στο στομάχι του, αλλά απόψε στην κατάστασή του αυτά ήταν περικοκλάδες. Το ήπια σχεδόν μονορούφι. Πετάχτηκαν τα μάτια του έξω από το κάψιμο. Πέρασε πολλή ώρα για να συνέλθει από αυτό. Τυλιχτήκε καλά με το μάλινο σάλι, μπελαρίνα το λένε στο χωριό, και έπεσε πάλι στην καταπαχτή του να πολεμήσει με το άσχημο κρύο που άρπαξε, να πολεμήσει για τη ζωή και για θάνατο. Τόσο άσχημα αισθανόταν τα μέλη του, το κεφάλι του και όλα του.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Για την τιμή που πρέπει να έχουν οι ηγεμόνες στους λειτουργούς του Θεού, θα ακούσουμε και στη σημερινή μας εκπομπή στο βιβλίο «Κρίσης ηγεσίας» του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Αλλά ποιος θα μη θαυμάσει και την υπακοή του βασιλιά Θεοδοσίου, την οποία με ταπείνωση έδειξε στον ιεράρχη Αμβρόσιο? Στην πόλη της Θεσσαλονίκης κάποιοι δικαστές λιθοβουλήθηκαν από τον επαναστατημένο λαό. Οργίστηκε ο βασιλιάς εξαιτίας του φόνου και διέταξε να φωνευθούν όλοι οι συνένοχοι του εγκλήματος. Έτσι, χωρίς καμία δίκη, εφωνεύθησαν 7.000 διαξήφους. Η άδικος αυτή σφαγή και ο όλεθρος ο γεμάτος στεναγμούς και δάκρυα έφτασε στα αυτιά του Αμβροσίου. Γι' αυτό όταν ήρθε ο Θεοδόσιος στα Μεδιόλανα και με παρησία μεγαλοπρεπή θέλησε να μπει στον Ιερό Ναό, βγήκε ο Ιεράρχης μέχρι την θύρα της Εκκλησίας και εμπόδισε την είσοδο του βασιλιά με αυτά τα λόγια. «Δεν γνωρίζεις, βασιλεύ, πόσο μεγάλο ανώμημα είναι ο φόνος τον οποίον διέπραξες? Ή μήπως νομίζεις ότι η δύναμη της εξουσίας εμποδίζει την τιμωρία της αμαρτίας σου? Και εσύ είσαι αρχηγός ομοιοπαθών ανθρώπων και σύνδουλος όπως οι άλλοι, ενώ ένας και μόνο είναι ο Κύριος, ο βασιλεύς και ποιητής των αιώνων και των κτισμάτων. Λοιπόν, με ποια μάτια μπορείς να δεις τον σεβάσμιο ναό του κοινού μας δεσπότου? Με ποια πόδια θα πατήσεις το Άγιο Έδαφος του Κυρίου? Πώς θα υψώσεις προς το Θεό τα χέρια σου που στάζουν ακόμη αίμα αθώο? Φύγε λοιπόν, για να μην επαυξήσεις με αυτήν την δεύτερη αμαρτία το πρώτο σου ανώμημα και δέξου τον δεσμό με τον οποίο ο παντοδύναμος Θεός σε δεσμεύει προς το παρόν». Και ο ευσεβής αυτοκράτορας υπήκουσε αμέσως, διότι εγνώριζε πόσο διαφορετική ήταν η εξουσία των ιερέων από την εξουσία των βασιλέων. Έτσι κλαίγοντας και αναστενάζοντας επέστρεψε στα ανάκτορα. Μετά από μερικές ημέρες με την άδεια του Αμβροσίου εισήλθε ο Θεοδόσιος στο Ναό του Θεού και αφού γονάτισε με το πρόσωπο στραμμένο προς τη γη, είπε εκείνα τα λόγια του Δαβίδ: «Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσουν με κατά τον λόγο σου. Ο όντως θαυμάσιο υπόδημα χριστιανικοτά του βασιλέως, άξιον να γραφεί με χρυσά γράμματα». Άριστα ταιριάζει επίσης στο θέμα μας και ο σεβασμός τον οποίον έδειξε ο αυτοκράτορας Μάξιμος προς τον επίσκοπο Μαρτίνο. Είχαν έλθει από διάφορες περιοχές πολλοί επίσκοποι για να απολαύσουν τον αυτοκράτορα, άνθρωπο ισχυρογνώμονα και υπερβολικά υπερήφανο για την νίκη που κέρδισε. Και με λόγια επίπλαστα και ανάξια του ιερωτικού τους αξιώματος υπεδούλωσαν το αρχιερατικό τους αξίωμα εγκομιάζοντας τον βασιλιά. Μόνος ο Μαρτίνος από όλους διατήρησε με τιμή την αποστολική του εξουσία. Και ένα ακόμη ίσως παρεκάλεσε τον βασιλιά για κάποια ζητήματα, όμως το έκανε με τόση σύνεση ώστε φαινόταν μάλλον να προστάζει παρά να παρακαλεί. Και μολονότι πολλές φορές είχε προσκληθεί να πάρει μέρος στη βασιλική τράπεζα, ποτέ δεν πήγε, λέγοντας πως δεν μπορούσε να συμφάγει με εκείνον που υστέρησε δύο βασιλείς από τον ένα τον θρόνο και από τον άλλον τη ζωή. Τέλος, μπροστά στις πολλές παρακλήσεις του Μαξίμου, αναγκάστηκε να υποχωρήσει προς μεγάλη χαρά του βασιλιά, που είδε να ικανοποιείται το αίτημά του. Εκείνη την ημέρα, σαν να ήταν πανήγυρης, προσεκλήθησαν στη βασιλική τράπεζα οι μεγιστάνες του βασιλείου και ιδιαιτέρως δύο μεγάλοι κόμητες, άνδρες εξουσιαστέ και διαπρεπέστατοι, ο ένας αδελφός και ο άλλος θείος του βασιλιά. Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κάθισε ένας ιερεύς, τον οποίον είχε μαζί του ο Μαρτίνος, ενώ ο ίδιος κάθισε σε έναν μικρό θρόνο δίπλα στο βασιλιά. Όταν έφτασε η ώρα του συμποσίου, ο Ινοχώος, σύμφωνα με τη συνήθεια που επικρατούσε, προσέφερε το πρώτο πατήρι στο βασιλιά.

Έπαυαν να το διηγούνται με χαρά σε όλο το παλάτι, λέγοντας ότι ο Μαρτίνος έκανε εκείνο που κανείς στη Βασιλική Τράπεζα από τους επισκόπους δεν θα τολμούσε να κάνει στα συμπόσια των ελαχιστοτέρων αρχόντων.

ω βασιλική αξία των ιερέων, την οποία οι ενδοξότεροι αυτοκράτορες ανύψωσαν μέχρι τον ουρανό με το σεβασμό τους, επειδή ήξεραν ότι τα ιερά βιβλία τους αποκαλούν όχι ανθρώπους, αλλά θεούς και αγγέλους. Έτσι, στην θεόπνευστη γραφή αναφέρεται «Ημείς εστέ βασίλειον ιεράτευμα, διότι εσείς υπερβαίνετε τους βασιλείς και όχι οι βασιλείς εσάς. Στη γη δεν θα υπάρχει τίποτα ανώτερο από εσάς. Εσείς θα είστε επιστάτε του κόσμου, οδηγοί των ανθρώπων, φύλακες του νόμου και πατέρες πνευματικοί όλων των ανθρώπων. Ας ακούσουν οι ιερείς τα λαμπρά επώνυμα με τα οποία τιμώνται. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος τους ονομάζει το φως του κόσμου. Ο Λουκάς, το άλας της γης. Ο Ιερώνυμος, καθολικούς επιτρόπους των Αποστόλων. Ο Γρηγόριος, άστρα της Οικουμένης. Ο Βασίλειος, αναμένες λαμπάδες. Ο Θεοδόρητος, συνεργάτες του Θεού. Η Έξοδος, θεούς. Ο Μαλαχίας, αγγέλους. Ο Ιερεμίας, βασιλείς. Ο Δαβίδ, άρχοντες. Ο Μιχαίας, ηγεμόνες. Και ποια άλλη αξία, παρακαλώ, μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή ανώτερη από την αξία την ηγεμονική, τη βασιλική, την αγγελική και τη θεϊκή? Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος έλεγε διαρκώς, εάν κατά τύχη συναντούσα συγχρόνως έναν άγγελο και έναν ιερέα, ασφαλώς πρώτα θα τιμούσα τον ιερέα και έπειτα τον άγγελο. Επίσης και ο Θεοφόρος Μέγας Αντώνιος, κάθε φορά που συναντούσε κάποιον ιερέα, ξεσκέπαζε το κεφάλι του και γονατίζοντας ενώπιόν του με ευλάβεια και ταπείνωση, ζητούσε την ευλογία του. Σε τόση υπόλοιψη τον είχε, που θεωρούσε ιδιαίτερη τιμή την απόλαυση αυτής της χάριτος. Όντως είναι δίκαιο να τιμώνται και να δοξάζονται τόσο οι ιερείς, διότι αυτοί συγχωρούν τις αμαρτίες, κλείνουν τον Άδη, απομακρύνουν τους δαίμονες, ανασταίνουν νεκρούς και κάνουν παράδοξα θαύματα. Γι' αυτό και ο Μέγας Προφητάναξ, γεμάτος από Άγιο Πνεύμα, έλεγε «Λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίανε κρατεώθησαν εαρχέ αυτών». Αυτούς λοιπόν να τους ευλαβείσαι και να τους τιμάς, ηγεμόν, ως υπηρέτες και λειτουργούς του Θεού, και θα έχεις πλούσια την ευλογία του Θεού. Ιδιαιτέρως δε να σέβεσαι τους αρχιερείς, τους διαδόχους των Αποστόλων, τους επιτρόπους του Χριστού, τους στήλους της Εκκλησίας, τους πατέρες και διδασκάλους όλων των Ορθοδόξων, στους οποίους υπετάγησαν οι βασιλείς και άρχοντες, και έτσι ετοίμησαν την εξουσία που τους έδωσε ο Θεός.

να τη διηγούνται οι ιστορίες για τον Ατήλα, τον βασιλιά των Νούνων, ο οποίος εξαιτίας της μεγάλης του σκληρότητος ονομαζόταν ο τρόμος της Ιταλίας και η κατάρα του Θεού. Όταν έφτασε ενώπιον του Πάπα Λέοντος και των άλλων κληρικών της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, οι οποίοι βγήκαν προς συνάντησή του, έμεινε κατάπληκτος από μια κάποια απόκριφη μεγαλειότητα που του φαινόταν ότι έβλεπε στη μορφή του Αγίου Ανδρός. Γι' αυτό απέθεσε τα όπλα και εμπόδισε τα στρατεύματά του να καταπολεμήσουν τη Ρώμη. Εβεβαίωνε δε ότι είδε με τα μάτια του την ώρα που μιλούσε ο αρχιερεύς δύο λαμπρούς άνδρες, τον Πέτρο δηλαδή και τον Παύλο, τους Αγίους Αποστόλους, με ολόγυμνα σπαθιά να τον απειλούν εάν δεν πειθαρχούσε στα λόγια του ιερέως του Θεού. Το ίδιο διαβάζουμε ότι συνέβη και στον βασιλιά Μαυρίκιο. Αυτός από ευλάβεια προς το Μέγα Γρηγόριο τον διάλογο ανεκάλεσε το βασιλικό διάταγμα που εξέδωσε κατά των στρατιωτών οι οποίοι ήθελαν να μονάσουν αμέσως μόλις άκουσε αυτό το παράδοξο, ότι δηλαδή κάποιος ντυμένος με μοναχικό ένδυμα, το οποίο κανείς δεν ήξερε το όνομα ούτε τον ερχομό

0: ούτε την αποδημία, έτρεχε από εδώ και από εκεί στις πλατείες της Κωνσταντινούπολης ενώπιον όλου του λαού, κρατώντας στα χέρια του φοβερό σπαθί και εφώναζε. Σε λίγο ο βασιλεύς θα φωνευθεί με αυτό το σπαθί, εάν δεν σεβαστεί τις ιερές μου θυσίες. Ο Φρεντερίκος ο πρώτος, ο βασιλιάς της Γερμανίας, και με λόγια και με έργα ομολόγησε τη μεγαλειότητα της Εκκλησίας και των αρχιερέων την εξουσία. Έτσι όταν ήλθε στην Ιταλία, με τούση ταπείνωση προσκύνησε τον Πάπα Ανδριανό τον Τέταρτο, που και τα πόδια του με ευλάβεια ασπάστηκε και τη σκάλα του αλόγου του εκράτησε για να ξεπεζεύσει. Αλλά τι να πω και για τη μεγάλη ευλάβεια και την άκρα ταπείνωση που έδειξε ο βασιλεύς Λουδοβίκος προς τους αρχιερείς των Ρωμαίων, ήλθε στη Ρώμη για να απολαύσει τον Πάπα Βενέδικτο και αφού επέτυχε του σκοπού του, ανεχώρησε για να επιστρέψει στο βασίλειό του. Όταν όμως έμαθε καθοδόν ότι η ιερεύση του Θεού έφτασε στο τέλος της ζωής του, για να μάθει ο κόσμος πως η ευλάβεια έτρεφε προς αυτόν, γεμάτος αθυμία και λύπη, επέστρεψε πάλι στη Ρώμη. Μετά από λίγες ημέρες εξελέγει αρχιερεύς ο διάκονος Νικόλος και αφού χειροτονήθηκε ενώπιον του Κέσαρος, σύμφωνα με τη συνήθεια που επικρατούσε, εστέφθη με μεγάλη μεγαλοπρέπεια. Έπειτα από αυτά, όταν έμαθε ότι ο Λουδοβίκος ετοιμαζόταν να αναχωρήσει, θέλησε να τον επισκεφτεί σε ένδειξη τιμής για να του δώσει την ευχή και την ευλογία του μέσα στο ίδιο του το στράτευμα. Μόλις ο βασιλιάς πληροφορήθηκε τον ερχομό του αρχιερέως, βγήκε προς συνάντησή του και αφού κατέβηκε από το άλογό του, άρπαξε τα χαλινάρια του αλόγου στο οποίο επέβαινε ο ιεράρχης. Κατόπιν τον δέχτηκε στη βασιλική σκηνή. Τον φιλοξένησε με μεγάλο σεβασμό στην τράπεζά του. Τον τίμησε με πλουσιόδωρα και μεγαλοπρεπή δώρα και αφού τον συνόδευσε με τιμή στην πόλη, μόλις έφτασαν στον καθορισμένο τόπο, πάλι έπιασε τα χαλινάρια του αλόγου του, φίλησε με ταπείνωση τα πόδια του και γεμάτος πνευματική αγαλίαση επέστρεψε στη σκηνή του και από εκεί στις επαρχίες του. Όντως αξιομνημόνευτο παράδειγμα το οποίο έπρεπε να γραφεί στις πόρτες όλων των πρικύπων με χρυσά γράμματα.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Αγαπητοί μου φίλοι, συνυπάρχουμε, συμπορευόμαστε, συνεργαζόμαστε, συγκατοικούμε, συνταξιδεύουμε. Γι' αυτό και συχνά συγκρούμαστε. Διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές θεωρήσεις, διαφορετικές εκτιμήσεις, διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές αρετές, διαφορετική αγωνιστικότητα και έτσι δυστυχώς λέμε λόγια που πικραίνουν έστω άθελά μας, όμως συμβαίνει γι' αυτό. Μετά από σωστή αυτοκριτική, ας ζητούμε ταπεινά συγγνώμη με ειλικρινή μετάνοια. Αλλά τα πικρά λόγια των άλλων? Εκείνα ας τα παίρνει το ποτάμι. Ας μην αφήνουμε να μας πληγώνουν. Ας μην μας εγγίζουν. Και αυτό μπορεί να συμβεί αν τους βλέπουμε με κατανόηση. Ας σκεφτόμαστε ότι άνθρωποι είναι κι αυτοί με τις δικές τους αδυναμίες. Αν αφήνουμε χρόνο στον εαυτό μας να δούμε με ειλικρίνεια μέσα μας μήπως τα μεγαλοποιεί ο εγωισμός και η ευθυξία μας. Ναι, ας τον ρωτήσουμε μήπως τους αγαπάμε λιγότερο και είμαστε τόσο ευάλωτοι. Μήπως προσευχόμαστε λίγο και τα γεγονότα, τα πικρά λόγια μας βρίσκουν αθωράκιστους. Αν φίλοι μου είχαμε περισσότερη αγάπη, θα διαθέταμε περισσότερη επίοικια και δεν θα ήμασταν αυστηροί επιτιμητές των άλλων. Θα προλαβαίναμε τις ψυχρότητες και τις αποστάσεις που μπορεί να δημιουργηθούν.

Λόγια πικρά, ας τα παίρνει το ποτάμι, γιατί τίποτε δεν αξίζει να μειώνουμε την αγάπη μας. Η ζωή μας είναι μικρή, γιατί να τη γεμίζουμε με πληγές και δυστυχίες? Αν έχουμε στις αποσκευές μας λίγη υπομονή, λίγη ευγένεια, λίγη κατανόηση, μεγάλη δόση αυτογνωσίας και πολλή αγάπη, τότε όλα θα γίνουν και ευκολότερα και γλυκύτερα. Εξάλλου η σωτηρία μας βρίσκεται στα χέρια των άλλων, αρκεί να μην λησμονούμε πως μέσω αυτών του δικού τους χαρακτήρους καλλιεργούμεθα. Μέσω αυτών ασκούμε την αρετή και μέσω των δικών τους ελαττωμάτων και αδυναμιών φιλοτεχνούμε το χαρακτήρα μας για να γίνει καλλιτέχνημα Θεού.

Ας μη διαθέτουμε κακή μνήμη που συνηθίζει να συγκεντρώνει όλα τα άσχημα, θλιβερά γεγονότα, τα πικρά λόγια και να τα αναμασά, να τα μεγαλώνει, να τα θεριεύει. Μνήμη μαύρη που προσπαθεί όλα τα δυσάρεστα που της συμβαίνουν να τα μονιμοποιεί. Αν έχουμε στάση θετική στη ζωή μας, τα λόγια των άλλων, όποια κι αν είναι αυτά, δεν θα μας ξεστρατίζουν, αλλά θα μας οικοδομούν. Λοιπόν φίλοι μου, ακούμε λόγια που μας πληγώνουν, ας τα παίρνει το ποτάμι.

Κυκλοφορεί όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό «Όσιος Θεόφιλος», σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397 022 300 και στο mail περιοδικό παπάκι αγιαλιδία.com.

0: Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον νικετήριο κανόνα στον Ιησού Χριστό από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απεμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτλήψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θρύβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με εις όπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

υγείας σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης και των επιτελών.

Στραφίζα επετίμησαν αυτοίς και είπεν, ουκ είδατε ιου πνεύματος εστέ ημείς. Ο γάριος του ανθρώπου κι ήρθε ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε. Και πορεύθησαν εις ετέραν κόμιν, εγένετο δε πορευωμένον αυτόν αιτιοδόν, έλεγε τις ακολουθούσιν αυτόν. Πάντα μη παρεδόθη υπό του πατρός μου, και ουδείς γινώσκητης εστίν ο Υιός ημί ο Πατήρ, και τίς εστίν ο Πατήρ ημί ο Υιός, και ο εαμβούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Και στραφείς προς τους μαθητάς κατηδίαν είπεν, μακάρι οφθαλμοί βλέποντες αβλέπετε, λέγω γαριμήν ότι πολλοί προφήτε και βασιλείς, η θέλησαν

και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον και αίρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψουν εθυμάστα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και

Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Διονυσίου Αιγίνης, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αρσενίου Ελασσόνος, Αχιλίου και Βυσαρίωνος Λαρίσης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μηνά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμβους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νικάνορος του Θαυματουργού και Διονυσίου του Έντο Ολύμπο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, οικετευομένσε μόνε πολυέλεε Κύριε.

σου δόξης, μη τύχω της μερίδος ίσου, της ευωνή μου γλυκύτατε Ιησού, αλλά σήμε της δεξής προβάτης.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά αρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσας θεημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλήν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείας εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των

Μικροί μου φίλοι, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα, Κυριακή απόγευμα, στην ολόδική σας εκπομπή. Να χαιρετήσω τον Κωνσταντίνο, τη Δέσποινα, τη Δανάη, τον Ηλία, την Κατερίνα και την Νικολέτα. Και όλα τα παιδιά βέβαια που μας παρακολουθείτε. Αλλά εσάς λίγο ιδιαίτερα σας χαιρετώ. Εύχομαι να είστε πολύ πολύ καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στη συνέχεια του διηγήματός μας, πρέπει να ολοκληρώσουμε κάτι που αφήσαμε χθες μισό. Χθες διαβάσαμε τα γεωγραφικά αναγνώσματα που σήμερα το πρωί ελπίζω όλοι μας να παρακολουθήσαμε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Είπαμε και με απλά λόγια το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και μας έμεινε να πάρουμε τα τόσο σπουδαία μηνύματα που μας στέλνει και να βρούμε μέσα από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ένα μυστικό επιτυχίας που μας το δίνει ο ίδιος ο Χριστός μας. Γιατί όπως είπαμε, όλοι μας θέλουμε σε ό,τι κάνουμε να έχει επιτυχία στο τέλος. Λοιπόν, να το μυστικό της επιτυχίας. Θα σας το πω σε λίγο. Καταρχήν να σας υπενθυμίσω, ο Χριστός μας βρίσκεται στην παραλία της λίμνης Γενισαρέτ. Εκεί αφού μπαίνει στο πλοίο του Σίμωνα που ονομάστηκε αργότερα Πέτρος, κηρύττει στα πλήθη και στη συνέχεια ζητάει από τον Σίμωνα να βάλει το καράβι μέσα στη λίμνη και να ψαρέψει. Ήτανε μέρα, κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να συμβεί, ποτέ δεν ψαρεύανε μέρα, ούτε και τώρα, πάντοτε νύχτα οι ψαράδες. Παρόλα αυτά, ο Σίμων κάνει υπακοή στον Χριστό. Λέει, αφού το λες εσύ θα το κάνω. Και ας μην ισχύει, και ας είναι παράλογο, τρελό θα λέγαμε παιδιά στις μέρες μας. Και όχι μόνο τα δίχτυα γεμίζουν ψάρια, αλλά είναι και τόσο βαριά που κινδυνεύει και το ίδιο το καράβι. Και ο Σίμων με τον αδερφό του τον Ανδρέα που είναι στο ίδιο καράβι, στο ίδιο καΐκι, προσκαλούν, φωνάζουν από μακριά και το άλλο καΐκι του Ιωάννη και του Ιακώβου, των παιδιών του Ζεβεδαίου που βρίσκεται και αυτό στην παραλία, να έρθει να τους βοηθήσει. Και πραγματικά και τα δύο καΐκια παιδιά γέμισαν σε σημείο που να κινδυνεύουν να βουλιάξουν. Τότε ο Πέτρος αισθάνεται ότι μπροστά του είναι κάποιος ξεχωριστός. Και μπροστά σε αυτόν τον ξεχωριστό, ο ίδιος αισθάνεται πολύ αμαρτωλός. Γι' αυτό γονατίζει μπροστά στον Ιησού και τον παρακαλάει με ευλάβεια. Δεν τον διώχνει. Του λέει, Κύριε, βγες από το πλοίο μου γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Είμαι ανάξιος να σε έχω στο πλοίο μου. Και ο Κύριος του απαντά, μη φοβού από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρών. Δηλαδή, μη φοβάσαι, από τώρα που σε καλώ να γίνεις απόστολός μου, θα συνεχίσεις να ψαρεύεις και θα πιάνεις όχι ψάρια, αλλά ζωντανούς ανθρώπους και θα τους οδηγείς με το κήρυγμά σου στη σωτηρία και την αληθινή ζωή. Τα λόγια αυτά, παιδιά του Χριστού, μπήκαν βαθιά μέσα στην καρδιά τόσο του Πέτρου και του αδελφού του, όσο και των δύο γιών του Ζεβεδαίου, του Ιωάννη και του Ιακώβου. Και αμέσως έφεραν τα πλοία στη ξηρά, τα παράτησαν όλα εκεί, χωρίς καθόλου να εκμεταλλευθούν τον θησαυρό των ψαριών, που με τη δύναμη του Κυρίου μας είχε μαζευτεί, και ακολούθησαν τον Χριστό. Αφέντες άπαντα, ακολούθησαν αυτό. Παιδιά, όσο οι ψαράδες ψάρευαν τη νύχτα, που είναι πολύ λογικό, τότε πάντα μάζευαν τα ψάρια, δεν έπιασαν ούτε ένα. Όταν έκαναν την ψαριά τους, την εργασία τους, τη διακονία τους, το έργο τους, τη δουλειά τους, αφού πρώτα, παιδιά, άκουσαν τον Χριστό
το κήρυγμά του. Και αφού έγινε μετά από εντολή του Χριστού, τότε είχε καρπό, είχε αποτέλεσμα, είχε θησαυρό. Όταν, παιδιά, κάνουμε κάτι, και αυτό γίνεται αφού ξεκινάμε με την προσευχή, γιατί στην προσευχή και μιλάμε στο Θεό, αλλά και τον ακούμε πολλές φορές μέσα από τα ίδια τα λόγια της προσευχής. Τον ακούμε όταν διαβάζουμε τον Λόγο Του, την Καινή Διαθήκη. Όταν βρισκόμαστε κάτω από υπακοή, όταν τηρούμε, δηλαδή κάνουμε το θέλημα του Θεού, τότε, παιδιά, πραγματικά η εργασία μας θα έχει αποτέλεσμα. Αν αρχίζουμε κάθε πρωί με προσευχή, όχι μόνο αυτή που κάνετε στο σχολείο που είναι τόσο μικρή και εκείνη την ώρα τις περισσότερες φορές, επειδή είστε τόσα άτομα μαζί, δεν πολύ προσέχετε. Αν λοιπόν κάνετε την προσευχή σας 5-10 λεπτά πριν φύγετε από το σπίτι και παρακαλέσετε τον Χριστό να είναι δίπλα σας, να σας φωτίζει, να σας βοηθάει όλη την ημέρα, στο διάλειμμα να σας προσέχει, τότε, παιδιά, η μέρα θα είναι διαφορετική. Θα το καταλάβετε και οι ίδιοι. Λοιπόν, να το μυστικό της επιτυχίας. Σε οποιαδήποτε εργασία, παιδιά, είτε αυτή λέγεται σχολείο, αύριο μεθαύριο θα είναι κάποιο επάγγελμα, οτιδήποτε κι αν κάνετε, είτε πνευματικό, διανοητικό ή χειρονακτικό, για να πετύχει πραγματικά θέλει να γίνεται μαζί με τον Χριστό. Να τον προσκαλείτε, λοιπόν, με την προσευχή, μελετώντας το Λόγο Του, τηρώντας τις εντολές Του, και τότε θα έχει επιτυχία πολύ, παιδιά, και θα χαίρεστε πολύ. Όλοι χαιρόμαστε με μια επιτυχία, και δική μας και των αλωνών, και οι γονείς σας θα χαίρονται πολύ, και εσείς θα έχετε ένα μυστικό. Θα σας βλέπουν να προοδεύετε και θα χαίρονται, και εσείς, επαναλαμβάνω, θα έχετε ένα μυστικό. Το μυστικό σας θα είναι ο ίδιος ο Χριστός, γιατί θα ξέρετε ότι η επιτυχία είναι δώρο του Χριστού. Γιατί Του το ζητάμε, Τον παρακαλούμε, γιατί κάνουμε αυτό που θέλει, και έτσι χαίρεται και μας ευλογεί ο Χριστός μας. Λοιπόν, στο χέρι μας είναι, παιδιά, να έχουμε επιτυχία στο έργο μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι και να πάμε στο διήγημά μας.

0: Ανήμερα του Άη Γεωργιού. Στο αρχοντικό του Νικόλα, οι ετοιμασίες για το γάμο της Ελευθερίας άρχισαν σχεδόν από το βράδυ της Λαμπρής. Η μάνα της μαζί με τις συγγένεις και τις γειτόνισσές της κάνουν νυχτέρια για να προλάβουν να ετοιμάσουν τα πρικιά της. «Φωτιά μας άναψες, άνδρα μου, με την απόφαση που επήρες. Πού το έχεις ματαδεί να γίνεται γάμος μέσα σε μια εβδομάδα?» «Εγώ τότε ξαναπαντρέψω τη θυγατέρα μας ανήμερα του Αγίου Γεωργιού. Τι θέλεις το λοιπόν, να περιμένουμε ένα χρόνο? Στο κάτω-κάτω άφησε μερικές δουλειές για μετά το γάμο, να γίνουν και αργότερα.» «Δεν σκέφτηκες τουλάχιστον την καημένη την κύρα παράδοση? Από τη στιγμή που αποφάσισε να ντύσει το γαμπρό στο σπίτι της, πάει και έρχεται με την ψυχή στο στόμα. Ανάσα δεν προλαβαίνει να πάρει. Δεν ξέρει ποιον να πρωτοβοηθήσει.» «Μήτε στεναχωριέσαι την κύρα παράδοση. Πριν από λίγο τη συνάντησα και ξέρεις τι μου είπε? Ποιότερη σημασία έχει το μυστήριο? Να πάρουν τα παιδιά την ευλογία του Θεού. Όλα τα άλλα γίνονται και αργότερα.» «Το ξέρω, Νικόλα μου. Τα ίδια μου είπε και η Ορθοδοξία. Κάνε λοιπόν αυτά που σου είπανε, γιατί αυτές τα ξέρουνε καλύτερα. Για πες μου τώρα, η Ελευθερία που είναι και την εθέλω?» «Πάνω στην καμαρή της. Ετοιμάζει την νηφιάτικη φορεσιά της.» Ο Νικόλας ανεβαίνει 2-2 τα σκαλοπάτια και πάει στη θυγατέρα του. Εκείνη τον βλέπει και χαρούμενη τον καλωσορίζει. «Τι κάνεις, κοπέλα μου?»
1: «Ετοιμάζω τη φορεσιά μου, πατέρα.»
0: Πάει κοντά και την αγκαλιάζει. «Δεν θέλω να κουράζεσαι. Αρκετές ταλαιπώριες τράβηξες. Άσε τη μάνα σου να τα ετοιμάσει. Εσύ θέλω να είσαι ξεκούραστη για τη μέρα του γάμου σου.»
1: «Δεν κουράζομαι. Μη στεναχωριέσαι. Χαρά μου είναι.»
0: «Η μεταξωτή μαντήλα που σου έφερα πού είναι?»
1: «Εδώ πάνω στο κρεβάτι την άπλωσα. Τη στενίζω τα κρόσια.»
0: Ο πατέρας βγάζει από τον κόρφο του μια βελούδινη κασετίνα και την ανοίγει. «Αυτά είναι για σένα.»
1: Η Ελευθερία βλέπει έκπληκτη 3 σειρές από χρυσές αλυσίδες που από την κάθε μια κρέμονται από 20 χρυσά φλουριά. «Δικά μου είναι όλα αυτά?»
0: «Δικά σου, κοπέλα μου. Θέλω να τα περάσεις πάνω στο κεφαλομάντιλό σου τώρα που θα ντυθείς νύφη.»
1: «Μετά μπορώ να τα κάνω ό,τι θέλω?» Ο πατέρας της κοντοστέκεται και με απορία τη ρωτά.
0: «Σε ό,τι θέλεις να τα κάνεις, για πες μου.»
1: Μένει για λίγο σκεφτική και μετά του λέει: «Κι είναι τη μικρή εκκλησιά του Αη Γιώργη που έχουμε στο χωριό. Έχω τάξει μόλις θα μπορέσουμε με το Γιώργη να την κάνουμε μεγαλύτερη. Με τα φλουριά αυτά μπορούμε να αγοράσουμε όλα τα υλικά. Όσο για το χτίσιμο, πιστεύω πως θα μας βοηθήσουν και οι χωριανοί.»
0: Ο πατέρας της συγκινημένος την αγκαλιάζει. «Για πες μου, το τάμα αυτό πότε το έκαμες, παιδί μου?»
1: «Όταν ο αγάς δεν μπόρεσε να μου αλλάξει την πίστη, έβαλε, καθώς ξέρεις, να με χτυπήσουν αλίπητα και με έριξαν μετά ανέστητη μέσα στη φυλακή. Πόσες ώρες έμεινα έτσι δεν ξέρω, πατέρα. Αργά το βράδυ ένιωσα κάποιον να μου αλήφει τις πληγές με λάδι και να με παρηγορεί. Ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω την Ορθοδοξία. Πώς κατάφερε και μπήκε εκεί μέσα, μήτε ξέρω μήτε και ρώτησα. Κάθισε ώρα πολύ, σαν με συνέφερε λίγο μου λέει: Κάνε κουράγιο, κορίτσι μου. Και αυτός που ελευθερώνει τους αιχμαλώτους και υπερασπίζεται όλους τους πιστούς, θα μεσητεύσει στο Θεό και θα βοηθήσει και σένα.» Την ώρα που έφευγε, ψιθυριστά τη ρώτησα ποιος είναι αυτός. Εκείνη μου χάιδεψε τα μαλλιά και μου είπε: Ο πολιούχος μας, ο Αη Γιώργης.» Από εκείνη τη στιγμή, πατέρα μου, το μυαλό και η ψυχή μου ήταν στον Άγιο του Θεού. Συνέχεια προσευχόμουν. Για να πω την αλήθεια, πιότερο παρακαλούσα να απελευθερώσει την πατρίδα παρά εμένα. Μυστική ήμουν, διψασμένη ήμουν, μα δεν με ένοιαζε γι' αυτά. Πόσες μέρες ήμουν εκεί μέσα δεν θυμούμαι. Ο αγάς ξανάρθε, μου έταξε και πάλι δόξες και πλούτη για να αφήσω την πίστη μου. Όταν είδε ότι η γνώμη δεν άλλαζα, Έδωσε διαταγή την άλλη μέρα το πρωί να μου πάρουν το κεφάλι. Εγώ απελπισμένη έπεσα στα γόνατα και κλαίγοντας καλούσα σε βοήθεια τον Άι Γιώργη. Τότε του έταξα και κλησιά μεγάλη, φτάνει να με γλιτώσει. Κάποια στιγμή, κατά το γιώμα, ακούω καλπασμό αλόγου, φωνές και φασαρία. Σε λίγο ανοίγει η πόρτα και τι να δω, τον Άι Γιώργη πάνω στ' άσπρο του άλογο. Βιαστικά μαρπάζει επάνω και αρχίζει να τρέχει προς το κονάκι μας. Απ' τη λαχτάρα που επήρα λιποθύμησα. Μόνο την άλλη μέρα έμαθα από τη μάνα ότι ο Γιώργης που θέλεις τώρα να μου δώσεις για άντρα μου ήταν ο καβαλάρης που μέσωσε. Ο πατέρας δακρυσμένος τη φυλά στο μέτωπο. Αχ, παιδάκι μου, ο Θεός κάνει θαύματα με τους Αγίους του. Και όσαν πήρα στα ξένα το πικρό μαντάτο, κόντεψα να τρελαθώ. Ο Θεός ο Διαμαντής δεν ήξερε τι να κάνει για να με συνεφέρει. Με παίρνει και με πάει τέλος σε μια μεγάλη εκκλησιά. Σαν μπήκαμε μέσα και είδαμε στο εικόνισμα τον Άι Γιώργη με το σταυρό στο κοντάρι να σκοτώνει το θεριό, αναθαρέψαμε. Πέσαμε κι οι δυο στα γόνατα και παρακαλέσαμε τον Άγιο να σε σώσει. Τότε τάξαμε κι εμείς να κάνουμε στο χωριό μας μεγάλη εκκλησιά, πετρόχτιστη, και να ντύσουμε το εικόνισμά του μασημένιο που κάμισο. Σαν ήρθα εδώ και έμαθα πως ο παραγιός μου ο Γιώργης ελευθέρωσε, κατάλαβα πως τίποτα δεν ήταν τυχαίο και ότι ο Άγιος τον εδιάλεξε. Τότε ήταν που πήρα και τούτη την απόφαση να σου τον δώσω για άντρα σου. Γιατί ποιος άλλος βάζει τη ζωή σου πάνω από τη ζωή του παρά μόνο αυτός που σ' αγαπά αληθινά. Τώρα λοιπόν κράτα εσύ τα φλουριά του γάμου σου και την εκκλησιά θα τη φτιάξουμε εμείς όπως το τάξαμε στον Άγιο. Η Ελευθερία δακρυσμένη σκύβει με σεβασμό και του φυλά το χέρι. Σε ευχαριστώ πατέρα μου, σε ευχαριστώ για όλα. Εκείνη την ώρα φτάνουν και οι κοπέλες του χωριού με γέλια και τραγούδια για να δούνε την πρίκα και να λούσουν την ύφη.

βάλε νύφη τα πρικιά σου για να δουν την αρχοντιά σου, τις φλοκάτες τα κεντίδια, του ουρανού χίλια στολίδια. Με ρόδα και βασιλικό και με ένα χτένι αργυρό θα λούσουν τα μαλλιά σου για να φανούν τα νιάτα σου κι όλη η ομορφιά σου. Όλο το χωριό άρχισε να έρχεται σταδιακά από το αρχοντικό του Νικόλα για να δει τα πρικιά της νύφης και να κεραστεί. Δυο σεντούκια γεμάτα μόνο με εφαντά που είχε φτιάξει η ίδια η Ελευθερία στολίστηκαν στις κάμαρες. Χώρια τα κεντήματα και τα πρικιά που της έφερε ο πατέρας της από τα ταξίδια που πήγαινε. Η Λενιό της χάρισε μια δωδεκάδα τσουράπια που έφτιαξε η ίδια, 6 για την ύφη της και 6 για τον αδελφό της. «Αχ, Λενιό μου, ποτέ έμαθες να κάνεις όλα αυτά τα έμορφα σχέδια? Τέτοια πλουμιστά τσουράπια δεν έχω μα τα δει. Ποια παράδοση μου έδειξε. Μου είπε πως μετά το γάμο θα μου μάθει να φτιάχνω και τσουράπια μουρουδιακά». Η Ελευθερία την αγκαλιάζει και τη φυλά. «Για πες μου, άμα με το καλό κάνω κανένα μωρό θα με βοηθάς? Άμα μείνετε εδώ ευχαρίστως, γιατί άκουσα το Γιώργη να λέει ότι μετά το γάμο θα φτιάξει το πατρικό μας σπίτι. Όπου και να μείνουμε, εσύ θα έρθεις μαζί μας, Λενιό. Μια αδελφούλα έχουμε. Γι' αυτό αύριο που θα με ντύσουν νύφη, θέλω εσύ να μου βάλεις τη μαντήλα με τα φλουριά. Οι γυναίκες είπαν ότι εγώ δεν κάνει να σε στολίσω, γιατί μου ορφανεί. Αυτά για μένα είναι χαζομάρες και προλήψεις. Ρώτα και τη θεία παράδοση». Τη ρώτησα και μου είπε να μην μπερδεύουμε την παράδοση με τις προλήψεις. Είδες λοιπόν, για πες μου όμως τώρα τι κάνεις. «Θα πάω στο μαγειριό. Η μάνα σου φτιάχνει τηγανίτες με μέλι και μου ζήτησε να κεράσω όλα τα παιδιά. Πως μου αρέσουν. Άμα περισσέψει καμιά, φέρε και από εδώ. Ένιασου. Θα σου ρίξω και μπόλικο μέλι με κανέλα. Θέλω αύριο να είσαι η πιο γλυκιά νυφούλα».

Τα φιλέματα και οι ευχές παίρνουν και δίνουν στο κονάκι του Νικόλα. Οι άντρες πίνουν κρασί και του εύχονται. Οι κυράδες με γέλια και τραγούδια προσφέρουν τα δώρα τους στην ύφη. Εκείνη τις υποδέχεται όλες με χαρά. Εκείνη την ώρα έρχεται και η κυραπαράδοση. «Αμάν βρε κυράδες μου, κάμετε λίγο τόπο να περάσω και να δώσω κι εγώ το δώρο μου στην ύφη». Και οι κυράδες της απαντούν: «Αν θέλεις τόπο να διαβείς, πρέπει πρώτα να μας πεις σαν τι καλό τις φέρνεις, τις στα χέρια σου κρατείς. Στολισμένο πανεράκι με βελόνες και κλωστές και χρωματιστά μασούρια για να ράβει φορεσιές. Στ' άλλο χέρι τι κρατείς, πες το μας για να διαβείς. Δυο τετράδια χοντρά με γραμμένες συνταγές, με μαντζούνια και σιρόπια, βότανα και αλυφές. Παίρνα τώρα με χαρά να τις δώσεις όλα αυτά, για τροσόφια ραφτική να τα έχει μια ζωή». Η ελευθερία παίρνει με χαρά τα δώρα της από την κυρά παράδοση και εκείνη τη φυλά στα βρωτά. «Να μην ξεχνάς, κόρη μου, πως όλα αυτά για να γίνουν χρειάζεται πρώτα η βοήθεια του Θεού. Χωρίς προσευχή αρρώστια δεν περνάει, και όταν ράβεις ή φαίνεις ή μαγειρεύεις, πάντα να λες την ευχούλα: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Έτσι όλα θα γιάζονται, φαγητά και ρούχα. Τότε η ευλογία του Θεού θα περνά σε αυτούς που θα τρώνε ή θα φορούν αυτά που έφτιαξες. Να σε καλά, κυρία παράδοση. Όλα αυτά που μου έμαθες ποτέ δεν θα τα ξεχάσω. Και αν ο Θεός μου δώσει παιδιά, θα τα μάθω και σε εκείνα». Πάνω στην ώρα έρχεται χαμογελαστή και Ορθοδοξία. «Κάτι κοπέλες σαν και σένα, ελευθερία, δίνουν ζωή στην κυρά παράδοση και σε μένα. Γι' αυτό μήτε γερνάμε, μήτε και πεθαίνουμε. Αυτό ευχόμαστε κι εμείς, πάντα να είστε μαζί μας». Οι κυράδες που έχουν περιέργεια να δούνε και τα δώρα της Ορθοδοξίας τις τραγουδούν: «Έχουμε μια απορία για να δούμε τι σου φέρνει και η καλή Ορθοδοξία». Εκείνη, γελώντας με το αυτοσχέδιο τραγουδάκι, δίνει στην ελευθερία μια δερματόδετη Αγία Γραφή και μια γλάστρα με ένα όμορφο λουλούδι. Η κοπέλα ανοίγει χαρούμενη πρώτα την Αγία Γραφή. «Είναι μαζί η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη?» «Μαζί είναι, όπως ένα ζευγάρι αγαπημένο», απαντά η Ορθοδοξία. «Και αυτό το έμορφο λουλούδι πώς το λένε?» «Είναι η γλυκιά υπομονή, για να σου θυμίζει ότι η αγάπη είναι αρχοντική. Όλα τα συγχωρεί και όλα τα υπομένει». «Αν αγαπήσεις την υπομονή, ελευθερία μου», της λέει η κυρά παράδοση, «θα φροντίζεις να την έχεις πάντα ανθισμένη». «Πόσα χρόνια κρατάει?» ρωτάει η ελευθερία. «Η γλυκιά υπομονή δεν έχει τέλος». Η ελευθερία αγκαλιάζει τις δύο γυναίκες και τις ευχαριστεί μέσα από την καρδιά της.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Τη λίμνη της Γενισαρέτ μας μεταφέρει, αδελφοί μου, σήμερα ο Άγιος και Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς. Εκεί θέλει να μας παρουσιάσει το μεγάλο ψαρά της ανθρωπότητος που έρχεται να ρίξει τα δίχτυα του στη θάλασσα των ανθρώπων για να σώσει και να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος. Αλλά εκεί ακριβώς συναντά και τους μικρούς ψαράδες που ετοιμάζουν τα δίχτυα τους για την επόμενη μέρα. Και στη συνάντηση του μεγάλου ψαρά με τους μικρούς ψαράδες της Γενισαρέτ, ο λαός προσέρχεται να ακούσει το διδάσκαλο για να πάρει τα διδάγματα, να στηριχθεί, να οικοδομηθεί, να ωφεληθεί και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του ψυχικού του κόσμου. Και η βάρκα του ενός εκ των δύο γίνεται ο άμβωνας που κηρύττει ο διδάσκαλός μας. Η βάρκα του Σίμωνος και του Ανδρέα ανοίγονται λίγο στην ακρογιαλιά και από εκεί ο Κύριός μας διδάσκει τα πλήθη. Και όταν ο Κύριός μας τερμάτισε τη διδασκαλία του, τότε λέγει στα δύο πλοιάρια, στους ψαράδες των δύο πλοιαρίων, λέγει: ανοιχθείτε στα ανοιχτά της θαλάσσης και ρίψατε τα δίκτυα να ψαρέψετε. Αλλά ο Σίμων, που είναι θερμόαιμος και τολμηρός, έχει αντιρρήσεις. Είναι έμπειροι ψαράδες. Ξέρουν ότι όταν ο ήλιος ανεβεί πολύ ψηλά πάνω από τα κεφάλια τους, κανένας δεν ψαρεύει. Γι' αυτό λέγει: επιστάτα, διόλης της νυχτός σκοπιάσαντε σου δεν ελάβομεν. Επειδή το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυο. Επιστάτα, σύ που επιστατείς και επιβλέπεις, σύ που προείστασε, δεν γνωρίζεις ότι εμείς όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε ούτε ένα λέπι. Αλλά αυτήν την ώρα δεν γίνεται ψάρεμα. Αλλά αφού το λες εσύ, Χριστέ μου, θα το κάνουμε. Επειδή το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυο. Θα ξαναρίξουμε τα δίχτυα στη θάλασσα και πράγματι ανοίχθηκαν και πήγανε στα βαθύτερα νερά και εκεί έριξαν τα δίχτυα τους οι ψαράδες των δύο πλοιαρίων και γέμισαν τα δίχτυα από ψάρια, ώστε να κινδυνεύουν και να πνιγούν ακόμη από το βάρος των νυχθείων. Και τότε ο θερμόαιμος, ο Πέτρος, ο Σίμων, τι είπε: «Έξελθε, Κύριε, απ' εμού ότι αμαρτωλός ημί». Μπροστά στο θαύμα που είδε, γιατί η λογική, η πείρα του επαγγέλματός του του έλεγε πως είναι αδύνατο αυτήν την ώρα να γίνει ψάρεμα. Και όμως, αφού το είπε ο Χριστός και υπήκουσε στο Χριστό και ταπεινώθη μπροστά στο Χριστό, ναι, ένιωσε τον εαυτό του αμαρτωλό και είπε, όπως ο εκατόνταρχος άλλοτε, ο Ρωμαίος αξιωματικός, ούκ μη ικανός είναι υπό την στέγη μου εισέλθεις, Κύριε, είμαι αμαρτωλός άνθρωπος και δεν θέλω, όχι δεν θέλω, δεν είμαι άξιος να έρθει στο δικό μου το σπίτι. Πες ένα λόγο και το παιδί μου θα γίνει καλά. Το ίδιο λέγει και ο Πέτρος. Και τότε ο Κύριός μας τους απευθύνει το προσκλητήριο: ελάτε από σήμερα,
θα είστε ψαράδες των ανθρώπων. Ιδέ ευθέως αφέντες τα δίκτυα ακολούθησαν αυτό. Είναι τα παιδιά του Ζεβεδαίου, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος και ο Σίμων, ο Πέτρος με τον Ανδρέα. Και ακολούθησαν τον Χριστό. Στο παράγγελμα και στην πρόσκληση δεν είπαν πού θα πάμε Κύριε, πού θα αφήσουμε τα δίχτυα, τη θάλασσα, τα πλοιάρια, τις φαμίλες μας, τις οικογένειές μας, πού θα μείνουμε, έχεις σπίτι, έχεις χρήματα, τίποτε. Εμπιστεύονται τους εαυτούς των εις τον Κύριον και ακολούθησαν, και από ψαράδες που ήτανε της Γαλιλαίας γίνονται ψαράδες των ανθρώπων, γίνονται οι κήρυκες του Ευαγγελίου, γίνονται οι Απόστολοι του Χριστού και μεταφέρουν το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την Οικουμένη. Αυτό, αδελφοί μου, είναι το νόημα του σημερινού Ευαγγελίου με πιο απλά λόγια. Αλλά θα ήθελα να στρέψω την προσοχή σας σε ένα ακριβό σημείο. Ότι μπροστά μας έχουμε μια τετράδα ανθρώπων εργατικών. Εργάζονται και η εργασία είναι ευλογημένη. Όταν στο πλοιάριό τους δεν είχαν τον Χριστό, ήταν άκαρπος η εργασία τους. Δεν είχαν ευλογία. Δεν έπιασαν ψάρια όλη τη νύχτα. Όμως από την ώρα που στο καράβι τους, στο πλοιάριό τους είχανε τον Χριστό, τότε η εργασία τους ευλογήθηκε και έγινε αυτό το θαύμα, το να γεμίσουν τα δίχτυα από ψάρια ώστε να κινδυνεύουν να καταποντιστούν. Είναι χρέος μας, αδελφοί μου, όλοι μας να εργαζόμαστε. Και ο Κύριος μας το δίδαξε αυτό και είπε, ο πατήρ μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Και εργάστη. Πού εργάστη ο Κύριος μας? Εργάστη στο επιπλοποιείον. Ως επιπλοποιός εργάζεται ο Χριστός από τη μικρή του ηλικία μέχρι και της ενηλικιώσεώς του των 30 ετών, που εξήλθε εις την δημοσίαν ζωήν και κήρυξε και θαυματούργησε και έκανε το έργο αυτό που όλοι μας ξέρουμε, το σωτήριον. Όλοι μας εργαζόμεθα. Και ο Κύριος μας δίδαξε με το παράδειγμά του ότι πρέπει να εργαζόμεθα. Και ο Απόστολος Παύλος έθεσε έναν όρο που αποτελεί την αδαμαντίνη βάση της ζωής όλων των κοινωνιών των ανθρώπων. Ήτις ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστίν. Όποιος δεν θέλει να εργάζεται, δεν πρέπει να τρώει. Πώς θα τραφείς? Να λοιπόν, πρέπει να κάνουμε εργασία που να μπορούμε να θρέψουμε τον εαυτό μας πρώτα. Να μην ζούμε εις βάρος κανενός. Γιατί όσοι ασχολούνται με τη μελισσοκομεία βλέπουν εκεί πέρα ότι οι μέλισσες εργάζονται και δουλεύουν επί καθημερινής βάσεως ακαταπαύστος για να γεμίσουν την κυψέλη με τα απαραίτητα στοιχεία για να πάρουμε εμείς το μέλι. Υπάρχουν και οι κυφήνες που δεν εργάζονται. Έτσι είναι και οι ανθρώπινες κοινωνίες. Όταν, αδελφοί μου, υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται και άνθρωποι που δεν εργάζονται, αυτοί θα ζήσουν εις βάρος των άλλων ανθρώπων. Επομένως, εργασία είναι καθήκον του καθενός ανθρώπου και είναι εντολή του Θεού να εργαζόμεθα. Γιατί με τον ιδρώτα και με τον κόπο μας να βγάζουμε το ψωμί μας, να τρέφουμε τον εαυτό μας. Αλλά όχι μοναχά να τρέφουμε τον εαυτό μας, αλλά πρέπει να εργαζόμαστε και για το συνάνθρωπό μας. Η εργασία να μην γίνεται μόνο για το άτομό μας, αλλά και για το καλό του συνανθρώπου μας. Από αυτά που εμείς βγάζουμε, να μπορούμε να βοηθήσουμε και τον πεινασμένο και τον αδύναμο και τον άνθρωπο που έχει ανάγκη από τη συμπαράστασή μας. Ξέρετε εσείς ότι το έργο των μοναχών
είναι η προσευχή. Νυχθημερών εργάζονται και των ασκητών ακόμη και των ερημητών ακόμη και εκείνων των ανθρώπων που βρίσκονται στα φρικτά καρούλια του Αγίου Όρους, έργων των έχουν την προσευχή, αλλά όμως εργάζονται. Έχουν τα εργόχερά τους. Με τα εργόχερα που εργάζονται προσπαθούν να βγάλουν το δικό τους το μερητικό και να βοηθήσουν και τους άλλους. Και το σύνθημα το οποίο εφαρμόζουν οι μοναχοί είναι: σώμα εργάσου για να τραφείς, ψυχή μου νύφε για να σωθείς. Να ο σκοπός της εργασίας. Αλλά ξέρετε, και η εργασία, αδελφοί μου, μπορεί να μεταβλεθεί σε προσευχή όταν αυτήν την εργασία που κάνουμε την κάνουμε σύμφωνα με τον νόμο και με το θέλημα του Θεού. Όταν υπάρχει επί δε το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον, αυτήν την εργασία που κάνουμε, αν είναι ευλογημένη, αν είναι το θέλημα του Θεού, αν δεν είναι άδικος, αν η παρουσία του Χριστού βρίσκεται στον χώρο και στον τόπο της εργασίας μας, τότε και η εργασία μεταβάλλεται σε προσευχή. Είσαι αρτοποιός, βγάζεις ψωμί, τρέφεις τους ανθρώπους. Αν έχεις τον Χριστό μέσα στο αρτοποιείο σου, θα λες τι: Θεέ μου, μου δώσες την ευκαιρία να τρέφω εσένα. Γιατί ο αδελφός μου είναι εικόνα του Χριστού. Επομένως το ψωμί που θα βγάλω θα πρέπει να είναι το καλύτερο. Να μην υπάρχει ζαβουλιά μέσα και πονηριά και να μην υπάρχει το κίνητρο της απληστίας. Να αδικήσω τον συνάνθρωπό μου με το έργο που παράγω και να ζήσω εις βάρος του άλλου αδικώντας τον και παρανομώντας στον τόπο της εργασίας μου. Βλέπετε, αδελφοί μου, οποιαδήποτε δουλειά κι αν κάνουμε πρέπει να είναι ευλογημένη από το Θεό. Και έχουμε χειρονακτικές εργασίες που είναι τίμιες. Εργάζεται ο κτηνοτρόφος και τρέφει το κοπάδι του και προσπαθεί να είναι δίκαιος και να είναι σαν τον Άβελ. Εργάζεται και ο Γεωργός με τον τίμιο υδρότα του να βγάλει το ψωμί του, αλλά να θρέψει και τον συνάνθρωπό του. Και αν δείτε, οι τάξεις των Γεωργών λιγοστεύουν στις ημέρες μας και θα παίρνουμε εμείς τα ξένα τρόφιμα και τα ξένα προϊόντα που θα παράγουν άλλοι λαοί. Και εμείς, εφόσον ο αγροτικός πληθυσμός όλο και λιγοστεύει και ύπεθρος αραιώνει, θα μείνει η γη ακαλλιέργητος και θα μας τα φέρουν έτοιμα, θα μας τα ετοιμάζουν και με διοξίνες και με κρεατάλευρα ακόμη, ταΐζοντας πια τα ίδια τα ζώα. Και εμείς θα τρώμε και θα γεμίζουμε από αρρώστιες. Ώστε, αδελφοί μου, υπάρχει εργασία που είναι ευλογημένη και είναι στηριγμένη πάνω στην αδαμαντίνη βάση. Να μην αδικήσουμε με την εργασία μας κανένα. Χειρονακτική εργασία, σωματική εργασία. Υπάρχει όμως και διανοητική εργασία. Άλλος είναι ιατρός και πρέπει να εργάζεται, βεβαίως να εργάζεται. Άλλος είναι ιερεύς, πρέπει να εργάζεται. Έχει και αυτός έναν αγρό, έχει μια ενορία, έχει ένα μπελάκι. Πρέπει να καλλιεργεί τις ψυχές του, τις ενορίες του και να αναβαθμίζει το πνευματικό επίπεδο των χριστιανών και να ενισχύει το φρόνημα, την αισιοδοξία, την ορθόδοξο πίστη, να ετοιμάζει τις ψυχές ώστε να ζούνε σύμφωνα με τον νόμο και με το θέλημα του Θεού. Υπάρχουν και επιστήμονες που μερανύχτα αγωνίζονται και εργάζονται και ξαγρυπνούν και κοπιάζουν να εφεύρουν και να κάνουν ανακαλύψεις, βεβαίως για το καλό της ανθρωπότητος. Αδελφοί μου, ό,τι και αν κάνουμε, όπου και αν εργαζόμεθα, να εργαζόμεθα τίμια και δίκαια.
αλλά να εργαζόμεθα για τη δόξα του ονόματος του Θεού. Είτε ουν εσθίεται, είτε ουν πίνεται, είτε τι ποιείται, πάντα προς δόξαν Θεού ποιείται. Και σε καμιά περίπτωση έτσι, επειδή το ρηματίσω, χαλάσω το δίκτυο. Έτσι πρέπει να σκεπτόμεθα η εργασία μας να αποτελεί το μέσο και τον τρόπο του εξαγιασμού του καθενός μας και να είναι στην υπηρεσία της αγάπης του συνανθρώπου μας και να στοχεύει στη δόξα του ονόματος του Θεού. Κάποτε ένας επιθεωρητής εργασίας πήγε σε ένα λατομείο χωρίς κανείς να τον ξέρει ποιος είναι. Συναντάει τον πρώτο λατόμο. Του λέει, φίλε μου, πώς πας εδώ? Πώς να πάω, του λέει, φιλαράκο μου, σκληρή η ζωή, σαν τη γρανιτένια την πέτρα αυτή που βλέπεις που λαξεύω, τέτοια είναι σκληρή και η ζωή μας. Και έβγαλε έναν στεναγμό και είπε μια κατάρα, για τον εαυτό του βέβαια. Προχώρησε και βρίσκει το δεύτερο. Φιλαράκο μου, του λέει, πώς πάτε εδώ με τη δουλειά? Τι να κάνουμε, αδελφέ μου, του λέγει, έχω οικογένεια, έχω παιδιά, δουλεύω μέρα νύχτα για να μπορέσω να θρέψω την οικογένειά μου. Και πάει και στον τρίτο και του λέει, φίλε μου, τι κάνεις εδώ? Α, να σας πω, λέει, εγώ λαξεύω αγκονάρια που θα χρησιμοποιηθούν για μια εκκλησία, για ένα ναό. Και νιώθω μια αγαλίαση και μια ευχαρίστηση, γιατί αυτός ο ναός θα είναι αφιερωμένος στο Θεό και πλήθη ανθρώπων θα πηγαίνουν να εργάζονται και να υμνούν και να δοξολογούν το όνομα του Κυρίου. Ο πρώτος σχεδόν καταράστηκε την εργασία του. Ο δεύτερος είπε, τρέφω, εργάζομαι για να θρέψω την οικογένειά μου. Και ο τρίτος είπε ότι δουλεύω με ευχαρίστηση, γιατί η δουλειά μου αυτή μεταβάλλεται σε προσευχή, σε ναό μέσα στον οποίο θα προσφέρεται λατρεία στο όνομα του Θεού. Αδελφοί μου, όλοι μας οφείλουμε να εργαζόμαστε, είτε διανοητικός, πνευματικός, σωματικός, χειρονακτικός. Καμιά εργασία δεν είναι υποτιμητικό να κάνεις, και ακτοφόρος και να καθαρίζεις και να πλένεις, αλλά οποιαδήποτε εργασία να αγιάζεται με την καθαρότητα των αισθημάτων, με τα αγνά μας ελαττήρια και με τον ιερό σκοπό που υπάρχει μέσα στην εργασία. Και είναι λυπηρό το ότι σήμερα υπάρχουν παλικάρια, υπάρχουν παιδιά στο άνθος της ηλικίας των που ψάχνουν και ζητούν να βρουν δουλειά και δεν ευρίσκουν. Και το κύμα της ανεργίας είναι μεγάλο και εγκυμονεί πολλούς κοινωνικούς κινδύνους. Αδελφοί μου, τελείωσα. Φεύγοντας από τον Ιερό Ναό, όλοι μας να θέσουμε ένα ερώτημα στον εαυτό μας. Τι να πούμε, εάν τις δυνάμεις που έχω τις χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση, εάν διακατέχομαι από την οκνηρία, από την τεμπελιά, ή διασπαθίζω τις δυνάμεις μου σε έργα πονηρά που δεν μπορεί να τα ευλογήσει ο Θεός, που αδικώ τον συνάνθρωπό μου και βλάπτω την ψυχή μου και υβρίζω και το Θεό μου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όλοι να εργαζόμεθα για το καλό του εαυτού μας, για το καλό του συνανθρώπου μας και για τη δόξα του ονόματος του Θεού, και τότε ο καρπός των εργασιών μας θα είναι πλούσιος γλυκής και εμείς θα έχουμε μια εσωτερική αγαλίαση και ένα αίσθημα ικανοποιήσεως ότι πράττουμε το αγαθό και ελπίζουμε ότι ο Θεός βλέπει αυτό το αγαθό και θα μας ευλογεί και θα μας οδηγεί εκεί που λαχταράει η ψυχή μας, στην αιωνιότητα της οποίας ήθε όλοι να κληρονομήσουμε. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων. Εσπερίδα ενημερώσεως με θέμα Αστρολογία και Μελλοντολογία. Βιβλική και πατερική θεώρησή τους. Ομιλητές: Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, διδάκτορ θεολογίας, και Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Βογατσικού 7.

0: Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
1: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εγκόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδε το εξώφυλλο.
4: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
5: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
4: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
5: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης φόδραν, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγροί εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρουθία ενός εύσουση, του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσιν αυτού. Έθου σκότος και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχτησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη

Λύ στο πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, ευρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγει η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, εθουσκότος και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, ύμνου με πατρεϊόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση κυρίς, ημνή στη φωνές Ιησίας ή ευθέου ζωήν ουδητούς, δύο κόσμου.

Καταξιώσουν, Κύριε, εν τες πέρα ταύτην αμαρτητούς φυλακθήν εϊμάς, ευλογητός ο Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δοξασμένων το όνομά Σου τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσεμεν επί Σε, ευλογητός ο Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα τ' αργά των χειρών Σου μη παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη και η αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυρία ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ιεσέ της ασθενείας ημών, έργε το ορματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει εμείς σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Στερεώσει κύριο ο Θεό την Αγία και μόνη των πίστων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτη σε αιώνα αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημάς.
0: Την τιμιότεραν των χεροβήμ και δόξιτεραν συγκρίτω του Σεραφείμ, την αδιάφθαρο σε λόγο τεκούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα σε.
0: Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα, την καινή και ιό και ει του αιώνα των αιώνων αμήν, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατρά και ευλόγηση.
1: Χριστό ο αληθινό Θεό, η μόντε πρεσβείε τη Παναχράντου και Παναμόμου Αγία Αυτομητρό, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίεσον τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίε του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφύμων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξου και ει Αποστόλου Λιδία τη Φιλιππισία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, το εναγίης πατρός ημών Ισαάκ του Σύρου, ου και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ους αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία ξεφυλίζει με σεβασμό το βαρύτιμο βιβλίο της ελληνικής ιστορίας και αντλεί από αυτό διδάγματα πίστης και ηρωισμού.

27 Σεπτεμβρίου, αγαπητοί μας φίλοι, σήμερα και η Λυδία η Φιλιππισία γερνά τη μνήμη της στις 27 Σεπτεμβρίου του 1905, τότε που ένα παλικάρι, ένας ήρωας, ένας καπετάνιος, ο μακεδονομάχος καπετάν Κώτας, αγκάλιαζε τη μακεδονική γη από της Αθανασίας την τρισένδοξη χώρα. Μείνετε μαζί μας για να παρακολουθήσετε το αφιέρωμα που ακολουθεί.

Στην ανθρώπινη πορεία υπάρχουν ορισμένα γεγονότα, αγαπητοί μας φίλοι, από τα οποία αναβλύζει τόση δύναμη ζωής, τόση ομορφιά και φρεσκάδα, που στέκει αδύνατο να τα προσπεράσει κανείς αδιάφορα. Αποτελούν τις κολυμβήθρες που ανανεώνουν το ανθρώπινο πνεύμα, τις αιστείες των ιδανικών που τρέφουν την καρδιά, τους δείκτες που κατευθύνουν τη σκέψη. Ένα τέτοιο γεγονός είναι και ο Μακεδονικός Αγώνας.

Ο μακεδονικός αγώνας υπήρξε ένας κρίκος στην αλυσίδα των εξεγέρσεων για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Αποτελεί μία από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, γραμμένη με μαρτύρον αίμα, ηρωισμούς και ολοκαυτώματα.

Οι πρωταγωνιστές του προέρχονταν από ολόκληρο τον ελληνισμό. Ωστόσο, το κύριο βάρος του αγώνα το σήκωσε ο γηγενής πληθυσμός της Μακεδονίας. Ο ηρωισμός των παιδιών της, λοιπόν, και η ατομική πρωτοβουλία μερικών φλογερών πατριωτών έσωσαν την πατρίδα μας.

Ανήμερα του Θωμά βρισκόμουν στην πόρτα του Μητροπολιτικού Μεγάρου της Καστοριάς. Χτύπησα δειλά. Μια κοπέλα όμορφη μου άνοιξε. «Είσαι ο Αλέξης?» ρώτησε σαν να με περίμενε. «Ναι». «Πέρασε. Χαιρόμαστε που ήρθες», μου είπε η αδερφή του Δεσπότη. Άνοιξε μια πόρτα και βρέθηκα στο γραφείο του Γερμανού Καραβαγγέλη. Έσκυψε και φίλησα το χέρι του ιεράρχη. Ήμουν ταραγμένος. Τα είχα χάσει. Δεν ήξερα πώς να φερθώ. Ανασήκωσα το κεφάλι και το βλέμμα μου σταυρώθηκε με το βλέμμα του Δεσπότη. Βλέμμα βαθύ, γεμάτο πραότητα και καλοσύνη. Βλέμμα που μου έδωσε θάρρος. Καθώς τον ατένιζα, απορούσα πόσο νέος ήταν. Αν αφαιρούσε στα σοβαρά ράσα, έβλεπε ένα παλικάρι στην άνθησή του. Όμως η νεανική εκείνη μορφή, πόση επιβλητικότητα είχε. Στεκόσουν μπροστά του με αληθινό δέος.

0: «Στη Μητρόπολη θα μένει σαν καλογεροπέδι», μου είπε. «Θα σου φανεί παράξενο που θα φορείς ταράς?» «Κάθε άλλο. Μου αρέσει και με συγκινεί». «Σου ετοιμάσαμε μια περούκα με κοντά μαλλιά. Το καλυμάβει από πάνω». «Βιάζομαι να μεταφιεστώ. Έτσι θα νιώσω πως είμαι πια μέλος του αγώνα». Σαν πέρασαν μερικές μέρες, ένα πρωί ο δεσπότης με έγναψε να τον ακολουθήσω. Σιωπηλά με οδήγησε στο μικρό βυζαντινό εκκλησάκι των ταξιαρχών. Το εκκλησάκι ήταν μικρό και ταπεινό, με παμπάλαιο νάρθηκα, που έγερνε από το βάρος των αιώνων. Άνοιξε τη χαμηλή, σαρακοφαγωμένη πορτούλα και περάσαμε στο εσωτερικό του. Η τύχη γεμάτη αγιογραφίες, θαμπωμένες από τα χρόνια. Εξαίσιες μορφές αγίων και αγγέλων μας ατένιζαν σαν από άλλο κόσμο. Ο δεσπότης έβγαλε το καλυμάφι του, το ακούμπησε σε ένα στασίδι, σταυρώσε τα χέρια και αφιερώθηκε σε κατανυκτική προσευχή. Έκανα κι εγώ το ίδιο. Η σιωπή και η γαλήνη μας τύλιγε. Σαν να βρισκόμασταν σε άλλο κόσμο, τα πρόσωπα των αγίων μας χαμογελούσαν. Τα μάτια τους ατένιζαν ίσια στα βάθη της καρδιάς μας. Σαν τελείωσε την προσευχή του ο δεσπότης, γύρισε και με κοίταξε. Ένα φως παράξενο άστραφτε στα βαθιά μαύρα μάτια του. Με τα πλούσια μαύρα μαλλιά λιτά στους ώμους, έμοιαζε η ενσάρκωση του ίδιου του Αρχαγγέλου, που μας παράστηκε πάνωθε στην εικόνα.
1: «Θα πας στο μοναστήρι της Μαυριώτισσας. Οι οπλαρχηγοί έχουν σήμερα σύναξη εκεί. Θα σου δώσουν γραφή με οδηγίες να τους δώσεις και γράμματα εσύ, που έλαβα από τον Παύλο Μελά. Θα τα κρύψεις στα ράσα σου. Πρόσεξε να μην σου τα πάρουν στο δρόμο». «Να έχετε εμπιστοσύνη», είπα σταθερά και του φίλησα το χέρι.

0: αποστολή μου άρχιζε. Ένιωθα μεγάλο ενθουσιασμό. Πρώτη φορά περνούσα το δρόμο που έμελε να μου γίνει τόσο γνώριμος, το δρόμο της παραλίας. Πήγαινα χωρίς να καταλαβαίνω κούραση, βέβαιος ότι άγγελοι με παράστεκαν σε κάθε βήμα. Χωρίς απρόοπτο έφτασα, με ευδαιμονία αντίκρισα από μακριά ανάμεσα στα πλατάνια του Κοδονοστάση. Σε λίγο τα κτίσματα της Βυζαντινής Εκκλησιάς και ο Ξενώνας προβάλαν μπροστά μου. Πλησίασα. Ο πατέρας μου πρόβαλε γελαστός, ψηλά στο κεφαλόσκαλο της παμπάλαιας σκάλας.
1: «Έλα, Λέξη».
0: Ανέβηκα βιαστικά. Καθής σκαλή έτρεμε κάτω από τα πόδια μου, έτριζε. Έπεσα στην αγκαλιά του πατέρα.
1: «Άμα είσαι θαύμα, τέλειο καλογερό παιδί. Και τι ψηλό σε δείχνουν τα ράσα. Με έφτασε στον πόη».
0: Όπως είχε το χέρι του τυλιγμένο στον ώμο του, με έφερε στο μεγάλο δωμάτιο και έκραξε ενθουσιασμένος.
1: «Ο γιος μου».
0: Αντίκρισα την πιο ωραία εικόνα της ζωής μου. Μπροστά μου είχα μια συνάθρηση από οπλαρχηγούς και παλικάρια. Καθισμένοι ένα γύρο στα μεντέρια. Λεβέντες με τις κάτασπρες φουστανέλες απλωτές γύρω τους, τα κεντυμένα κοντογούνια, ζωσμένοι πλατιές ζώνες με φυσεκλίκια, με τα όπλα αφημένα πλάι τους, τα πρόσωπα ξαναμένα από νιάτα και θάρρος, τα γένια πυκνά, τα μαλλιά πλούσια. Ήταν εκείνοι που αποφάσιζαν την κρίσιμη ώρα την τύχη της Μακεδονίας.
1: «Να σου ζήσει ο Λεβέντης σου, καπετάν Βασίλη»,
0: είπαν όλοι με μια φωνή. Ο πατέρας μου μου σύστησε έναν έναν χωριστά. Τον καπετάν Βαγγέλη, που τον αναγνώρισα αμέσως, πλάι του σταυροπόδι καθόταν ο καπετάν Κώτας, ο Νταλίπης, ο Παύλος Κύρου, ο Νταϊλάκης, ο Νίκολας Πύριζας από τη Φλόρινα και άλλοι. Μαζί με τους οπλαρχηγούς ήταν και ένας ιερέας, με συμπαθητικό χλωμό πρόσωπο, σαν βυζαντινή αγιογραφία. Ήταν ο Παπασταύρος Τσάμις από το Πισοδέρι. Σε λίγο ήρθε ο Σεβάσμιος Ηγούμενος, που έδινε καταφύγιο στους πολεμιστές, με δύο νέους και ανδρείους καλόγερους. Ο ένας από τους καλόγερους έστρωσε ένα μακρύ χαμηλό τραπέζι μπροστά στα μεντέρια. Ο άλλος έφερε κρασί, ψητό αρνί, τυρί, φρέσκο ψωμί. Σηκώθηκαν όλοι, έκαναν το σταυρό τους, άκουσαν με κατάνοιξη την προσευχή του γέροντα και στρώθηκαν με όρεξη στο φαγοπότι. Γελούσαν και χωράτευαν και διηγούνταν επεισόδια από τους αγώνες τους. Ο καπετάν Κώτας σιγοτραγουδούσε. Έπειτα σταμάτησε, στέναξε και είπε:
1: «Είναι τόσο ωραία να αισθάνεσαι ελεύθερος».

Σαν ήμουν μικρός, με πίεζε, με πνίγε το άγχος της σκλαβιάς. Όταν στο χωριό μου έβλεπαν να έρχονται οι Τούρκοι χωροφύλακες, οι Τούρκοι εισπράκτορες για τους φόρους, όταν έβλεπαν να έρχονται οι χοντζάδες και να μας καταφρονάει ο κάθε Τούρκος αλήτης, όταν έβλεπα στα χώματά μας τους Τούρκους αφεντάδες σκύλιαζα. Και σαν μεγάλωσα είπα, φτάνει πια, φτάνει να σκύβεις ραγιά στο κεφάλι, σήκωσα παντιέρα, τα έριξα όλα κάτω, έκανα δικούς μου νόμους. Άρπαξα το τουφέκι μου και βγήκα στα βουνά μας. Ταπείνωσα τον κατακτητή και τιμώρησα τους Βουλγάρους. Ξοπίσω μου ήρθαν πολλοί και όσο ακούν το κάλεσμα, όλο έρχονται κι άλλοι, κι άλλοι. Είμαστε πια ένα στρατός. Ό,τι και να κάνουν μια μέρα θα υψώσουμε τη Γαλανόλευκη στη Μακεδονία.

Από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες που χαρακτηρίζει την ελληνική μακεδονική αντίσταση κατά τη χρονική περίοδο 1900-1904 είναι αναμφισβήτητα η μορφή του καπετάν Κότα, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον κύριο μοχλό των εθνικών αγώνων των Ελλήνων της Μακεδονίας κατά του Τούρκου κατακτητή και της βουλγαρικής οργάνωσης. Σε στενή συνεργασία με τον Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανό Καραβαγγέλη, ο οποίος συντονίζει και προετοιμάζει την εποχή αυτή την αντιστασιακή ελληνική δραστηριότητα, αλλά και με άλλους μαχητικούς και θαραλέους Έλληνες αγωνιστές, όπως τους Λάκη Πύρζα, Καπετάν Βαγγέλη, Ναούμ Σπανό, Λάκη Νταϊλάκη, Παύλο Κύρου, Δημήτριο Νταλίπη, τους αδελφούς Τσάμι, ο Κότας ενσαρκώνει για την περίοδο αυτή τον πρωτοπόρο Έλληνα μαχητή που κυριαρχεί στο προσκήνιο.

Ο Κώτας μισούσε τους Τούρκους και όπως ήταν ψυχωμένος, τολμηρός, ατίθασος και ρυψοκίνδυνος, αποφάσισε να τους τιμωρήσει. Για να προφυλάξει την οικογένειά του από αντίπεινα, φρόντισε να εξασφαλίσει άλοθη και σκηνοθέτησε το εξής τέχνασμα. Ζήτησε και έλαβε από τις τουρκικές αρχές Καστοριάς άδεια αποδημίας για την ξενιτιά και μια μέρα όλο σχεδόν το χωριό με μεγάλη επισημότητα τον προέπεμψε. Θα πήγαινε όπως έλεγε στη Θράκη για δουλειά. Αφού έφτασε στη Φλόρινα κάνοντας μεγάλο ντόρο, την ίδια νύχτα επανήλθε κρυφά στα ψηλά βουνά της περιοχής του, όπου συνάντησε τους οπαδούς του, με τους οποίους είχε προσυνεννόηση και τον περίμεναν ως αρχηγό του πρώτου εξεντοπίων Ελλήνων ανταρτικού σώματος εκείνης της εποχής, 1897. Οι πρώτοι οπαδοί του Κώτα στο βουνό ήταν 5.

Ξεκινώντας από τη Φλόρινα, παίρνεις τον ανηφορικό δρόμο πάνω στο βουνό Βαρνούντα, διαπερνώντας ατέλειωτες χαράδρες. Ακολουθώντας το ποτάμι με τα γάργαρα νερά, προχωρείς προς το Πισοδέρι. Κάτι και ελληνόβλαχοι με ακριφνή ελληνικά αισθήματα. Όλοι στο χωριό υπήρξαν Μακεδονομάχοι. Προχωρείς ανάμεσα από τα δάση. Φτάνεις στο Ανταρκτικό. Οι κατοικοί του μιλούσαν άλλοτε το τοπικό ιδίωμα και τους έλεγαν βουλγαρόφωνους, μα ήταν ανέκαθεν γνήσιοι Έλληνες και έπεσαν όχι λίγοι στο μακεδονικό αγώνα. Εδώ είχε το στρατηγείο του ο Κώτας. Εδώ και στο Πισοδέρι στρατολογούσε τους πιο γενναίους οπαδούς. Τα Άνω Κορέστια και η περιοχή των Πρεσπών μέχρι Βίγλιστα, Κοριτσάς, Αχρίδα και Μοναστήρι αποτελούσαν τα βασίλεια του Κώτα.

Νύχτα βαθιά. Οι τεράστιοι πέτρινοι όγκοι των κορεστίων με τα πυκνά δάση και τις βαθιές χαράδρες δέθηκαν λες με το σκοτάδι. Ένα σκοτάδι όλο απειλή, τρόμο και θάνατο. Πού και πού κανένα νυχτοπούλι με τη μακρόσυρτη κλαψιάρικη φωνή του, φωνή λιγμούς, έκανε πιο πένθυμη τη σιωπή. Εκεί, στη θέση εικόνισμα, κοντά στο χωριό Πισοδέρι, στη ρίζα ενός βράχου, δύο μάτια στριφογυρίζουν ερευνητικά. Το χέρι στη σκανδάλη, το αίμα κυλά καυτό στις φλέβες. Η αγωνία συμπνίγει την ψυχή. Θεέ μου, εσύ το ξέρεις, αν είμαι εδώ για την πίστη μου πόλεμο. Καημένη Μακεδονία, σου ρούφηξαν το αίμα οι Τούρκοι. Οι Βούλγαροι υποκρίνονται σατανικά και σου μπήγουν το μαχαίρι βαθιά, όσο πιο βαθιά γίνεται στην καρδιά σου. Ωστόσο κάποιος θόρυβος φτάνει στα αυτιά του αντριωμένου που καιροφυλακτεί. Αυτή είναι. Θεέ μου βοήθα. Σβιν! Η σφαίρα πετυχαίνει αλάθητα το στόχο της. Αστραπιαία μια δεύτερη σχίζει τον αέρα. Ο σκοπευτής είναι δεινός. Ταχιά σαλτάρει από τους αγκαθωτούς θάμνους. Είναι ο Κώτας. Ένας άνδρας ο 40 χρόνων, σβέλτος γεροδεμένος. Αρπάζει τα όπλα των Τούρκων και χάνεται στο σκοτάδι.

Σύμμαγκας έπεσε σε ενέδρα. Ο Κασίμπης σκοτώθηκε. Ο Κασίμπης και ο σωματοφύλακας του Νετζίπ. Τα κορέστια σε συναγερμό. Το πλήρωσε ο αχάριστος. Πήγε να βρει τον Αλιπασά που του έμοιαζε, ο τύρανος. Καημένοι εμείς. Όσα σπίτια ρήμαξε. Μαύρο. Κατά πικρό το δάκρυ το κατάπιαμε. Θέριζε το λεπίδι του κύστερα. Για γλίσολντου. Κατά λάθος έλεγε. Σώθηκαν τα κορέστια. Σφαλίστηκαν ωστόσο οι χωρικοί στα σπίτια τους και περίμεναν η μπόρα να ξεσπάσει. Και δεν είχαν άδικο. Μετά την πρώτη έκπληξη οι Τούρκοι θέργεψαν. Τέτοιο φοβερό έργο ποιος θρασής τόλμησε να το κάνει. Ένα όνομα αχνά-αχνά άρχισε να περνά από στόμα σε στόμα. Ύστερα οι υποψίες πύκνωσαν. Έγιναν σύννεφο. Έγιναν αντάρα. Ο Κώτας. Ο Κώτας από τη Ρούλια. Τι συλλογίζεστε. Λησμονάτε πως είχε το θάρρος αυτός ο Κώτας να πάει κόντρα τόσες φορές στου Κασίμ τις αυθαίρετες απαιτήσεις. Βρήκε ευκαιρία, το ξέκανε. Σύφουνας οι Τούρκοι. Μάνα μου, τι θα γίνει στη Ρούλια. Μα, τι είναι αυτό το ξαφνικό. Μπλέχτηκαν τα πράγματα. Συσκοτίστηκε η υπόθεση. Ο γραμματέας του σκοτωμένου Μπέι το βεβαιώνει. Δεν είναι ο Κώτας. Το όμορφο εκκλησάκι της Ρούλιας, η κοίμηση της Θεοτόκου, γέμισε χωρικούς που ευλαβικά ήρθαν να προσκυνήσουν και να ευχαριστήσουν για τη διπλή σωτηρία. Ανάμεσά τους η ζωή Κώτα και τα παιδιά της χιλιοευχαριστεί. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, σε ευχαριστούμε η αμαρτωλή δούλη σου.

Στο χωριό Ρούλια γεννήθηκε το 1860 ο Κώτας, ο πρώτος Μακεδονομάχος, ο εφάμιλος των ηρώων του 21. Η οικογένειά του ήταν ελληνική, πατριαρχική οικογένεια, με βαθύ σεβασμό στη θρησκεία και θερμή αγάπη στην πατρίδα. Γράμματα πολλά δεν έμαθε ο μικρός Κώστας, μα σαν μεγάλωσε λίγο έδειξε τα εξαιρετικά του προσόντα. Αγαπούσε πολύ την εκκλησία. Ποτέ δεν ξεκινούσε να κάνει κάτι χωρίς προηγουμένως να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού. Πάντα συνήθιζε να κάνει το σταυρό του. Ήταν εξυπνότατος, αφάνταστα τολμηρός και γενναίος, ειλικρινής στα λόγια, ανιδιοτελής στις πράξεις. Κοντά του όλοι έβρισκαν ψωμί και χριστιανική αγάπη, προστασία στην ανάγκη τους, και ας ήταν

και μωαμεθανή και Αιγύπτη ακόμη. Όμως για θέματα εθνικά γινόταν άλλος άνθρωπος. Μισούσε αφάνταστα την τουρκική καταδυνάστευση και εξαγριωνόταν τρομερά κάθε φορά που έβλεπε να εξοντώνονται από Τούρκους ή Βούλγαρους οι Ορθόδοξοι Έλληνες. Η καρδιά του ήταν γεμάτη από Μακεδονία. Την αγαπούσε με πάθος, μεθούσε με το όραμα να τη ζήσει ελεύθερη. Και δούλεψε ακούραστα γι' αυτό του το όνειρο. Οι ελληνικές εκκλησίες και τα ελληνικά σχολεία έπρεπε να λειτουργούν. Τα παιδιά της μαρτυρικής γης είχαν χρέος να γνωρίζουν πως είναι Ορθόδοξα Χριστιανόπουλα και πως η Μακεδονία ήταν Ελλάδα από τα πανάρχαια χρόνια. Ενεργούσε δραστήρια για να χειροτονηθούν ιερείς όπου δεν υπήρχαν ή είχαν φωνευτεί από βέβυλο, τουρκικό ή βουλγάρικο χέρι. Ακόμη να τοποθετηθούν δάσκαλοι όπου οι Βούλγαροι με απειλές και εγκλήματα κρατούσαν κλειστά τα σχολεία. Με τιτάνιο αγώνα διατηρούσε την ορθόδοξο ελληνική συνείδηση άσβεστη στα περισσότερα χωριά των Κορεστίων και της Πρέσπας. Δίκαιοι οι Μακεδόνες τον λάτρευαν, τον θαύμαζαν και ήταν έτοιμοι να τον ακολουθήσουν και στο θάνατο ακόμη. Μετά τον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 που οι Τούρκοι αποθρασύνθηκαν, ο Κώτας ήταν ο πρώτος Μακεδόν που εξηγέρθη εναντίον τους. Οι Τούρκοι συμμαζεύτηκαν, ιδίως όταν σκοτώθηκε ο Κασίμ, μα οι Βούλγαροι, σκληροί και επίμονοι με την προπαγάνδα «Η Μακεδονία για τους Μακεδόνες», λυσομανούσαν με τους κομιτατζίδες τους. Βράχος ακλόνητος ο Κώτας με τη βοήθεια του Θεού, που πάντα ταπεινά ζητούσε, είχε γίνει ο προστάτης των Ορθοδόξων και το φόβητρο των Βουλγάρων. Παπατράικοφ, Τσακαλάροφ, Πετρόφ, Μοσχόφ, τι δεν έκαναν να τον δολοφονήσουν. «Καπετάνιο, σε έβαλαν στο μάτι για τα καλά», είπε ένα από τα παλικάρια του χωρατεύοντας την ημέρα που έπεσε στα χέρια τους το κρυπτογραφικό έγγραφο του Τσακαλάροφ προς το συνέδριο του κομιτάτου. Με το έγγραφο ζητούσε ο βοηβόδας πάση θυσία την εξόντωση του Κώτα. Χαμογέλασε ο Κώτας. «Τι λες, μωρέ Λεβέντη, τούτο το χαρτί περίμενες να μας το πεις?» Ύστερα σοβαρός, «Όσο ο Θεός θέλει θα παλέψουμε», είπε και έκανε το σταυρό του.

0: Αγωνίστηκε σκληρά ο κότας. Στις μάχες ήταν ασυγκράτητος, θύελα και ραυνός. Οι γενναιότεροι αντίπαλοι μούδιαζαν εμπρός στην ορμή του. Πολεμούσε με τα όπλα, πολεμούσε και με το νου. Και να, την πήρε κάποια ημέρα την απόφαση. Αφού δεν απεφάσιζαν από την Αθήνα να στείλουν Έλληνας αντάρτας με αξιωματικούς αρχηγούς, θα πήγαινε ο ίδιος να μιλήσει. Ήταν καθήκον, χρέος του, όσο δύσκολο κι αν ήταν. Κι έτσι φτάνουμε στον Ιανουάριο του 1904. Ας παρακολουθήσουμε το χρονικό της άφιξης του καπετάν Κότα στην Αθήνα.
1: Ένα βράδυ του Ιανουαρίου 1904, ένα αμάξι διάβηκε την πύλη των ανακτόρων του διαδόχου. Από μέσα κατέβηκαν δύο άνθρωποι. Ο ένας ήταν ο Στέφανος Δραγούμης. Ο άλλος είχε εμφάνιση παράξενη. Ο Ρεσίβιος πρέπει να ήταν, γεννημένος στα βουνά της Βορεινής Ελλάδος. Όπως κατέβηκε από τα αμάξι, σαν να τάχασε λιγάκι. Κοιτούσε ολόγυρά του σαστισμένος. Μα ο Δραγούμης τον επανέφερε στην τάξη. «Ακολούθαμε και μην τα χάνεις, να του μιλήσεις ελευθέρως». Ο άνθρωπος των βουνών κούνησε το κεφάλι του καταφατικά. «Όχι, δεν πρόκειται να τα χάσει. Ξέρει καλά τι έχει να πει και θα το υπεί». Μπρος ο Δραγούμης, πίσω ο άλλος, δρασκέλισαν την πόρτα του παλατιού. Στην είσοδο βρήκαν τον υπασπιστή. «Ο υψηλότατος σας περιμένει», τους είπε. Στο μεγάλο γραφείο, ο διάδοχος Κωνσταντίνος υποδέχθηκε όρθιος το Δραγούμη και το σύντροφό του. «Καλώς τους», είπε. «Υποβάλλω τα σέβη μου στην υψηλότητά σας», αποκρίθηκε ο Δραγούμης, «και έχω την τιμή να σας παρουσιάσω τον καπετάν Κότα, δια τον οποίο σας ομίλησα». «Ωστε εσύ είσαι ο καπετάν Κότας. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω». Ο Κότας, πολύ συγκινημένος, έσφιξε το χέρι του διαδόχου. «Γνωρίζω τα κατορθώματά σου. Είσαι αγνός και γενναίος Έλλην. Όπως μου είπε ο Δραγούμης, έχεις να μου πεις ενδιαφέροντα πράγματα. Ας καθίσουμε». «Υψηλότατε», είπε ο Δραγούμης, «φρονώ ότι ο καλός μου φίλος θα έπρεπε να σας διηγηθεί όλη την ιστορία του. Η αφήγησή του θα σας κατατοπίσει επί της εν Μακεδονία καταστάσεως καλύτερον και από την πλέον εμπεριστατωμένη έκθεση». «Συμφωνώ», παραδέχθηκε ο διάδοχος. «Μόνον οφείλει η υψηλότη σας να συγχωρήσει τα άθλια ελληνικά του θαυμασίου τούτου Έλληνος. Είναι σλαβόφωνος. Την ελληνική την εδιδάχθη τελευταίως. Οι εχθροί μας ευρίσκουν επιχειρήματα ότι μεγάλε μάζε Ελλήνων της Μακεδονίας δεν ομιλούν την ελληνική και δεν τους θεωρούν Έλληνας». «Τι ανοησία», είπε ο διάδοχος γελώντας. «Η γλώσσα ουδεμία έχει σχέση με την εθνική συνείδηση, επειδή η μητρική γλώσσα του Μιαούλη, του Σαχτούρη ή του Αλβανική, τούτο σημαίνει ότι οι θεμελιώσαντες στην ελευθέραν Ελλάδα ήσαν Αλβανοί και όχι Έλληνες. Μα υπάρχουν αγνότεροι Έλληνες από τους αλβανοφόνους της Ίδρας». Ο Κότας με λόγια απλά και μετρημένα αφηγήθηκε τους πρώτους αγώνες που διεξήγαγε ο ίδιος και εξηγεί τους λόγους που τον ανάγκασαν να έρθει στην Αθήνα για να ζητήσει την ενίσχυση του μακεδονικού αγώνα. «Έτσι ήρθα στην Αθήνα. Βρήκα τον κύριο Δραγούμη απεδώ, του είπα ό,τι είχα να του υπώ. Αυτός με άκουσε με προσοχή και μου είπε, πρέπει να τα πεις στο διάδοχο. Και να που τα λέω και στην υψηλότητά σου. Εσένα που θα βασιλέψεις μια μέρα στη Μακεδονία μας, εσύ θα την ελευθερώσεις με το σπαθί σου. Μα ίσαμε να έρθει εκείνη η Άγια ώρα, τι θα απογίνουμε εκεί επάνω? Έτσι θα αφήσουμε τους κομιτατζίδες να μας σκοτώνουν, να μας κρούν, να μας βάζουν φωτιά στα σπίτια μας, τα γεννήματά μας, να ατιμάζουν τις γυναίκες μας? Είναι δίκιο αυτό?» «Αυτά είχα να πω στην υψηλότητά σου. Διάδοχος της Ελλάδος είσαι, πες βασιλιάς. Βαστά η καρδιά σου να παρατήσεις τους Έλληνες της Μακεδονίας στο έλεος των Βουλγάρων?» Ο διάδοχος άκουσε με μεγάλη προσοχή και συγκίνηση. Τέλος είπε: «Εάν αποστείλωμεν εις Μακεδονία σώματα ανταρτών, υπό ικανούς αρχηγούς, οπλισμών, εφόδια, χρήματα κλπ, οι Μακεδόνες θα εγερθούν και θα μας βοηθήσουν να τους βοηθήσομεν». «Άκου, υψηλότατε», αποκρίθηκε ο Κώτας. «Κρατήσαμε δίχως να πάρουμε βοήθεια από την Ελλάδα ούτε έναν τουφέκι, ούτε ένα μετσίτη. Και μου λες πως δεν θα σηκωθούν οι Μακεδόνες αν έρθουν σώματα οργανωμένα με ικανούς αρχηγούς, τουφέκια και χρήματα». Ο Κωνσταντίνος γύρισε και κοίταξε το δραγούμι. «Εσείς, ποια είναι η γνώμη σας, κύριε δραγούμι?» «Ότι δια του στόματος του γενναίου και απλοϊκού του Έλληνος ομιλεί η πλέον ακράδαντος λογική».

Ήταν ώρα σημαντική για τον Κώτα αυτή, όπως και όσες έζησε στην Αθήνα και στο σπίτι του Στέφανου Δραγούμη. Εκεί έσφιξε ξανά επάνω στην πατρική καρδιά τα δυο παιδιά του, που αναγκάστηκε να τα απομακρύνει από κοντά του για να τα γλιτώσει από την εκδίκηση των εχθρών του, Τούρκων και Βουλγάρων. Εκεί ο γνήσιος στρατιώτης συνήντησε τον πύρινο υποστηρικτή του Μακεδονικού, τον Παύλο Μελά και τόσους άλλους αγνούς Έλληνες. Το ταξίδι έφερε τους καρπούς του. Η κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει μια επιτροπή να εκτιμήσει από κοντά την κατάσταση. Ανάμεσα στην επιτροπή ήταν και ο Παύλος Μελάς. Ο Κώτας ανέλαβε να τους οδηγήσει.

το Μάρτιο του 1904, η Επιτροπή των Αξιωματικών, που την αποτελούσαν ο Λοχαγός Κοντούλης, ο Υπολοχαγός Παπούλας και οι Ανθιπολοχαγοί Μελάς και Κολοκοτρώνης, έφτασε στο Βίτσι. Οι Μακεδόνες τους υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό σαν σωτήρες. Στις 17 Μαρτίου 1904, ο Κοντούλης έγραψε από το χωριό του Κότα στο Στέφανο Δραγούμη στην Αθήνα. «Ευρισκόμεθα ανά τας επαρχίας Καστορίας και Πρέσπας, εντελώς ασφαλής, ενθουσιασμένη δε εκ της υποδοχής των χωρικών Μακεδόνων. Είναι αληθές ότι ευρισκόμεθα εις τα βασίλεια του Κότα, ως της εξασκή επιρροήν αληθώς ηγεμονικήν εις τους πληθυσμούς της περιφερίας του». Πήγαν και στο σπίτι του Κότα. Ο Μελάς γράφει γι' αυτό. «Είναι το πτωχικότερον του χωρίου. Ουδένα έκλεψεν ή ελίστεψεν ο Κότας και ποτέ δεν εζήτησε από τους χωρικούς αμοιβήν».

0: φρίαξαν οι Βούλγαροι. Είπαν τον Κώτα ληστή, τον μόνον υπέτειο να αναμειχθεί η Ελλάς με ένοπλα σώματα στον Μακεδονικόν αγώνα. Οι πλεκτάνες εναντίον του οριάζουν, τον απογυμνώνουν από τους συντρόφους του. Ο Κώτας ανθίσταται γενναία ώσπου.
1: Μας ήρθε η άνοιξη πικρή, το καλοκαίρι μαύρο. Ήρθε και το χινόπορο, πικρό και ανταριασμένο. Και ο Κώτας εξεκίνησε να μάσει παλικάρια. Τα έμασε, τα σύναξε, τα έκαμε 500. Κι η μάνα του του έλεγε, κι η μάνα του του λέει, «Γιέ μου, πού πας μες στα βουνά και μες στα καταράχια? Μη στήσαν καμιά παγανιά, μην έστησαν καρτέρι. Βγήκαν βοηβόδες στα χωριά και Βούλγαροι παπάδες». Και ένα τον άλλον έλεγε και ένα τον άλλο λέει, «Τον Κώτα να χαλάσουμε, τον πρώτο καπετάνιο».

Ιούνιος 1904. Τα κορέστια συγκλονίζονται. Προδοσία. Τον έπιασαν στη Ρούλια με τρεις οπαδούς του. Τον έκλεισαν στις φυλακές της Καστοριάς. Προδοσία. Κέρωσαν οι μορφές, μαρμάρωσαν οι καρδιές. Ο πρωτοπόρος Μακεδονομάχος δικάστηκε επί εσχάτη προδοσία και καταδικάστηκε σε 10 έτη φυλάκιση. Μέσα από τη φυλακή του μοναστηρίου, όπου τον οδήγησαν κατόπι, έγραψε ο Κώτας στα παιδιά του. «Εγώ μόνον Έλλην Μακεδόν υπήρξα, και εσάς αυτήν μόνον την ευκήν, παιδιά μου, δίδω και δέομαι εις τον παντοδύναμον να σας φυλάτει την υγεία σας και να γίνετε τίμοι και χριστοί πολίτε εις την πατρίδαν».

Στις 26 Σεπτεμβρίου 1905 τον ειδοποίησαν να ακολουθήσει τους δύο φρουρούς στο γραφείο του διευθυντού. Όλα ήταν προετοιμασμένα. Όταν κατάλαβε το τι τον ήθελαν, αντιστάθηκε με απίστευτη δύναμη. Πάλευε ακόμη και με τις χειροπέδες. Λίγο αργότερα εξομολογήθηκε στον Έλληνα ιερέα που επίμονα ζήτησε. Με τα μάτια πλημμυρισμένα δάκρυα ο ιερέας ήρθε να του προσφέρει την τελευταία βοήθεια. «Παιδί μου, ο Θεός έχει συγχωρήσει. Αγωνίστηκες για την θρησκεία και την πατρίδα». «Πατέρα μου, μέσα στην καρδιά μου ακούω βροχή από κλάμα. Όχι για τη ζωή μου, όχι, για την Μακεδονία. Θέλεις, αδελφέ μου, να μου παραγγείλεις κάτι? Αφού με έκανες άξιο να με λες αδερφός σου, εμένα τον αμαρτωλό, κάνε μου δύο χάρες. Κοίταξε τα ορφανά μου και μνημόνευέ με όταν θα προσεύχεσαι στο Θεό. Δέσποτα την ευχή σου».

συνοδεία ξεκίνησε. Ο ακατάβλητος μαχητής και την τελευταία στιγμή δεν εγκατέλειψε τον αγώνα. Προκάλεσε τόση σύγχυση στους φρουρούς του, ώστε λίγο θα τους ξέφευγε αν μια σφαίρα δεν τον πετύχαινε στο πόδι. Η πλατεία του μοναστηρίου, Ατ-Παζάρ, ήταν σχεδόν έρημη. Ο ήλιος δεν είχε ακόμη ανατύλει. Στη μέση της πλατείας εωρείται ένα σκηνή. Μα ποιοι είναι αυτοί οι νέοι εκεί στην άκρη, από 17 έως 25 ετών? Παραπάνω δεν θα είναι. Κοιτάζουν όλοι τους με απέραντο θαυμασμό τον Κώτα. Μένουν βουβοί. Προσοχή. Μα τα μάτια προδίδουν της ψυχής της αστραπές. Κοίταξε τη φωτιά που άναψε στις νεανικές μας καρδιές. Θα σε ακολουθήσουμε στο δρόμο της θυσίας, μεγάλε Μακεδονομάχε.

0: Λοιπόν, καπετάνιο, θέλεις κάτι να πεις?
1: Ρώτησε με βαριά όψη ο Τούρκος δικαστής. Ήρεμα, γαλήνια, με σεμνή υπερηφάνεια, ακούστηκε η φωνή του Κώτα.
0: Εγώ εξετέλεσα το καθήκον μου προς την πατρίδα. Ευχόμαι στα παιδιά μου σαν μεγαλώσουν, να συνεχίσουν το έργο μου. Θέλεις κάτι άλλο?
1: Ο μεγάλος Μακεδονομάχος δεν απάντησε. Μια στιγμή, κι ύστερα τίναξε απότομα με περιφρόνηση το σκαμνί. Ο καπετάν Κώτας αγκάλιαζε ήδη την Μακεδονία από της Αθανασίας, την τρισένδοξη χώρα.

Εκεί στη μέση του Ατπαζάρ, εκεί στο μοναστήρι, κρέμασαν τον Παλικαρά, τον καπετάν τον Κώτα. Οι Τούρκοι τον χαλάσανε τον καλό γιο της Ρούλιας, που κλεινε μες στα στήθια του τετράκλωνο βαγγέλιο, τη λευτεριά, την ανθρωπιά, τη λεβεντιά, την πίστη, αυτά που ονομάζονται με ένα μονάχα Ελλάδα. Ο ακρίτας πάει της Κορεστιάς, ο διγενής της Πρέσπας, που νίκησε το χάροντα στα Γερμανού ταλόνι, στη μάνα Ελλάδα λεύτερη την κόρη να χαρίσει, την κόρη την Τρισεύγενη που λένε Μακεδονία.

πόλεμος ήταν ο χορός, φωτιά το πανηγύρι, και αντίκρυμα και λάριδες ο Βούλγαρος και ο Τούρκος, που σφάζαν και διαγούμιζαν και μόλευαν και αρπάζαν της Ρωμιοσύνης τους ανθούς, της Ρωμιοσύνης στάγια.

ο ακρίτας πάει της κορεστιάς, ο καλογιός της ρούλιας, που σύρε πρώτος το χορό πας της ιδέας τη βίγλα. Κι ήταν επίσμα το βιολί και πάθος το λαγούτο και το σαντούρι απόφαση και το κλαρίνο θάρρος και το τραγούδι λευτεριά και το μεθύσι Ελλάδα. Ο ακρίτας πάει της κορεστιάς, ο διγενής της πρέσπας.

Σήμερα, φίλοι ακροατές, εμείς αναπνέουμε τον ελεύθερο αέρα στην ελληνική μακεδονική γη. Ζούμε ελεύθεροι. Γευόμαστε και απολαμβάνουμε τους καρπούς μιας θυσίας. Της θυσίας των Μακεδονομάχων. Σε αυτούς οφείλουμε την ελευθερία της πατρίδας μας. Η ελευθερία θεμελιώνεται πάνω στη θυσία και στην προσφορά. Αυτό μας βροντοφωνούν οι Μακεδονομάχοι, μα και η υπόλοιπη σειρά των ηρώων της ελληνικής ιστορίας μας, από τα παλιά τα χρόνια ως τα σήμερα.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στην όμορφη ζωή. Και σήμερα έχουμε την χαρά να είναι και πάλι κοντά μας η κυρία Πέπη Κολαρά, λογοθεραπεύτρια και ειδική παιδαγωγός.
1: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας. Σήμερα θα συζητήσουμε για τη μετάβαση από τον νηπιαγωγείο στο δημοτικό και από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Ένα έτσι θέμα το οποίο δεν γνωρίζουμε πάρα πολύ, είτε οι γονείς είτε οι εκπαιδευτικοί, πώς πρέπει να διαχειριστούμε αυτή τη μετάβαση. Πείτε μας, η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο και τι πρέπει να προσέξουμε?
1: Ναι, και από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό είναι ένα σημαντικό στάδιο, αλλά και από το δημοτικό στο γυμνάσιο, γιατί συμπίπτει και με την εφηβική ηλικία.
0: Να τα πιάσουμε από την αρχή, από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό.
1: Σωστά. Και να τα πιάσουμε μάλλον και λίγο πιο πριν, να μιλήσουμε γενικότερα, θα έλεγα, για τις μεταβάσεις, γιατί κάθε μετάβαση είναι λογικό να φέρνει μεικτά συναισθήματα. Ίσως μια στεναχώρια, λύπη για αυτό που θα αφήσω και το οποίο ήξερα, μια προσμονή, μια χαρά, μια αγωνία για αυτό που θα έρθει και δεν το ξέρω. Οπότε είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ερμηνεύσουμε και καλύτερα τις αντιδράσεις και τις δικές μας ως γονείς, αλλά και των παιδιών μας. Επίσης είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι οι μεταβάσεις δεν βιώνονται από όλους το ίδιο. Για κάποια οικογένεια, για κάποια μέλη της οικογένειας μπορεί να είναι κάτι που δεν το δίνω και μεγάλη σημασία, και για κάποια άλλα μέλη ή κάποιες άλλες οικογένειες γενικότερα να βιώνονται πιο δραματικά, πιο δύσκολα. Και σε αυτό, γιατί θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε πώς βιώνουμε, και επειδή επηρεάζει πάρα πολύ ο τρόπος που εμείς ως γονείς βιώνουμε διάφορες μεταβάσεις και αλλαγές στη ζωή μας, γιατί όλοι, αυτό είναι άλλωστε η ζωή, έτσι, συνεχώς περνάμε και εξελισσόμαστε και αλλάζουν πράγματα. Φεύγουμε από την ανήλικη ζωή, μπαίνουμε στην ενήλικη, αλλάζουμε περιοχή, αλλάζουμε δουλειά.
0: Εξαρτάται δηλαδή από το κοινωνικό περιβάλλον, από την οικογένεια, πώς θα μας επηρεάσει αυτή η μετάβαση, πώς θα επηρεάσει το παιδί.
1: Βέβαια, πάρα πολύ. Και ίσως αυτό θα μπορέσουμε να το καταλάβουμε βάζοντας στο μυαλό μας και συγκρίνοντας δύο εντελώς διαφορετικές οικογένειες. Ας σκεφτούμε, για παράδειγμα, μια οικογένεια όπου οι γονείς είναι στρατιωτικοί και χρειάζεται κάθε λίγα χρόνια να μεταφέρονται και να μετακομίσουν σε άλλη περιοχή. Καινούριο σπίτι, καινούριους φίλους, καινούριο πλαίσιο, καινούρια γειτονιά. Τα παιδιά τα οποία θα μεγαλώσουν μέσα σε αυτή την οικογένεια μπορεί να αποκτήσουν μεγαλύτερη αντοχή ή μπορεί να κουραστούν από τις αλλαγές και να μην θελήσουν ποτέ στη δική τους τη ζωή να κάνουν αυτές τις αλλαγές. Εξαρτάται πώς θα βιώσουν αυτά τα βιώματα και πώς θα ζήσουν όλες αυτές τις αλλαγές. Και πάμε στην άλλη πλευρά, όπου έχουμε μια οικογένεια όπου οι γονείς μεγαλώνουν και ζουν στην γειτονιά που οι ίδιοι βρισκόταν ως παιδιά, και εκεί μεγαλώνουν και τα δικά τους τα παιδιά και δεν έχουν φύγει ποτέ, και ίσως και ποτέ να μην φύγουν από τη γειτονιά αυτή. Τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο που οι ίδιοι φύτευσαν και ούτω καθεξής. Εκεί λοιπόν δεν έχουμε τις εμπειρίες και τα βιώματα που έχει η προηγούμενη οικογένεια. Άρα λοιπόν ενδέχεται, μαζί φυσικά και με άλλα χαρακτηριστικά, οι μεταβάσεις έτσι να έχουν διαφορετικό περιεχόμενο και διαφορετικό αντίκτυπο στα μέλη της οικογένειας σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Και επειδή είναι φυσικό να υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα, ακούμε τα παιδάκια στο νηπιαγωγείο που έχουν προσμονή να πάνε στο μεγάλο σχολείο. Ειδικά αν στο μεγάλο σχολείο είναι και κάποιο μεγάλο αδερφάκι, τότε ενδεχομένως να βιάζονται να πάνε εκεί, αλλά ταυτόχρονα τα πιάνουμε και σε κάποιες άλλες στιγμές που λένε, ναι, αλλά άμα χάσω τους φίλους μου, και στεναχωριούνται. Αυτές λοιπόν οι αντιθέσεις είναι πολύ λογικές και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η μετάβαση έχει συγκεκριμένα στάδια. Μέχρι το καινούριο που θα βιώσει κανείς να γίνει παλιό, να γίνει καθημερινότητά του, έχει μία εξέλιξη, έχει μία διαδικασία. Μάλιστα μην σας φανεί παράξενο ότι έχουμε παιδιά που έρχονται από τους παιδικούς σταθμούς στο νηπιαγωγείο ή πηγαίνουν στο δημοτικό, που είναι και πιο ευάλωτες ηλικίες εκεί, που βιώνουν το μόνιμο της αλλαγής το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο και όχι το Σεπτέμβριο που ξεκινάει η σχολική χρονιά. Άρα λοιπόν, γνωρίζοντας ότι η μετάβαση έχει μια εξελικτική πορεία και δεν είναι κάτι, τουλάχιστον αυτή η μετάβαση του σχολικού περιβάλλοντος που γίνεται απότομα, και ότι μέσα της έχει αμφιθυμικά ανάμεικτα συναισθήματα, μας βοηθάει να βοηθήσουμε και αλλιώς το παιδί μας.
0: Ανάμεικτα είπατε συναισθήματα. Ναι. Διάφορα μπορεί να βιώνει το παιδί, έτσι. Ναι.
1: Και οι γονείς. Και οι γονείς.
0: Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
1: Καταρχήν το νηπιαγωγείο, να δούμε λιγάκι πώς μπορούμε να επιτύχουμε μια σωστή μετάβαση, από ποιες προϋποθέσεις δηλαδή εξαρτάται και τι μπορούμε να κάνουμε. Ένα παιδί για να μπορέσει να φύγει από το νηπιαγωγείο και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις του δημοτικού σχολείου, γιατί αλλάζει εντελώς το μαθησιακό πλαίσιο, θα πρέπει να έχει καταρχήν κάποιες προϋποθέσεις. Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες εκπομπές, το να έχουμε μια ολόπλευρη ανάπτυξη, είτε στο γνωστικό, είτε στο γλωσσικό, στο κοινωνικό συναισθηματικό, στο κοινωνικό κινητικό τομέα, είναι βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσει ένα παιδί να ανταποκριθεί και να μεταβεί στη νέα πραγματικότητα, η οποία έχει εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις πλέον από το ίδιο, από ό,τι το νηπιαγωγείο. Πέρα όμως από αυτές, από την ανάπτυξη σε αυτούς τους τομείς, το παιδί θα αρχίσει να αποκτά και άλλες δυνατότητες που έχουν να κάνουν με την οργάνωση του έργου, με την εκτέλεση του έργου αυτού, παράδειγμα τη σχολική μελέτη, την ικανότητα να θυμάμαι τα καθήκοντά μου, την ικανότητα να αξιολογώ αυτό που κάνω είναι σωστό και να αυτοδιορθώνομαι, αρχίζει δηλαδή και αποκτά και άλλες υπευθυνότητες. Οπότε όσο πιο καλά είναι ένα παιδί σε αυτό τους τομείς της ανάπτυξης και στις δεξιότητες, είναι ένα στοιχείο το οποίο βοηθάει να μπορέσει το παιδί να ανταποκριθεί στο δημοτικό σχολείο, το οποίο ξεκινά και έχει μεγάλη διαδρομή. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι νηπιαγωγοί γνωρίζουν αυτά τα πράγματα, και αν το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το δημοτικό, πολλές φορές κάνουν και επισκέψεις στην πρώτη τάξη, οπότε τα παιδιά αποκτούν μια εικόνα για το πώς θα είναι η σχολική τάξη στο δημοτικό, που είναι διαφορετική από ό,τι στο νηπιαγωγείο. Μπορεί να συνομιλήσουν με κάποια παιδιά της πρώτης τάξης που τα είχαν την προηγούμενη χρονιά μαζί τους στα νήπια, γιατί εκείνα ήταν νήπια και τα παιδιά τα οποία επισκέπτονται τώρα ήταν προ-νήπια, οπότε μπορεί να βρέθηκαν μαζί για μια χρονιά. Αν τυχόν δεν υπάρχει όμως αυτή η δυνατότητα, καλό είναι οι γονείς να δώσουν μια εικόνα του νέου χώρου που το παιδί τους θα πάει. Και αυτό μπορούν να το κάνουν με μια απλή επίσκεψη περίπατο. Συνήθως είναι το σχολείο της γειτονιάς. Αν δεν είναι το σχολείο της γειτονιάς, το επισκεπτόμαστε. Μπορούμε να πάρουμε μαζί μας το παιδί την ημέρα της εγγραφής για να έχει μια εικόνα και του εσωτερικού χώρου, όπου μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Ίσως να πάνε μαζί με το γονιό και να δούνε και την πρώτη τάξη, τι υπάρχει στους τοίχους. Μπορεί να υπάρχουν καρτελίτσες με γράμματα ή με αριθμητικά σύμβολα, αριθμούς, κάτι διαφορετικό, και να δοθεί αυτό ως ερέθισμα για να συζητήσουν και εκεί μέσα να μιλήσουν και για τα συναισθήματα τα οποία υπάρχουν και από τις δύο πλευρές.
0: Να έρθει ουσιαστικά σε επαφή το παιδί με το δημοτικό.
1: Ακριβώς.
0: Για να γίνει πιο ομαλή η μετάβαση. Και έρχεται στο δημοτικό το παιδί. Τα συναισθήματα που μπορεί να έχει.
1: Όπως είπαμε και πρωτήτερα, υπάρχουν παιδιά τα οποία πολύ εύκολα και με πολύ μεγάλη χαρά μπαίνουν σε αυτό όλο το καινούριο που θα ξεκινήσει. Υπάρχουν παιδιά που θα πάμε όμως στον αγιασμό και θα τα δούμε να είναι αγκαλιασμένα από ό,τι φιβούστα ή το παντελόνι του μπαμπά, και να δυσκολεύονται να αποχωριστούν γιατί νιώθουν ότι φοβούνται.
0: Σε αυτό που θα βοηθήσει ο εκπαιδευτικός.
1: Σε αυτό όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι περισσότεροι, γνωρίζουν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί τα παιδιά το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσουν την πρώτη τάξη είναι ακόμα νήπια. Αυτό γνωρίζουν. Γνωρίζουν την πραγματικότητα που έχουν βιώσει στο νηπιαγωγείο. Το νηπιαγωγείο είναι για αυτά τα παιδιά το σχολείο. Βρισκόμενοι λοιπόν σε ένα καινούριο πλαίσιο, θα βιώσουν πολλές αλλαγές, τις οποίες θα τις δούμε λίγο, και τις οποίες φυσικά τις γνωρίζουν και οι εκπαιδευτικοί, αλλά καλό είναι να τις γνωρίζουν και οι γονείς. Καταρχήν υπάρχουν διακριτά μαθήματα. στο νηπιαγωγείο υπήρχαν οι ελεύθερες γωνιές και οι οργανωμένες γωνιές. Το παιδί έπαιζε με όλα τα παιχνίδια και μπορούσε να μετακινηθεί με μεγαλύτερη άνεση μέσα στην τάξη. Στην πρώτη δημοτικού αυτό δεν ισχύει. Υπάρχουν συγκεκριμένη θέση, κάθεται συνήθως με συγκεκριμένα παιδιά. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο πότε θα κάνουμε γλώσσα, πότε θα κάνουμε μαθηματικά, πότε θα κάνουμε μελέτη περιβάλλοντος. Υπάρχουν τα διαλύματα με μια άλλη μορφή από αυτή την οποία το παιδί βίωνε στο νηπιαγωγείο. Για παράδειγμα, στο νηπιαγωγείο υπάρχει η ώρα του φαγητού, όπου όλα τα παιδιά τρώνε μέσα στην τάξη. Αυτό δεν υπάρχει στο δημοτικό. Στα διαλύματα λοιπόν τα παιδιά θα ξέρουν ότι εκείνη την ώρα που θα παίξουν, εκείνη την ώρα θα πρέπει κιόλας να φάνε. Και γι' αυτό τις πρώτες μέρες και τον πρώτο καιρό τα παιδιά μπορεί και να ξεχάσουν να φάνε ή να νομίζουν ότι θα υπάρξει ώρα φαγητού έτσι, στο σχολείο. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία σιγά σιγά θέλουν τα παιδιά το χρόνο τους για να τα καταλάβουν, και επειδή αυτά τα γνωρίζει ο εκπαιδευτικός, τους δίνει πάντοτε το χρόνο να μπορέσουν να ενσωματωθούν στις νέες συνθήκες.
0: Πρέπει να τα καταφέρουν οπότε σε όλες αυτές τις αλλαγές.
1: Ναι.
0: Είναι αρκετές, ειδικά για ένα παιδί από τον νηπιαγωγείο στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Ναι. Είναι αρκετά δύσκολο αυτό.
1: Έτσι. Και δύο ακόμη μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτή τη μετάβαση είναι τα διαλύματα. Δηλαδή, στο νηπιαγωγείο συνήθως υπάρχει μία αναλογία ενός εκπαιδευτικού με 20-25 παιδιά το πολύ. Στα διαλύματα του δημοτικού υπάρχουν εκπαιδευτικοί που είναι σε εποπτεία την ώρα του διαλύματος έξω, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτή η αναλογία. Οπότε το παιδί θα πρέπει να μάθει σιγά σιγά να διαχειρίζεται τις διαφορές που μπορεί να προκύψουν με τους συμμαθητές του πιο αυτόνομα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι όταν λέμε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, να μην στεκόμαστε στο αν ξέρει τους αριθμούς ή τα γραμματάκια, ή αν μπορεί να γράφει το όνομά του, γνωρίζει τα χρώματα, τα ζώα κτλ. Αλλά να βλέπει ο γονιός και ο εκπαιδευτικός κατά συνέπεια και το κοινωνικό συναισθηματικό κομμάτι. Παιδιά τα οποία μπορεί να δείξουν μια ανοριμότητα στο πώς θα διαχειριστούν μια διένεξη που μπορεί να προκύψει, ή μια συνεργασία, ή το πώς κάνω φίλους, μπορεί να έχουν μια μικρή δυσκολία στο διάλειμμα, στο δημοτικό. Και γι' αυτό οι παιδιά τα οποία ντρέπονται. Αυτό μπορεί να είναι λίγο πιο έντονο στο δημοτικό σχολείο, ειδικά τον πρώτο καιρό, μέσα στην τάξη, αλλά κυρίως έξω στο διάλειμμα. Εκεί είναι το πιο δύσκολο σημείο, γιατί μέσα στην τάξη υπάρχει πάλι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος μπορεί να ρυθμίσει αυτές τις καταστάσεις. Έξω στο διάλειμμα όμως, το παιδί μπορεί να αποκόβεται ή να θλίβεται ή να απομακρύνεται. Ή αν έχει άλλη ιδιοσυγκρασία, μπορεί να γίνεται πιο επιθετικό, πιο βίαιο, να πηγαίνει πιο έντονο να ψάξει να βρει φίλους, και αυτό να το φέρνει σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός της τάξης να γνωρίζει πώς τα πρωτάκια συμπεριφέρονται και την ώρα του διαλύματος, και ο γονιός όταν ζητά ενημέρωση από τον εκπαιδευτικό για το πώς το παιδί του τα πάει, να μην παραμένει μόνο στις σχολικές εργασίες αλλά και στον τρόπο που συμπεριφέρεται και κοινωνικοποιείται.
0: Αυτό σίγουρα προϋποθέτει συνεργασία γονέα με εκπαιδευτικό.
1: Βέβαια.
0: Και πρέπει ο γονέας να πλησιάσει το παιδί με κάθε τρόπο, να καταλάβει, να μιλήσει όταν γυρίσει στο σχολείο, να συζητήσει μαζί του, για να μπορέσει να καταλάβει πώς νιώθει, το συναισθηματικό του κόσμο.
1: Έτσι.
0: Και σε συνεργασία μετέπειτα με τον εκπαιδευτικό να μπορέσουν να βρούνε μια λύση αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, γιατί είναι και το θέμα της κοινωνικοποίησης στο σχολείο μέσα με τα άλλα τα παιδάκια.
1: Δίνουμε πάντοτε χρόνο, και επίσης ως γονείς να μην μας πιάνει πανικός αν μας πει το παιδί μας ότι δεν έχει φίλους ή ότι δεν το παίζουν ή ότι το κοροϊδεύουν ή όλα αυτά τα πράγματα που λέγονται, γιατί μπορεί τα πράγματα να μην είναι και έτσι.
0: Ναι, πολλές φορές σε αυτή την ηλικία τα παιδιά λίγο τα παραλένε,
1: τα διωγγώνουν,
0: τα φαντάζονται, έχουν και έντονη φαντασία και έναν κόσμο, ιδιαίτερα αν προέρχονται από ένα περιβάλλον που συζητούν, διαβάζουν βιβλία, αναπτύσσουν διάφορα.
1: Ή να τους μείνει από μια συμμαχία,
0: ναι,
1: μόνο το δυσάρεστο μέρος που προκλήθηκε από τον απέναντι και όχι από εμένα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν έχουν ακόμα την ικανότητα της κρίσης τόσο καλά. Είναι ακόμα μέσα στο εγωκεντρικό στάδιο που δεν μπορούν να δουν τη θέση του άλλου.
0: Πρέπει να είναι σε θέση, σας διακόπτω πάντοτε, έτσι, να το διακρίνει αυτά και ο εκπαιδευτικός και ο γονέας.
1: Ναι.
0: Να αναπτύξει όλες αυτές τις δεξιότητες, να καταλαβαίνει το παιδί του κάθε φορά που υπερβάλλει.
1: Ναι, πρέπει. Ναι. Γιατί αλλιώς δημιουργούνται εντυπώσεις, επειδή φυσικά ως γονείς στενοχωριόμαστε πολύ όταν μας λέει το παιδί μας κάτι δυσάρεστο που του συνέβη. Οπότε πριν εναντιωθούμε, πριν έτσι θυμώσουμε, πριν πάμε να δούμε τι γίνεται, ας δούμε και την πλευρά του εκπαιδευτικού.
0: Κυρίως να έχουμε ψυχραιμία.
1: σίγουρα.
0: Ψυχραιμία σε όλα, χωρίς φόβο, όλα αντιμετωπίζονται.
1: Ναι, όλα λύνονται. Και εδώ λοιπόν θέλω να προτρέψω τους γονείς να κάνουν μια ανοιχτή επικοινωνία με τους δασκάλους, τις ώρες φυσικά που ο δάσκαλος έχει δώσει. Και αυτό είναι σημαντικό να το προσέξουμε, γιατί είναι δύσκολο ως γονείς, όταν ο δάσκαλος παραδίδει τα παιδιά στους γονείς, στην πρώτη τάξη, όλοι έχουμε την αγωνία να μάθουμε πώς το παιδί μας τα πήγε. Εκείνη την ώρα όμως ο δάσκαλος, αυτό που πρέπει να προσέξει είναι να παραδώσει με ασφάλεια τα παιδιά στους γονείς. Δεν μπορεί να απαντάει σε ερωτήσεις πώς θα πήγε σήμερα ο Γιώργος ή πώς θα πήγε η Άννα. Γι' αυτό οι εκπαιδευτικοί δίνουν συγκεκριμένες ώρες που μπορούμε είτε τηλεφωνικά είτε από κοντά να τους βρούμε και εκεί να πάμε με ένα πνεύμα συνεργασίας και να πούμε ότι εμείς πήραμε αυτή την πληροφορία. Πράγματι συμβαίνει, έχετε δει κάτι? Όχι να πάμε να ζητήσουμε το λόγο γιατί δεν πρόσεξε το παιδί μας την ώρα του διαλύματος και έγινε εκείνο ή το άλλο ή δεν ξέρω τι. Αυτό στείνει μια θετική συνεργασία και δεν βάζει τον εκπαιδευτικό και το γονιό σε στάση άμυνας μεταξύ τους. Έτσι, και τους βοηθάει ο ένας με τον άλλο να συνεργαστούν, γιατί το επίκεντρο είναι το παιδί. Οπότε παραλαμβάνουμε το παιδί μας την ώρα που μας το δίνει ο δάσκαλος και αν έχουμε οποιαδήποτε απορία που θέλουμε να το συζητήσουμε μαζί του, το κάνουμε στις ώρες που πραγματικά μπορεί να μας ακούσει, με ένα πνεύμα συνεργασίας και διαφάνειας.
0: Να ευκολύνουμε και το έργο του δασκάλου. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς. Και ένα δεύτερο που θέλω να πω που είναι πολύ σημαντικό και που πολλές φορές και εμείς ως γονείς δεν είμαστε προετοιμασμένοι στο καινούριο ξεκίνημα του δημοτικού σχολείου, είναι ότι στον νηπιαγωγείο το παιδί μας δεν είχε υποχρεώσεις το απόγευμα. Ερχόταν στο σπίτι και ο χρόνος ήταν ελεύθερος. Τόσο για το ίδιο όσο και για εμάς. Από την πρώτη δημοτικού όμως ξεκινάει η σχολική μελέτη στο σπίτι. Εδώ λοιπόν για να βοηθήσουν οι γονείς τα παιδιά να έχουν μια ομαλή μετάβαση, θα πρέπει να ξέρουν και να καθορίσουν το ρόλο τους. Ο γονιός δεν θα πρέπει να είναι αυτός που θα ανοίξει την τσάντα του παιδιού, θα αρχίσει να βγάζει τα τετράδια και τα βιβλία και να ψάχνει να βρει ποια είναι τα καθήκοντα της επόμενης μέρας. Θα πρέπει να βοηθήσει το παιδί να το κάνει μόνο του αυτό. Γιατί στην τάξη μέσα θα είναι μόνο του. Υπάρχουν παιδάκια τα οποία, και πάντοτε το κοιτάζω αυτό όταν είναι στην πρώτη δημοτικού, όταν έχω να κάνω κάποια αξιολόγηση, που του λέω για δείξε μου τι έχει η τσάντα σου μέσα. Και δεν μπορούν να μου περιγράψουν ποιο τετράδιο είναι, γιατί, ή ποιο βιβλίο είναι της γλώσσας ή των μαθηματικών. Έτσι.
0: Αυτό που θίξατε τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει έτσι να το δούμε ιδιαιτέρως αυτό το θέμα. Τι θα λέγαμε στους γονείς, πώς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να τα βάζουν όρια, να αναλάβουν τις ευθύνες, mm-hmm, κυρίως, τις δικές τους, τι υποχρεώσεις έχουν.
1: Να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναλάβουν τις καινούργιες ευθύνες που ξεκινούν. Μπορεί ένα παιδάκι να θέλει μία εβδομάδα. Αυτό εξαρτάται λίγο το πώς και ο δάσκαλος
0: ορίζει
1: τα καθήκοντα. Άλλο μπορεί να θέλει τρεις μήνες. Σίγουρα όμως δεν γινόμαστε ούτε δάσκαλοι, δηλαδή δεν διδάσκουμε το παρακάτω μάθημα. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό αυτό, αλλά επειδή το έχω δει να συμβαίνει, γι' αυτό και το αναφέρω. Πολλοί γονείς έχουν την αγωνία ότι το παιδί θα μπορέσει να καταλάβει και να προσέξει καλύτερα το δάσκαλο εάν ξέρει τι μάθημα θα ακολουθήσει. Όχι, την καινούργια γνώση τη δίνει ο δάσκαλος και μόνο ο δάσκαλος, γιατί αλλιώς μπορεί να υπάρχει σύγχυση στον τρόπο που ένας γονιός θα τη δείξει. Και επίσης ο γονιός αυτό που κάνει είναι να εκπαιδεύσει το παιδί στο νέο του ρόλο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η τσάντα του παιδιού είναι δική του ευθύνη από την πρώτη δημοτικού. Μπορεί ο γονιός να χρειαστεί να καθοδηγήσει, δηλαδή να πάρει στην αρχή το πρόγραμμα και να δούνε μαζί με το παιδί αν όλα τα βιβλία και τα τετράδια είναι μέσα, αλλά με στόχο σιγά σιγά να φεύγει ο ίδιος από αυτή τη διαδικασία. Το ίδιο και με τα καθήκοντα. Πρέπει να βοηθήσουμε το παιδί να καταλάβει πώς να διαχειρίζεται αυτές τις υποχρεώσεις και όχι να τις κάνουμε εμείς για εκείνο.
0: Και σιγά σιγά θα μάθει από μόνο του πλέον να διαχειρίζεται όλα τα θέματα του.
1: Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος, που επίσης κάποιες φορές το βλέπουμε, ο γονιός να είναι στο τηλέφωνο ή στα μηνύματα, τι έχουμε για αύριο στη γλώσσα, πόσες ασκήσεις μαθηματικών πρέπει να κάνουμε, και αυτό είναι υποτιμητικό και για το ίδιο το παιδί, αλλά και ψυχοφθόρο και για το γονιό.
0: Πολλές φορές θεωρώ ότι δεν μπορούν οι ίδιοι γονείς να διαχειριστούν το άγχος τους, το ενδιαφέρον που έχουν για τα παιδιά, και το περνά στα ίδια τα παιδιά. Ίσως οι γονείς πρέπει λίγο να αρχίσουν να το βλέπουν έτσι, να το διαχειρίζονται αυτό το άγχος, για να μπορέσουν να βοηθήσουν και τα παιδιά.
1: Πολύ σωστά το είπατε. Γι' αυτό για μένα η ερώτηση, αν ένα παιδί είναι έτοιμο να ξεκινήσει την πρώτη δημοτικού, θα πρέπει να έχει και δεύτερο σκέλος αν ο γονιός είναι έτοιμος να ξεκινήσει το παιδί του πρώτη δημοτικού. Αν έχει δηλαδή καταλάβει ότι το παιδί του μεγάλωσε και θα βρεθεί μπροστά σε νέες απαιτήσεις που θα πρέπει να το υποστηρίξει τόσο όσο χρειάζεται και όχι περισσότερο.
0: Και ερχόμαστε στην εφηβεία, η είσοδος στην εφηβεία. Πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Φυσικά δεν προλαβαίνουμε σε μία εκπομπή, δεν προλαβαίνουμε. Σε παραπάνω εκπομπές δεν προλαβαίνουμε να το αναπτύξουμε αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, τι θα λέγαμε στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς που τα παιδιά τους τώρα θα μπουν στο γυμνάσιο. Είσοδος στο γυμνάσιο.
1: Ναι, είσοδος στο γυμνάσιο.
0: Τι θέματα έτσι αρχίζουν, τι προβλήματα, πώς μπορούν να το διαχειριστούν, γιατί είναι και αρκετό το άγχος. Μετά μπαίνουμε στα θέματα των Πανελληνίων. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, τι σημαίνει αυτή η είσοδος?
1: Αν έχουμε δουλέψει καλά όλο το δημοτικό, και όταν εννοώ καλά, πάλι θα το τονίσω να μην παραμείνουμε στο γνωστικό κομμάτι αλλά και στο κοινωνικο-συναισθηματικό, δηλαδή τα παιδιά να έχουν φίλους, που ενδεχομένως με αυτούς τους φίλους θα συνεχίσουν μετά και στο γυμνάσιο, τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα. Και θέλω εδώ να τονίσω κάτι στους γονείς, και να πω ότι το κοινωνικο-συναισθηματικό, το κοινωνικό μάλλον κομμάτι, και το πώς τα παιδιά μας αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες, έχει, αν μπορούσα να το πω έτσι, μια ημερομηνία λήξης στο πώς εμείς μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Στο δημοτικό, συνήθως για να βρεθούν τα παιδιά να παίξουν, το κανονίζουν οι γονείς. Μπαίνοντας όμως το παιδί στο γυμνάσιο, που αποκτά μια μεγαλύτερη αυτονομία, αρχίζει ο δικός μας ρόλος και γίνεται όλο και πιο μικρός. Στην πρώτη γυμνασίου υπάρχει ακόμα το άγχος από αρκετούς γονείς και από αρκετά παιδιά, οπότε οι οικογένειες βρίσκονται λίγο πιο κοντά στο να μπορέσουν να κανονίσουν στον ελεύθερο χρόνο τα παιδιά να βρεθούν. Καθώς όμως περνάει ο χρόνος και τα παιδιά αυτονομούνται, αυτά τα κανονίζουν τα παιδιά μεταξύ τους πλέον. Έτσι, δεν μπορεί στην τρίτη γυμνασίου ένας γονιός να κανονίζει πότε θα βρεθεί το παιδί του με ένα άλλο παιδί. Έτσι. Οπότε, αν ένα παιδάκι είναι λίγο πιο μαζεμένο στο δημοτικό, και έχει μια δυσκολία στο να βρει φίλους, του δίνεται του παιδιού και του γονέα στην πρώτη γυμνασίου μια καινούργια ευκαιρία, γιατί εκεί θα γνωρίσει και άλλα παιδιά που μπορεί να ταιριάξει πιο καλά, στο να μπορέσουν να βρεθούν μαζί και να αποκτήσουν την παρέα που θέλουν για να περνούν όμορφα, όχι μόνο για τα μαθήματα αλλά και στην καθημερινότητα, στον ελεύθερο χρόνο. Εκεί λοιπόν ο γονιός μπορεί να προσπαθήσει να βρεθεί σε επικοινωνία και σε επαφή με τις οικογένειες που το παιδί κάνει παρέα με τα παιδιά τους, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να στηρίξει από αυτήν την πλευρά ακόμη καλύτερα το καινούριο ξεκίνημα της νέας παρέας, και σιγά σιγά να αφήνει το παιδί του να αυτονομηθεί. Γιατί μετά από 2 χρόνια δεν θα μπορέσει αυτό το κομμάτι να το στηρίξει. Το γνωστικό μπορούμε να το στηρίξουμε ακόμη και στο πανεπιστήμιο, να είναι τα παιδιά μας, μπορούμε να κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα, φροντιστήρια, το στηρίζουμε. Το κοινωνικο-συναισθηματικό όμως, όσο το παιδί μας μεγαλώνει, τόσο είναι φυσικό και υγιές, έτσι, ο γονιός να απομακρύνεται.
0: Τι έχει να αντιμετωπίσει το παιδί στο γυμνάσιο και πώς Γιατί πρέπει να το καταλάβει ο γονέας αυτό, ότι έχει κάποια θέματα, κάποια πράγματα να καταφέρει. Τι πρέπει να καταλάβει ο γονέας για να μπορέσει να το βοηθήσει, να είναι δίπλα του, να το σταθεί.
1: Θα πρέπει, επειδή μπαίνουμε και στην εφηβεία, οπότε και έχουμε και όλες τις σωματικές και τις ψυχοσυναισθηματικές αλλαγές, σίγουρα θα πρέπει ο γονιός να δώσει περιθώριο στο παιδί να αρχίσει να διαμορφώνει σιγά σιγά έτσι την προσωπικότητά του. Βέβαια, ήδη αυτό έχει ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία, αλλά μπαίνοντας στην εφηβική ηλικία υπάρχουν

0: προβληματισμοί.
1: Για το πώς ο κόσμος λειτουργεί, αρχίζουν να αναδύονται διάφορα υπαρξιακά προβλήματα, σκέψεις, προβληματισμοί, αγωνίες που ίσως δεν είχαν ποτέ εμφανιστεί. Οπότε εκεί θα πρέπει να έχουμε σταθερά, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα συγκρουσιακό περιβάλλον έντονο, αυτό που πρέπει να έχουμε σαν γονείς κατά νου, να έχουμε το διάβλο της επικοινωνίας με τα παιδιά μας ανοιχτό. Εάν κλείσει αυτός ο διάβλος, τότε είναι πολύ δύσκολο. Όχι μόνο για την ηλικία των 13 ετών, αλλά και για τα χρόνια τα οποία έρχονται.
2: Άρα η επικοινωνία πολύ σημαντική.
1: Ο διάβλος της επικοινωνίας να παραμείνει ανοιχτός παρόλες τις απογοητεύσεις που μπορεί να βιώσουμε σαν γονείς, τις ματαιώσεις, τις συγκρούσεις, τις απορρίψεις που μπορεί να έχουμε από το παιδί μας και την άλλη στιγμή μπορεί να μας αγαπάει, να μας αγκαλιάζει, έτσι να υπάρχουν δηλαδή όλες αυτές οι μεταβολές στο συναίσθημα. Θα πρέπει να οπλιστούμε με λίγη υπομονή.
2: Λίγο υπομονή και λίγο έτσι οι γονείς, να πω και εγώ ότι μήπως πρέπει λίγο να κατεβαίνουμε, να είμαστε πιο κοντά στα παιδιά μας με την επικοινωνία. Δηλαδή βλέπουμε κάποιες εξάψεις, το παιδί μας δεν φέρεται καλά, μας φωνάζει, εντάσεις λόγω της εφηβείας. Λίγο να χαμηλώνει ο γονέας, να κάνει υπομονή όπως λέτε και να είναι δίπλα στο παιδί ανά πάσα στιγμή.
1: Ανά πάσα στιγμή, πράγματι.
2: Είναι το μυστικό για να τον έχει από κοντά τον έφηβο και να τον βοηθήσει γιατί τον αγαπά πραγματικά.
1: Και αυτό το μήνυμα της αγάπης πρέπει να είναι έντονο και να υπάρχει, και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν οριοθετούμε, δηλαδή δεν δεχόμαστε τα πάντα από τα παιδιά, έτσι, αλλά το μήνυμα της αγάπης πρέπει να είναι έντονο, τα παιδιά το νιώθουν, όλοι το νιώθουμε όταν υπάρχει αυτό το πολύ δυνατό και μοναδικό αίσθημα. Οπότε στην εφηβεία, όπου οι επιρροές από συνομιλίκους και η αυτονομία είναι πιο μεγάλη, και τα δύο μπορεί κάποιες φορές να οδηγήσουν σε αδιέξοδα. Εάν όμως το παιδί μας όλους αυτούς τους προβληματισμούς και τα αδιέξοδα έχει τη δυνατότητα να τα συζητήσει μαζί μας, τότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και άλλη ποιότητα στην καθοδήγηση. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτό για να υπάρξει πρέπει να έχει προηγηθεί μια δουλειά προηγουμένως, έτσι ξαφνικά δεν μπορεί να γίνει. Εάν όμως για κάποιους λόγους δεν έχει επιτευχθεί, να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει, πρέπει οπωσδήποτε αυτό να το δουλέψουμε και να γίνει μια προτεραιότητά μας στο ρόλο μας ως γονείς.
2: Να κρατήσω λίγο αυτό που είπατε, ότι θέλει δουλειά από πολύ μικρή ηλικία μέχρι και στην εφηβεία. Τα αποτελέσματα φαίνονται δηλαδή στην εφηβεία αν έχει γίνει δουλειά. Δεν τα παρατάμε ποτέ. Υπομονή, επιμονή, αγάπη.
1: Αγάπη.
2: Αγάπη. Και καλή επικοινωνία με τα παιδιά μας. Τους αγαπάμε τους νέους, τους προσέχουμε. Βεβαίως. Για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, γιατί ουσιαστικά καθορίζει η εφηβεία και το μέλλον
1: των παιδιών. Τον ανήλικα. Στην κοινωνία, έτσι, και θα πρέπει να γίνει το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά μας, είναι το να τους δώσουμε το δώρο της αυτονομίας. Δεν θα είμαστε για πάντοτε δίπλα τους. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι
2: να το καταλάβουν οι γονείς πρώτα.
1: Ναι, ως γονείς. Αυτό. Οπότε το μεγαλύτερο δώρο είναι το δώρο της αυτονομίας, και αν αυτή η αυτονομία καλλιεργηθεί και δοθεί μέσα σε ένα πλαίσιο αγάπης, νομίζω ότι δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και που ήσασταν εδώ. Ήταν πολύ χρήσιμο όλο αυτό που μας είπατε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

0: Συνεχίζουμε, παιδιά. Ευρισκόμεθα εις το 11ο κεφάλαιο του βιβλίου του Τοβίτ. Ήδη ανεχώρησαν ο Τοβίας με τη γυναίκα του την Σάρα, με τον συνοδό τους, τον Ναζαρία, τον νομιζόμενο Ναζαρία, αλλά τον Αρχάγγελο Ραφαήλ, και ακόμη και κάποιο υπηρετικό προσωπικό, το οποίο έδωσε ο πατέρας της Σάρας σαν πρίκα, μαζί με κάποια κοινική βεβαίως περιουσία, χρήματα και ζωντανά. Και αναχωρούν από τους ράγους της Μηδίας και έρχονται εις την Νινεβή. Όταν επλησίασαν προς την πόλη την Νινεβή, τότε λέγει ο άγγελος Ραφαήλ εις τον Τοβία, «Ου γινώσκης αδελφέ, πως αφήκες τον πατέρα σου? Δεν ξέρεις πως άφησες τον πατέρα σου?» Πραγματικά, αλήθεια, πως τον άφησε τον πατέρα του? Από πλευράς οικονομικής ήτανε σε αθλία κατάσταση. Ενθυμίστε, η ανάγκη τους έκανε να στείλουν τον Τοβία εκεί να εισπράξει εκείνο το ποσό που κάποτε είχε δανείσει ο Τοβίτ. Ακόμη η μητέρα, η Άννα, δούλευε. Ο Τοβίτ ήταν τυφλός. Ήταν δηλαδή σε μια κατάσταση πολύ άσχημη και οικονομική, αλλά και από πλευράς υγείας ο Τοβίτ δεν ήταν καθόλου καλά. Και τώρα προτείνει το εξής ο άγγελος: «Προδράμωμεν έμπροσθεν της γυναικός σου και ετοιμάσωμεν την οικίαν». Να πάμε εμείς πιο μπροστά από τη γυναίκα σου, διότι το καραβάνι επήγαινε κάπως αργά, δεδομένου ότι δεν ήσαν απλώς άνθρωποι που περπατούσαν έστω πεζοί να φτάσουν κάπου. Είχαν και ζωντανά πρόβατα, ιδέες. Τότε οι άνθρωποι είχαν την ίδια τους περιουσία, και όταν κινούνται από τόπου εις τόπον έκαναν αρκετών καιρών. Παραβάλλατε την περίπτωση που από εδώ, από την Θεσσαλία, από το μακρύ χώρι, από τα άλλα χωριά εκεί, όταν φεύγουν οι τσομπαναρέοι με τα πρόβατά τους και πάνε απάνω για την Σαμαρίνα, δεν ξέρω τι, περπατάνε εκεί συνέχεια, μέρες, νύχτες περπατούν για να φτάσουν. Βεβαίως τα χιλιόμετρα που βγάζει ένα κοπάδι δεν είναι τα χιλιόμετρα που βγάζει ένας άνθρωπος. Περπατάει σιγά το κοπάδι. Έτσι θα άφηναν την γυναίκα, την Σάρα, με τους υπηρέτες και τα ζωντανά και τα λοιπά, θα έρχονται αυτοί βραδέως, όπως και έρχονται βραδέως, και θα προέδραμον ο Τοβίας με τον άγγελο για να προετοιμάσουν το σπίτι. Εδώ βέβαια, καταρχάς, έχει δύο θέσεις το πράγμα. Το ένα είναι ότι ο άγγελος δεν θέλει να παρουσιάσει ένα σπίτι που έχει μια κάποια αθλειότητα. Όχι βεβαίως ηθική και πνευματική, αλλά οικονομική, άρρωστος, τυφλός, ο Τοβίτ. Δεν θα ήθελε να παρουσιάσει μια τέτοια εικόνα στα μάτια μιας νύφης που πρωτοπηγαίνει στο σπίτι. Και θέλει να δώσει και ένα δώρο, θα λέγαμε, στην νύφη, στην Σάρα, ώστε να μην υπάρχει αυτή η εικόνα ή κάπως μελαγχολική, όχι κάπως, μελαγχολική εικόνα. Δεν το θέλει αυτό ο άγγελος. Βλέπετε, αγαπητοί μου, ότι ο Θεός σπέβδει να δώσει πάντα μια καλή εικόνα των πραγμάτων. Δεν θέλει πάντα να υπάρχει η μητέρια, το κακό, η αρρώστια. Γι' αυτό ο κύριος Στανίλ και λέγει πάντα σιάτο. Όλους τους εθεράπευε. Όποιος του εζήτησε την θεραπεία, την είχε. Άλλο τώρα ότι ο Θεός επιτρέπει πολλάκι για λόγους παιδαγωγικούς να υπάρχει μια τελεπορία, όπως και η τύφλωση του Τοβίτ ήταν μια παιδαγωγία για να γίνει αγιότερος, έτερον εκάτερον. Αλλά ο Θεός όμως βασικά, εάν ο άνθρωπος δεν έπεφτε, ουδέποτε θα ήθελε να ταλαιπωρείται το πλάσμα του. Ποτέ. Αυτό είναι από τη μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι η ανθρώπινη. Όταν πρόκειται να υποδεχθούμε ένα καινούριο πρόσωπο και μάλιστα μία νύφη στο σπίτι, το σπίτι θα το φτιάξουμε. Δεν θα παρουσιάσουμε μία εικόνα άσχημη, διότι όταν ο άλλος έρχεται ή ο γαμπρός ή η νύχη τέλος πάντων, εκατόρροφον αυτό γίνεται, πάντα περιποιούμεθα το σπίτι. Το φροντίζουμε. Βλέπετε, δεν είναι εφάμαρτο να περιποιηθεί κανείς το σπίτι του, αρκεί μόνο να μην βάζει πολυτελή πράγματα. Προσέξτε αυτό το σημείο. Προσέξτε πάρα πολύ. Υπάρχει η τάση κάθε 2-3 χρόνια να αλλάζουν τα έπιπλα της κρεβατοκάμαρας, της τραπεζαρίας, του σαλονιού. Είναι κακό πράγμα αυτό, παιδιά. Πάρε μια για πάντα στη ζωή σου, ξέρω εγώ, κάποια έπιπλα στο σπίτι, τοποθέτησέ τα, τελείωσε. Θα μου πεις, με αυτά θα υποδεχτούμε έναν μέλλοντα γαμπρόν. Με αυτά θα υποδεχτείς. Με αυτά. Τώρα, εάν το σπίτι θα κάνει νύχη γαμπρό, κυρίως νύχη, συγγνώμη, θα κάνει, θα δώσει νύχη, θα δώσει νύχη, θα έδινε στη νύχη, στην κόρη δηλαδή του σπιτιού, θα έδινε κάποια πράγματα, μια καινούργια επίπλωση, είναι πολύ φυσικό. Δεν θα πάρει, ας πούμε, η κοπέλα την επίπλωση του σπιτιού της, θα πάρει μια καινούργια επίπλωση. Είναι πολύ φυσικό. Αλλά και αυτή που θα πάρει η κοπέλα, αυτή θα μείνει για όλη τη ζωή. Δηλαδή, θέλω να καταλάβετε ότι θα το στολίσουμε το σπίτι μας νοικοκυρεμένο, αλλά θα είναι ταυτόχρονα και στεμνό. Δεν θα υπάρχει ούτε η σπατάλη, ούτε η πολυτέλεια. Θα είναι φιλόκαλον όμως. Γιατί μέσα μας θα είναι φιλόκαλοι. Μην ξεχνάτε ότι μπορεί κανείς να φτιάχνει το σπίτι του τόσο ωραίο από το τίποτα. Δεν είναι αμαρτία, αντιθέτως μάλιστα είναι έπαινος όταν το σπίτι είναι φιλόκαλο. Ελκύει. Ενθυμίστε πέρσι, πρόπερσι, δεν ενθυμούμε, που σας είχα αναφέρει από το βιβλίο των Παροιμιών, το τελευταίο κεφάλαιο των έπαινων, το εγκόμιο της καλής νοικοκυράς, η οποία λέγει εκεί, η Παλιά Διαθήκη, βλέπεις εκείνο το παράθυρο που είναι περασμένο μεσάνυχτα και ακόμη έχει φως. Είναι η νοικοκυρά γυναίκα που ακόμη δουλεύει. Έχει διπλές κουρτίνες στα παράθυρά της για να προφυλάσσεται από το κρύο, το σπίτι. Από τις οικονομίες της αγοράσει ένα μπέλι. Ο άνδρας της λέγει όταν είναι εκεί στην αγορά, όλοι τον επαινούν, είναι καθαρός και περιποιημένος διότι έχει αυτή τη γυναίκα την οικοκυρά. Το ενθυμίστε? Πάντως, εάν δεν το ενθυμίστε ή δεν το ακούσατε, είναι το τελευταίο κεφάλαιο στο βιβλίο των Παροιμιών. Είναι το εγκόμιον, ο έπαινος της καλής νοικοκυράς. Όλα αυτά, βλέπετε, τα επαινεί η ίδια η Αγία Γραφή. Και για να μην νομίσετε ότι είναι θέμα μόνο της Παλαιάς Διαθήκης, έρχομαι να σας πω ότι είναι και θέμα και της Καινής Διαθήκης. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, θέλω τας νεοτέρας φιλάνδρους είναι οικουρούς. Θέλω τας νεοτέρας φιλάνδρους είναι, το είναι απαρέμφατο, είναι οικουρούς. Δηλαδή, θέλω, λέει, οι κοπέλες οι νεότερες να είναι φιλάνδροι, να αγαπάνε τους άνδρες τους. Είναι μεγάλο κεφάλαιο η νέα γυναίκα να αγαπάει τον άνδρα της. Μεγάλο κεφάλαιο αυτό, λέγμος εννοείται φυσικά, και να είναι οικουρός. Δηλαδή νοικοκυρά. Βλέπετε, όταν η γυναίκα δεν είναι νοικοκυρά, είναι αμάρτημα. Θα μπορούσε να γίνει θέμα εξομολογήσεων. Πολλές φορές πάμε και λέμε στην εξομολόγηση, είπα ψέματα, έκλεψα, τσακώθηκα. Δεν ξέρω αν κάποια κοπέλα από ότι κάποια γυναίκα είπε «Δεν είμαι νοικοκυρά». Σας βεβαιώνω, δεν θυμούμε ποτέ τέτοια είδους εξομολόγηση. Θα μου πει «Δεν είμαι νοικοκυρά». Και πολλές φορές ερωτώ τις νέες κοπέλες, εννοείται «Είσαι νοικοκυρά, κάνεις δουλειές». Πολλές φορές ακούω την απάντηση «Μα είμαι μαθήτρια». Μα το να είσαι μαθήτρια είναι δευτερεύον στοιχείο. Προσέξτε, δεν είναι πρωτεύον στοιχείο να είσαι μαθήτρια, είναι δευτερεύον. Ακούσατε το άλλη μια φορά. Είναι δευτερεύον στοιχείο να είσαι μαθήτρια. Καλή μαθήτρια θα είσαι. Θα διαβάζεις. Αλλά μην το ξεχνάς. Για την αποστολή σου, για τη ζωή σου, είναι δευτερεύον στοιχείο. Το πρωτεύον στοιχείο είναι να γίνεις καλή μητέρα και καλή σύζυγος. Και θα σταθείς τέτοια, εάν γίνεις και μια καλή νοικοκυρά. Να ξέρεις τα πάντα μέσα στο σπίτι σου. Να ξέρεις να είσαι πραγματικά οργανώτρια του σπιτιού σου. Αυτό θα παρακαλέσω να μην το ξεχάσετε ποτέ. Το παραγγέλει αυτή η Καινή Διαθήκη. Αυτό το Πνεύμα το Άγιον το παραγγέλει. Ότι η γυναίκα πρέπει να είναι νοικοκυρά και φιλάνδρος. Έτσι, Το θέμα της νοικοκυροσύνης, της φιλοκαλίας του σπιτιού, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Σημειώσατε ότι μπορεί μια γυναίκα όταν έχει μέσα της το φιλόκαλο πνεύμα, που νομίζω ότι είναι ένα χάρισμα του Θεού. Και αν κανείς το ζητήσει από τον Θεό θα του το δώσει. Το να φιλοκαλεί με τευτελεία, που έλεγαν οι αρχαίοι, φιλοκαλεί με τευτελεία, φιλοκαλούμε με τευτελεία, όπως έλεγε ο Δημοσθένης στον επιτάφιο του Περικλέους, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή φτιάχνουμε κάτι όμορφο από το τίποτα, με τευτελεία, από το τίποτα, με φτηνά πράγματα, με τίποτα πράγματα. Θα λέγαμε εκείνα από τα οποία άλλοι θα πετούσαν στο σκουπιδοντενικέ. Το να φυλάτε τα χρυσόχαρτα που έρχονται από τα δέματα, τα πακέτα, τα δώρα, τις κορδέλες, αυτά τα πράγματα, τα κουτιά, εικόνες από ημερολόγια. Μπαίνετε πολλές φορές σε ένα σπίτι και βλέπετε 4 ντουβάρια άδεια. Και αν θα λέγαμε σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν βάζετε ένα καμβράκι, δεν φάτε κάτι. Θα λέγανε, δεν έχουμε χρήματα να αγοράσουμε. Μα κυκλοφορούν τόσα ημερολόγια τα οποία είναι δωρεάν. Τα δίνουν οι τράπεζες, ξέρω εγώ. Είναι πολύ εύκολο να μαζέψει κανείς ένα ημερολόγιο, να βρει ένα ημερολόγιο. Εκεί θα το κολλούσαμε αυτό επάνω σε, ξέρω εγώ, σε ένα ξύλο, σε ένα νογοπάν. Θα κάναμε ένα καβράκι. Πολλά καβράκια. Θα τα βάζαμε πολύ ωραία στον τοίχο. Χίλια πράγματα μπορούμε, παιδιά, να φτιάξουμε χωρίς να ξοδέψουμε χρήματα. Ή καθόλου ή λίγα. Αυτό θα πει φιλοκαλούμενοι με τευτελεία. Δεν θα πάμε βεβαίως σε ένα μεγάλο κατάστημα να αγοράσουμε ζωγραφικούς πίνακες μεγάλης αξίας. Τίποτα, απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Και το σπίτι γίνεται πολύ ωραίο. Γίνεται πολύ θερμό. Προσέξτε, πολύ θερμό. Αυτό το θερμό, αισθητικά θερμό. Όχι γιατί έχουμε σόμπα. Αισθητικά θερμό. Μπαίνει κάποιος μέσα και αισθάνεται ότι είναι ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί, να ζήσει, να μείνει. Αν το θέλετε, αν έπρεπε να κάνουμε μία ανατομία, γιατί οι άνδρες φεύγουν από το σπίτι και πάνε στο καφενείο, αυτή η ελληνική πληγή, το καφενείο, θα λέγαμε, ή ξεφορτίζουν αλλού οι άνδρες, αλλού, από εδώ και από εκεί, θα λέγαμε ότι φταίει το σπίτι. Το σπίτι δεν ελκύει. Δεν έμαθε ο άνδρας να μένει στο σπίτι του, επειδή δεν έμαθε η γυναίκα να κρατάει τον άνδρα στο σπίτι της. Είναι μια τέχνη να μάθει η γυναίκα να κρατάει τον άνδρα στο σπίτι. Είναι μια τέχνη. Και αυτή η τέχνη είναι το να είναι το σπίτι όμορφο. Από πάσης πλευράς. Όχι πλούσιο, όμορφο. Αυτά όλα, προσέξτε τα παρακαλώ, πάρα πολύ έρχονται να σας βοηθήσουν το να κάνετε μια ζωή και πνευματική και ευτυχισμένη. Έτσι λέγει και ο Ραφαήλ στον Τοβία, πάμε να ετοιμάσουμε την οικία. Είδατε, την οικία. Να ετοιμάσουμε την οικία. Και φανταστείτε, το λέγει ο άγγελος αυτό. Έχει πολύ αξία, έχει πολύ σημασία. Και του υποδεικνύει να πάρει στα χέρια του από τις αποσκευές που είχαν, τα άφηναν πίσω, το τρίτο μέρος του ψαριού που είχαν όταν πήγαιναν, ενθυμίστε, το πήγαιμό τους, τη χολή. Διότι με το σηκώτη και την καρδιά έφυγα δεύτη το δαιμόνιο της Σάρ. Τώρα μένει η χολή. Πάρε μαζί σου, του λέγει, τη χολή. Και πάμε. Και εδώ ο ιερός συγγραφέας πιθανότατα είναι ο ίδιος ο Τοβίτ ή ο Τοβίας, συγγραφέας του βιβλίου, γράφει. Και συνήλθεν οκείον όπισθεν αυτόν. Είναι μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, πολύ μικρή, η οποία κάποτε σε ένα ζωγραφικό πίνακα μπορεί να δώσει έναν τόνο. Κάποτε να πέσει το μάτι του θεατού ακριβώς αυτή τη λεπτομέρεια και να δώσει μια χάρη. Θα θυμόσαστε ότι όταν έφευγε ο Τοβίας με τον Ραφαήλ, επήγε μαζί τους και το σκυλί. Το σκυλί του σπιτιού. Τώρα θυμάται ο ιερός συγγραφέας ότι το σκυλί είχε πάει μαζί και γυρίζει μαζί τους πάλι. Είναι μια χαριτωμένη σκηνή. Το σκυλί που είναι τόσο οικείο στο σπίτι και καταλαβαίνει πολλά πράγματα από το σπίτι. Όταν αισθάνεται ότι γυρίζουν στο σπίτι, αυτό κάνουν όλα τα σκυλιά, προτρέχει. Βγαίνει έξω και πηγαίνει να πάει πιο μπροστά στο σπίτι αυτό. Οπότε οι άνθρωποι του σπιτιού βλέπουν ότι ήρθε ο σκύλος. Σημαίνει ότι κάπου πιο πέρα βρίσκονται εκείνοι που έρχονται. Η μητέρα, η μητέρα του Τοβία, έβγαινε κάθε μέρα και κοιτούσε στον δρόμο. Έρχεται ο Τοβία και έκλαιγε. Θυμίστε που λέγαμε ότι θρυνούσε. Και έλεγε: πάει το παιδί μου, χάθηκε το παιδί μου. Άρεσε το παιδί μου, χάθηκε το παιδί μου. Και βλέπει το σκυλί. Ανεθάρισε. Ήταν ο προάγγελος του ερχομού. Και μπαίνει μέσα και λέγει στον άνδρα τη, στον Τοβί: έρχονται, έρχονται. Ο σκύλος φάνηκε, έρχονται. Και πράγματι λοιπόν κατέφτασαν. Αντιλαμβάνεστε τι συνειδήσεις εκεί έγιναν, συνέβησαν όταν συναντήθηκε πρώτα με την μητέρα του ο Τοβίας, την Άννα, και κατόπιν έρχεται να συναντήσει τον Τοβίτ, ο οποίος ακούγοντας ότι έρχεται ο γιος του, πάει να βγει από το σπίτι και σκουντουφλά. Το δείχνει αυτό. Βλέπετε κάτι λεπτομέρειες, οι οποίες διαρκώς συμπληρώνουν αυτόν τον πίνακα αυτής της ωραίας οικογενειακής ζωής. Σκουντουφλά εκεί στο κατόφλι και σπέβδει ο Τοβίας και σηκώνει τον πατέρα του, όπως σκουντούφλησε. Και τότε, αφού αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, χαιρετήθηκαν, λέγει: πατέρα, κάτσε τώρα να σου κάνω κάτι. Και έπεσε και του έχρισε τα μάτια κατά την υπόδειξη του αγγέλου, του έχρισε τα μάτια με την χολή. Η χολή έτσουζε στα μάτια. Του είχε πει ο άγγελος, έτσι θα συμβεί. Και όπως φτάθηκε αυτό το δείξιμο, το δίμεϊτα, αυτό το δάγκωμα, δηλαδή το τσούξιμο, τότε άμεσος, αυτομάτως, θα λέγαμε, εξαιρετικού, έβαλε τα χέρια του να τρίψει. Και όπως έτριψε ισχυρά τα μάτια του για να ελευθερωθεί από το τσούξιμο αυτό, έφυγαν αυτές οι λεπίδες που υπήρχαν, λέει, στους κανθούς ή στα βλέφαρα, και ανέβλεψε. Και τότε, τότε, παιδιά, και ειδών των ιών αυτού επέπεσε επί των φράχτυλων αυτού. Όταν είδε το παιδί του, τότε έπεσε στον φράχτυλων του και άρχισε να τον φυλά. Για σκεφτείτε, τι ωραία σκηνή. Και έκλαψε. Ωραία οικογενειακή σκηνή. Μια σκηνή που είναι γεμάτη ευτυχία, πραγματικά. Μια ευτυχία που ήρθε μετά από μια πικρή δυστυχία. Και είναι πιο γλυκή η ευτυχία, πιο γλυκιά, όταν έρχεται μετά από μία δυστυχία. Όπως το νερό, όταν έρχεται ύστερα από μία παρατεταμένη ανομβρία, είναι πολύ πιο ωραιότερο. Ή το ψωμί, όπως και να είναι ζυμωμένο και ψημένο, είναι πολύ πιο γλυκύτερο όταν το τρώμε μετά από μία οδηπορία και από μία πείνα. Και τι είπε? Βλέπετε ότι οι άγιοι άνθρωποι, ό,τι και αν τους τύχει, πάντα δοξάζουν τον Θεό. Τι άλλο εις τον Τοβί παρά η δοξολογία του Θεού? Ευλογητός τι ο Θεός και ευλογητόν το όνομά σου εις τους αιώνας, και ευλογημένοι πάντες οι Άγιοι σου άγγελοι. Ότι εμαστίγωσας και ηλεϊσάς με, ιδού βλέπω το βίαν των ιών μου. Σύντομη δοξολογία, αλλά πολύ όμως περιεκτική. Δοξάζω εσένα, δοξάζω και τους Αγίους σου αγγέλους. Βλέπετε την πίστη στην Παλαιά Διαθήκη, ότι οι άγγελοι προστατεύουν τους ανθρώπους και ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τον αγγελόν του. Το βλέπετε αυτό? Αυτό θα μας το πει και ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός, όταν θα μας πει ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τον αγγελόν του. Εκεί που λέγει ότι προσέξτε, οράτε, προσέξτε, μη σκανδελίσετε ένα των μικρών τούτων, που οι άγγελοι τον βλέπουν το πρόσωπο του ουρανίου μου Πατρός. Οπότε ο κάθε άνθρωπος έχει τον αγγελόν του που τον προστατεύει. Και αφού δοξολόγει τον Θεό και τους αγγέλους, κατόπιν τι λέγει? Το περιεχόμενο, θα λέγαμε, της δοξολογίας είναι και αυτό. Εμαστίγωσας και είναι εισάσμα. Δύο λέξεις είναι, αλλά είναι πολύ περιεκτικές. Έδωσες ξύλο, γιατί και εκείνη τις κάποιες αμαρτίες που μπορεί να είχα. Δεν υπάρχει άνθρωπος, παιδιά, αναμάρτητος. Δεν υπάρχει. Αλλά ενώ εμαστίγωσες, τώρα ελεείς. Λέει κάπου η Παλαιά Διαθήκη, εγώ ο Θεός λέγει, θα τάξω και ελιάσουμε. Προσέξτε, θα τάξω, θα πει, θα χτυπήσω και ελιάσουμε, θα θεραπεύσω. Έτσι ο Θεός τιμωρεί, πατάσει, τιμωρεί για λόγους καθαρά παιδαγωγικούς, όχι τίποτε άλλο, αλλά και ελεεί μετά. Όταν δει συντριβή, όταν δει μετάνοια, τότε πραγματικά ελεεί. Και τότε ο Υιός, αφού έγινε αυτό το θαύμα, ένα θαύμα ήταν. Δεν ήταν μια, θα λέγαμε, φυσική θεραπεία. Ήταν ένα θαύμα, διότι το εργάστηκε ο Θεός δια του Αρχαγγέλου Ραφαήλ. Τότε ο Υιός διηγείται στους γονείς του τα του ταξιδίου του. Όλα εκείνα τα οποία συνέβησαν, πώς συνήθισε την νύχη, πώς και τα λοιπά πανδρέθηκε, πήρε τα χρήματα, πήρε πρίκα από την κοπέλα κλπ. Κλπ. Του θα διηγήθηκε όλα. Και εν τω μεταξύ, ετοίμασαν το σπίτι τους όπως ήταν δυνατόν να ετοιμαστεί και εξέρχονται τώρα για να συναντήσουν, να προϋπαντήσουν την νύχη που ερχόταν. Ο Δαβίδ βλέπει. Τώρα πια δε σκουντουφλά, μπορεί να περπατά. Και εξήλθεν το δει τη συνάντηση τη νύμφη αυτού χαίρων και ευλογών των Θεών προς την πύλη Νυναγή. Και θαύμαζον οι θεωρούντες αυτών πορευόμενον ότι έβλεψε. Γεμάτος από χαρά πηγαίνει να προϋπαντήσει την νύφη του χαίροντας και ευλογώντας τον Θεό. Είναι μια πολύ καλή στιγμή όταν τα πεθερικά υποδέχονται ή τη νύφη ή το γαμπρό ευμενός. Σημαίνει ότι αυτός ο γάμος έγινε κάτω από ευλογίες γονέων. Δεν είναι το ένας άτακτος γάμος που πολλές φορές συμβαίνει να υπάρχουν άτακτοι γάμοι παρά την θέληση των γονέων κλπ. Κλπ. Κλπ. Πρέπει όμως εδώ να σημειώσω ότι όταν λέμε ότι πρέπει να έχουμε την ευλογία των γονέων, αυτό είναι δίκαιο και πρέπει. Πολλές φορές όμως, παιδιά, οι γονείς μας μπορεί να διακατέχονται από ένα ολότελα κοσμικό πνεύμα, να έχουν μια φοβερή καινοδοξία μέσα τους και τα παιδιά να έχουν πολύ προσγειωθεί, να έχουν γνωρίσει τον Χριστόν και φυσικά να μην συμφωνούν οι γονείς σε μια κατά Θεόν εκλογή που θα έκαναν τα παιδιά. Όπως είπε παραδείγματι, να έλεγε η μάνα την κόρη της, εγώ θέλω να πάρεις γιατρών, να πάρεις δικηγόρο, να πάρεις, ξέρω εγώ, μεγάλων και τρανών. Και η κοπέλα, προσέξτε, να είναι, να έβγαλε ένα γυμνάσιο, το πολύ πολύ, να είναι μια σειρά κοινή συνηθισμένη. Και να έχει μια μεγαλομπανία η μάνα. Και να μην θέλει κατώτερον από γιατρών και από δεν ξέρω τι. Και να είναι και πολύ πλούσιος και δεν ξέρω τι. Αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Η κόρη θα πει, μάνα, μητέρα, δεν σκέφτεσαι σωστά. Και όταν βρεθεί κάποιο παιδί και είναι καλό παιδί, είναι καλός άνθρωπος, είναι πνευματικός άνθρωπος, αλλά δεν είναι βεβαίως γιατρός, γιατί, τώρα λέω γιατρός γιατί υπήρχε, σήμερα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά κάποτε το έλεγαν αυτό σαν κάτι το πολύ πολύ υψηλό. Δεν έχει πολύ σημασία φυσικά. Ένα υψηλό επάγγελμα για αυτή την περίπτωση, υψηλό επάγγελμα. Και η κοινωνική υψηλή θέση. Και να πει, δεν έχει υψηλή κοινωνική θέση, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι καλό παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί. Είναι πνευματικός άνθρωπος. Νομίζω, σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να επιμένει η κόρη ότι έτσι πρέπει να γίνει. και ότι πρέπει να διορθώνει τη μητέρα της, η οποία διακατέχεται από το πνεύμα αυτό της καινοδοξίας και της κοσμικότητας. Είναι ένα φοβερό πράγμα. Δυστυχώς δεν είναι σπάνιο. Δυστυχώς. Εν διάφορη περιπτώσει, πρέπει να είναι κάτω από την ευλογία των γονέων ένας γάμος. Και εδώ τώρα ο Τοβί χαίρεται και ευλογεί τον Θεό και πηγαίνει να προϋπαντήσει την ύφη του. Όλοι δε χαίρουν που τον βλέπουν να βλέπει. Είναι ο άνθρωπος ο καλός, ο οποίος είναι αγαπητός και μέσα στην κοινωνία. Όταν ένας άνθρωπος είναι κοινωνικός, αληθινά κοινωνικός άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί παρά θα είναι και αγαπητός από τους ανθρώπους της κοινωνίας. Όταν λέμε όμως κοινωνικός άνθρωπος, δεν εννοούμε κοσμικός. Συνήθισα την περασμένη εβδομάδα κάποιον νέον φοιτητή εις των δρόμων και όταν του είπα να ζει μια πνευματικότερη ζωή, μου λέγει ότι «μα εγώ θέλω να είμαι κοινωνικός άνθρωπος». Όχι, του λέγω, είσαι κοσμικός άνθρωπος. Δεν είσαι κοινωνικός. Επήγες ποτέ σε κάνουν νοσοκομείο να δεις τους ασθενείς? Επήγες σε κανένα φτωχό σπίτι να δεις τι κάνουν εκεί οι άνθρωποι? Τότε θα σε έλεγα κοινωνικών άνθρωπων. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, το χέρι με τα χερόντων και κλαίει με τα κλαιόντων. Να χαίρεις με αυτούς που χαίρουν και να κλαίς με αυτούς που κλαίνε. Αυτό είναι το, θα λέγαμε, ο ορισμός του κοινωνικού ανθρώπου. Όχι, πού γίνεται χορός να τρέξεις. Αυτό δεν λέγεται κοινωνικότης, αυτό λέγεται κοσμικότης. Θα λέγαμε καταχρηστικός, αναφέρουν των χαρακτηρισμών. Είναι κοινωνικός άνθρωπος. Όχι, είναι κοσμικός άνθρωπος. Κοινωνικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος συναντιλαμβάνεται τα καρδιοχτύπια, τις χαρές και τα κλάματα της κοινωνίας. Αυτός είναι ο κοινωνικός άνθρωπος. Έτσι, ο αληθινά κοινωνικός άνθρωπος, αυτός που αγαπάει τους ανθρώπους μέσα στην κοινωνία, τους αγαπά, τους βοηθά, όταν πάθει κάτι, οι άλλοι άνθρωποι λυπούνται. Και όταν έχει μια χαρά, οι άλλοι άνθρωποι γι' αυτόν χαίρουν. Γιατί είναι ο καλός άνθρωπος. Ο καλός. Δεν ξέρω πότε αν έχετε συναντήσει. Σπανίζουν, ξέρετε, που να δημιουργούν μια έξαρση, κάτι το εξαιρετικό, κάτι που να είναι χτυπητή η περίπτωση, χτυπητό το παράδειγμα. Αν έχετε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους κοινωνικούς, με όλη τη σημασία της λέξης, που να λέγουν «Να ο καλός άνθρωπος». Έτσι να λέμε η κοινωνία. «Να ο καλός άνθρωπος». Είναι σπουδαίο αυτό. Θα λέγαμε, είναι εκείνο το δώρο του Αγίου Πνεύματος που λέγεται Χριστότης. Το χρή με ήττα είναι από τους εννέα, ας το πούμε εννέα καρπούς, ένας είναι ο καρπός, ας το πούμε εννέα καρπούς, κατακριστικός, που λέγεται Χριστότης, με τα αγαθοσύνη. Τι είναι Χριστότης? Το χρή με ήττα θα πει χρήσιμος άνθρωπος, ωφέλιμος άνθρωπος. Αυτός που όπου βρεθεί είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Και τι ωραίο πράγμα, παιδιά, να που έχουμε και κυρίες και εδώ ακροάτριες, ζηλεύουν τις κοπέλες και έρχονται και ακούν και καλά κάνουν. Θα έλεγα τούτο. Μία μητέρα, πεθερά, ξέρω εγώ, μέσα στο σπίτι, να είναι χρήσιμη τα παιδιά της, τις νύφες της, τους γιους της, ξέρω εγώ, στους γαμπρούς της, χρήσιμη. Να μην είναι ένα κούτσουρο μέσα στο σπίτι, χωρίς να μπαίνει στις μύθες των παιδιών, χωρίς να επεμβαίνει στο νοικοκυριό τους, να τους αφήσει να κάνουν το νοικοκυριό τους. Όμως, να είναι μια χρήσιμη γυναίκα μέσα στο σπίτι. Ή γενικά ο κάθε άνθρωπος να είναι χρήσιμος όπου κι αν τον τοποθετήσουμε. Και ως ίγγυσε το Βιτ, Σάρα, την ίνθη αυτού, κατευλόγησε αυτή λέγον, «Έλθεις υγιένουσα θύγατε, ευλογητός ο Θεός, ως υγαγέσαι προς ημάς, και ο πατήρ σου και η μήτη σου». Όταν κατέφτασε η Σάρα, τότε λέγει η Σάρα η νύφη του Τοβίτ, η γυναίκα του Τοβία, τότε ο Τοβίτ λέγει «Την κατευλόγησε». Δηλαδή ήλθε να την ευλογήσει, η πρόθεση κατά δείχνει υπερβολή. Και της είπε «Έλθεις», με όμικρον γιώτα του «Έλθεις», ήθε να έλθεις, καλωσόρισε, αυτό που λέμε, καλωσόρισε, το καλώς ήλθες, υγιένουσα φύγατε, καλώς ήλθες και να έχεις υγεία, να περάσεις καλά, να είσαι ευτυχισμένη». Την καλοδέχτηκε, την καλωσόρισε. καλωσορίζω, έτσι, τι ωραίο πράγμα. Όταν πολλές φορές βλέπει κανένα μια δυσαρέσκεια στους ανθρώπους για ποικίλους λόγους. Πώς την απεκάλεσε, φύγατε. Ξέρετε ότι υπάρχουν νύφες που δεν λέγουν ποτέ την πεθερά τους μητέρα. Το ξέρετε αυτό? Δεν ξέρω γιατί. Ποτέ, ούτε καμία φορά τίποτε. Όταν θέλουν να φωνάξουν, δεν ξέρω πώς μπορούν να μιλήσουν, αλλά ποτέ δεν αποκαλούν την πεθερά μητέρα. Ποτέ. Αλλά και η πεθερά πολλές φορές, άμα δεν χωνεύει τη μύτη της, ποτέ δεν τη λέγει κόρη μου. Ή ο πεθερός. Να πει κόρη μου. Ή το γαμπρό να τον πει γέ μου. Παιδί μου. Τίποτα. Γιατί υπάρχει μια κακία, υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Είδατε εδώ. Τι ωραία. Κόρη μου λέγει. Καλώς ήρθες, κόρη μου. Και πράγματι είχαν ένα παιδί και έκαναν δύο. Γιατί τώρα η Σάρα δεν είναι αλλότριο πρόσωπο, είναι η κόρη του σπιτιού. Επειδή υπάρχει αυτό το πνεύμα, γι' αυτό βλέπετε, δεν μπορούν, έχουν μια ολόκληρη ζωή συνδικήσεως, συνδυώσεως και δεν μπορούν. Όλα αυτά είναι ένα δυστύχημα, διότι γίνεται μια φοβερά κακή τοποθέτηση του όλου θέματος του γάμου. Φοβερά κακή τοποθέτηση. Δεν είναι μάτιον ότι το βιβλίο αυτόν το βιβλίο αυτό του το δείτε κατεχωρήθηκε μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν είναι μάτιον. Έρχεται να δώσει ένα υπόδειγμα σωστής τοποθετήσεως του γάμου, ώστε οι άνθρωποι που μελετούν την Αγία Γραφή να ξέρουν πώς ακριβώς να τοποθετούν αυτό το πελώριο θέμα, το οποίο αποτελεί έναν θεμελιώδη σταθμό μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Αλλά δεν λέγει μόνο ευλογημένη η κόρη μου και καλώς ήρθε και να υγιένει, λέει και κάτι άλλο. Ευλογητός ο Θεός ως ηγαγέσαι προς ημάς και ο πατήρ σου και η μήτη σου. Ευλογητός ο Θεός, δοξασμένος ο Θεός, ο οποίος λέγει σε έφερε σε εμάς. Με άλλα λόγια, έβριμα. Σε βρήκαμε. Είναι το να βρει κανείς τον καλόν άνθρωπο, την καλή νύφη ή τον καλόν γαμπρόν. Και δοξάζει τον Θεόν, διότι έφερε τα βήματα της Σάρας εις το σπίτι του Τοβίτ και της Άννας. Που δεν είναι τυχαίο το να βρεθεί ένας καλός άνθρωπος, όταν ο Θεός παρακληθεί γι' αυτό και η ζωή μας είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Αλλά και ακόμη κάτι άλλο. Ευλογημένοι, δηλαδή με άλλα λόγια ευτυχισμένοι ας είναι, ευλογημένοι να είναι ο πατέρας σου και η μάνα σου. Ευλογεί τους γονείς της θυγατρών, της νύφης. Γιατί τους ευλογεί? Πρώτα αυτό προϋποθέτει αγαθές σχέσεις με τα συμπεθέρια. Όλοι συμπέθεροι. Όλοι συμπέθεροι. Δεν τρώνε γλυκό ψωμί οι συμπέθεροι. Πάντοτε αλληλοβλέπονται. Αυτό σημαίνει ότι με τους συμπεθέρους έχει καλά αισθήματα. Και αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο. Διότι όταν οι συμπέθεροι έχουν μεταξύ των καλά αισθήματα, τότε και τα παιδιά μεταξύ τους θα έχουν καλά αισθήματα. Και δεν θα υπάρχουν προϋποθέσεις γκρίνιας ανάμεσα στο ζεύγος. Αλλά είναι όμως και κάτι βαθύτερο. Όταν κάποτε βρίσκουμε ένα καλό κορίτσι, γιατί θέλουμε, ή ένα καλό αγόρι, γιατί θέλουμε να το απομονώσουμε από τους γονείς του και λέμε εμείς βρήκαμε αυτό? Μα αυτό το παιδί το έφτιαξαν οι γονείς. Συνεπώς πρέπει να προεκτείνουμε την ευχαριστία μας και την ευγνωμοσύνη μας και εις τους γονείς αυτού του κοριτσιού ή αυτού του αγοριού. Διότι καλά, ωραία, πολύ ωραία, βρήκες μια καλή κοπέλα, εντάξει, τώρα οι γονείς της πέταμα. Βρήκες ένα καλό γαμπρό. Τώρα οι γονείς, πέταμα. Λες ότι ο άνδρας είναι πολύ θαυμάσιο παιδί. Μάλιστα. Αλλά ποιος τον έκανε θαυμάσιο? Η μάνα του και ο πατέρας του. Αυτούς δεν πρέπει να τους ευχαριστήσουμε? Αυτούς δεν πρέπει να τους προσέξουμε? Να λοιπόν τώρα που έρχεται ο Τοβίτ, ο θαυμάσιος αυτός άνθρωπος, ο θεόπνευτος αυτός άνθρωπος, έρχεται να ευλογήσει και τους γονείς της Σάρας, που φτιάξαν ένα
1: τέτοιο καλό κορίτσι. Και έγινε το χαραπάσι της εν την ημεδή αδελφής αυτού. Όλο το συγγενολόγοι, όλοι οι πατριώτες χάρηκαν για όλα αυτά τα περιστατικά. Και τότε ήρθε και ο αρχιάχαρος εκείνος ο συγγενής, τον ενθυμίστε, που βοηθούσε τον Τοβίτ. Ήρθε και ο Νασβάς, ο εξάδελφος αυτού. Και ήχθη ο γάμος το Δία Μετεφροσύνης ημέρα 7. Και γιόρτασαν το γάμο ημέρες 7. 14 μέρες στο σπίτι του πεθερού, 7 ημέρες τώρα στο σπίτι του πατέρα. Και ήταν πραγματικά μια αληθινή ευτυχία στο σπίτι εκείνο. Πέρασαν όμως οι 7 ημέρες. Φυσικά είναι μαζί τους και ο άγγελος, ο οποίος φέρεται πάντοτε ως ο συνοδός. Εκείνος ο οποίος αισθάθηκε τόσο πολύτιμος εις αυτήν την όλη υπόθεση της οικογενείας το Βιτ, ώστε ήρθε και η ώρα να φύγει και ο σύντροφος, ο συνοδός. Αλλά υπήρχε μια συμφωνία. Έπρεπε να τον πληρώσουν. Διότι ενθυμίστε ότι είχε στείλει το γιο του στην αγορά και του λέγει πήγαινε παιδί μου να βρεις κάποιον άνθρωπο επιπληρωμή, επί μισθό, μια δραχμή την ημέρα. Το θυμάσαστε. Και να σε συνοδεύσει στο ταξίδι σου που θα ξέρει τον δρόμο. Και τότε καλεί ο Τοβίτ το γιο του τον Τοβία και του λέγει ώρα τέκνων, εδώ θα δείτε τώρα τους τιμίους ανθρώπους, προσέξτε, τους τιμίους και τους φιλοτίμους ανθρώπους, αυτούς που η εποχή μας έχει πολύ λίγους. Δεν θα μπορούσα ποτέ να πω, θα αδικούσα φοβερά, ότι δεν υπάρχει τίμιος και φιλότιμος άνθρωπος στην εποχή μας. Υπάρχουν. Είναι πολλοί, αλλά μόνο ανήκουν στους λίγους. Είναι πολλοί, αλλά δεν είναι οι πολλοί. Απλώς είναι πολλοί, όχι οι πολλοί. Ανήκουν εις την μικρή μερίδα, εις το μικρό πίμνιον. Είναι εις τους λίγους. Ώρα τέκνων, μισθών το ανθρώπο το συνελθόντιση και προστείνε αυτό. Δι. Παιδί μου, κοίταξε. Να πληρώσουμε τον μισθό στον άνθρωπο. Δεν είναι οι αφιλότιμοι άνθρωποι οι οποίοι αφού κάνουν τη δουλειά τους, πού σε είδα και πού σε ξέρω. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να φάμε χρήματα. Εκείνος που μας δούλεψε να μην τον πληρώσουμε. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο αυτό. Να φάμε χρήματα. Ή, αφού κάναμε τη δουλειά μας καλά-καλά, εάν δεν φάμε ολότελα, που συμβαίνει και αυτό δυστυχώς, δυστυχέστατα, καθόλου σπάνια, αλλά να περικόψουμε. Να αρχίσουμε τα παζάρια εκ των υστέρων. Αφού μας τελείωσε η δουλειά, εκ των υστέρων. Και βλέπετε, πολλές φορές οι άνθρωποι, αλλήλω ξεγελιώνται, αλλήλω απατώνται. Ποιος δηλαδή θα ρίξει ένα στον άλλον για να τον ξεγελάσει, να του κόψει χρήματα, να του φάει χρήματα κτλ. Φοβερά πράγματα. Φοβερά. Τι ωραίο πράγμα. Ίσχυες δουλειές. Πόσο κάνει, τόσο συμφωνούμε. Πάρτε άνθρωποι τα χρήματα. Τέλος. Τι ωραίο πράγμα. Να υπάρχει φιλοτιμία. Και η εργασία από πλευράς εργαζομένου να είναι φιλότιμα εργασία και από πλευράς εκείνου που θα πληρώσει να είναι ό,τι πρέπει να πληρώσει. Τέλος. Πάμε. Αλλά χαλάσαμε. Είναι χαλασμένοι οι άνθρωποι. Εδώ το Βίτο μας έρχεται και λέει στο γιο του, παιδί μου, κοίταξε, πρόσεξε. Εκείνο το ώρα, δηλαδή μην πάει και μπει καμία ιδέα στο μυαλό ότι, ξέρω εγώ, και όχι μόνο να του πληρώσουμε το συμπεφωνημένο, αλλά πρέπει να του πληρώσουμε και παραπάνω. Διότι ήδη το είχε υποσχεθεί και προστείνε αυτό δι. Πρέπει να προσθέσουμε. Πρέπει να δώσουμε και παραπάνω διότι πραγματικά εβοήθησε. Και ο Τοβίας, ο γιος του Τοβίτ, θα λέγαμε ο γιος του πατέρα του. Αυτή η έκφραση δείχνει, είναι αυτονόητος, αλλά δείχνει το εξής. Ότι πού θα πέσει το μήλο κάτω από τη μηλιά. Ο γιος του πατέρα του, δηλαδή για τον κακό άνθρωπο, για τον κακό πατέρα, κακό παιδί. Για τον καλό πατέρα, καλό παιδί. Τι είπε ο Τοβίτ,
0: ο Τοβίας.
1: Ξεπερνά τον πατέρα του. Πάτερ, ούβλα από το μεδούς αυτό το ίμιση ο Νενίνοχα. Πατέρα μου, δεν έχω τίποτα να ζημιώσω εάν του δώσω όχι κάτι παραπάνω, όχι τη μία δραχμή μόνο και κάτι παραπάνω, δεν ζημιώνω να του δώσω τα μισά από εκείνα τα οποία έφερα. Και τώρα αιτιολογεί το γιατί προτείνει αυτό στον πατέρα του να δώσει τα μισά, δηλαδή ποσόν πολύ σημαντικό. Αν το θέλετε, ενθυμίστε τα τάλαντα εκείνα, τα 10 τάλαντα, να του δώσει τα 5 τάλαντα. Σημαντική περιουσία. Και λέει, ότι με αγίο χέση η γη με έφερε πίσω. Η γη δεν έπαθα τίποτα στον δρόμο. Και την γυναίκα μου εθεράπευσε. Έκανα καλά τη γυναίκα μου. Και το αργύριό μου ήμενγε. Μου έφερε τα χρήματα, γιατί εκείνος πήγε και τα πήρα. Και σε ομοίωσε θεράπευσε. Και σένα σε έκανε καλά. Απαριθμεί στον πατέρα του τις ευεργεσίες που προσέφερε ο σύνοδος στην οικογένεια αυτή. Και είπε ο πρεσβύτης, αυτός ο χαριτωμένος άνθρωπος, ο Τοβίτ, δικαιούται αυτό. Ναι, παιδί μου, έχεις δίκιο. Τα δικαιούται. Να δώσουμε τα μισά. Είναι η συμφωνία των αγαθών ανθρώπων. Όταν ένας προτείνει κάτι, ο άλλος συμφωνεί. Όταν είναι και οι δύο αγαθοί άνθρωποι. Είναι απλοί άνθρωποι. Έχουν πνεύμα Θεού. Είναι πραγματικά χαριτωμένες καταστάσεις αυτές και τις χαίρεσαι να τις βλέπεις τους ανθρώπους. Και τότε, ενώ ετοιμάζονται, συγγνώμη, καλούν τον άγγελον σε ιδιαίτερο δωμάτιο και του λένε, πάρε το ίμιση πάντων όν ενινόχατε. Και είπα για υγιές, πάρε τα μισά από αυτά που εφέρατε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να πας το καλό. Να έχεις υγεία. Σε ευχαριστούμε. Πάρε τα μισά. Δηλαδή δεν ήταν απλώς μια σκέψη, αλλά έγινε μια πράξη. Και τότε ο άγγελος τους πήρε ιδιαιτέρως και τους λέγει, μάλιστα λέει εδώ, καλέσας τους δύο κρυπτός. Ουδής άλλος είτε παρά μόνο πατέρας και γιος. Και τους λέει, ευλογείτε τον Θεό. Και αυτό εξομολογήστε και μεγαλοσύνη δίδεται αυτό και εξομολογήστε αυτό ενώπιον πάντων των ζώντων περιών επίησε με θυμών. Προσέξτε, ακολουθεί όσα θα τους πει ο άγγελος μία αποφθεγματική, δηλαδή πολύ σύντομη, με πολύ σύντομες προτάσεις, διδασκαλία, ηθική, που αναφέρεται πώς να ζουν και να πολιτεύονται. Και κατόπιν φυσικά ο άγγελος αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Εδώ τους λέγει, δοξάσατε τον Θεό. Τόσο που θα νόμιζε κανένα, γιατί έτσι και είναι, ότι το βιβλίο αυτό εγγράφηκε ή αν θέλετε η ιστορία αυτή έγινε και εν συνεχεία το βιβλίο αυτό εγγράφηκε με τούτον των αντικειμενικών σκοπών. Να δοξαστεί ο Θεός. Όλα τα άλλα στέκονται δευτερεύοντα. Του ότι το βιβλίο αυτό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη στέκεται ένα πρότυπο πνευματικής οικογενείας, αυτό είναι δευτερεύον. Πρωτεύον είναι να δοξαστεί ο Θεός. Προσέξατε, το να φτιάξουμε μια οικογένεια ευτυχισμένη δεν είναι το πρωτεύον. Το πρωτεύον είναι δια της ευτυχισμένης οικογενείας να δοξάζεται ο Θεός. Και ένας πνευματικός άνθρωπος που ζει μέσα σε μια κοινωνία δεν πρέπει να καπιέται ότι αυτός είναι πνευματικός άνθρωπος και έφτασε εκεί που έφτασε. Όχι, αλλά διότι η παρουσία του απολύγει στη δόξα του Θεού. Διότι αυτό είναι το τελικό, αυτός είναι ο τελικός σκοπός της υπάρξεως των πάντων. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα. Δηλαδή, όλα είναι από το Θεό, όλα με το Θεό και όλα για το Θεό. Εάν δεν κλείσει αυτός ο κύκλος, όλα να φύγουν από το Θεό και να γυρίσουν πάλι στο Θεό, τότε υπάρχει αμάρτημα. Όλα λοιπόν πρέπει να απολύγουν εις την δόξα του Θεού. Γι' αυτό λέγει, αγαθών το ευλογήν των Θεών και υψούν το όνομα αυτού. Τους λόγους των έργων του Θεού ενδύμως υποδεικνύοντες και μη οκνείτε, εξομολογήστε αυτό. Να δείχνετε πάντα τα έργα του Θεού. Να τα λέτε στους ανθρώπους. Μην τεμπελιάζετε να λέτε τα έργα του Θεού. Διότι λέγει, το να κρύπτει κανείς τις βουλές του βασιλέως είναι φρόνημον. Διότι πάντοτε εκείνα που σκέπτεται ο ένας βασιλιάς, ένας άρχοντας, δεν πρέπει να γίνονται, να ανακοινούνται εις τον κόσμο. Έχει μυστικά σχέδια ένας άρχον. Αλλά εκείνα τα οποία όμως ο Θεός εργάζεται πρέπει να ανακοινούνται. Για να δοξάζεται ακριβώς ο Θεός. Γι' αυτό τους λέγει να δοξάζεται τον Θεό ενώπιον πάντων των ζώντων. Μπροστά σε όλους τους ανθρώπους να δοξάζεται τον Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Οτιδήποτε κι αν έχουμε και να μας συμβαίνει, πάντα να δοξάζουμε τον Θεό εις τους άλλους ανθρώπους. Και συνεχίζει. Αγαθόν ποιήσατε και κακόν ούχε βρίσκει ημάς. Να μετέχεστε, λέγει, πάντα κάτι αγαθόν. Και κακό ποτέ δεν θα σας έβρει. Αγαθόν προσευχή, μετανηστείας και ελεημοσύνης και δικαιοσύνης. Σε αυτό το στίχο έχουμε όλο το νόημα της νηστείας. Τι λέγει, μια που τώρα μάλιστα μετερχόμεθα και σαρακοστή, ας το προσέξουμε το σημείο αυτό. Είναι καλό πράγμα, λέγει, η προσευχή να συνοδεύεται με τα εξής τρία πράγματα. Με την νηστεία, με την ελεημοσύνη και με την αρετή. Δικαιοσύνη θα πει αρετή. Προσέξτε, η προσευχή να συνοδεύεται με την νηστεία, ακούσατε αυτό, με την νηστεία. Γιατί πολλοί λένε και τι είναι η νηστεία και πού το γράφει η Αγία Γραφή για την νηστεία και που λένε οι φιλιαστές και πού γράφει η Αγία Γραφή για την νηστεία. Λοιπόν, η νηστεία, η ελεημοσύνη και η αρετή. Αν αυτά τα τρία πράγματα υπάρχουν, τότε η προσευχή μας γίνεται ακουστή στον Θεό. Τότε λέγει, ενώ ακόμη ομιλείς, λέγει ο Θεός, ιδού εγώ πάρημι. Είμαι παρόν. Παιδιά, πολλές φορές, κάτω από τέτοιες συνθήκες, πολλές φορές, όταν κρίνει βεβαίως ο Θεός, πολλές φορές, πριν τελειώσουμε την προσευχή μας, το αίτημά μας έχει έλθει. Έχει έλθει. Όταν υπάρχουν αυτά τα τρία, θα τα ξαναπώ, νηστεία, ελεημοσύνη και αρετή. Αγαθών το ολίγον. Αυτή η επανάληψη του αγαθών και αγαθών είναι, θα λέγαμε, σαν να λέγαμε τούτο. Καλόν είναι αυτό, καλόν είναι αυτό. Ως να είναι μία απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι θα έλεγαν και τι μπορεί να είναι καλόν. Αγαθών το λίγον με τα δικαιοσύνης ή πολύ με τα αδικίες. Εδώ η λέξη δικαιοσύνη έχει την στενή σημασία που σημαίνει δικαιοσύνη. Ό,τι λέει η λέξη. Παριμήν, σε σύγχρονη γλώσσα. Είναι καλό πράγμα να έχεις λίγο, και αυτό το λίγο να είναι κερδισμένο με δικαιοσύνη και με άρετη, παρά να έχεις πολύ και αυτό το πολύ να είναι κερδισμένο με αδικία. Μάλιστα, σε αυτό το σημείο, επειδή αναφερόμεθα στις σχέσεις των συζύγων και την οικογενειακή κατάσταση, ποτέ δεν πρέπει η γυναίκα να πιέζει τον σύζυγό της να έχει περισσότερα χρήματα. Διότι ο σύζυγος πολλές φορές θα αναγκαστεί να κάνει και άλλες δουλειές και κάποτε ανέντιμες δουλειές και ύποπτες δουλειές.

Στην περίπτωση, ενώ όταν υπάρχει αυτό το ταμείο μέσα στο σπίτι κατά έναν τρόπο που δεν είναι διαχειριστής ούτε ο άνδρας ούτε η γυναίκα, αλλά και ο άνδρας και η γυναίκα. Τα χρήματα δεν είναι στην τσέπη του ο άνδρας, θα τα κρατάει πάντα μαζί του, όπου πηγαίνει πάντα μαζί του. Ώστε η γυναίκα όταν βγάζει ο σύζυγος το παντελόνι και το κρεμά στην κρεμάστρα να πάει να ψάχνει στις τσέπες για να πάρει χρήματα. Αυτά τα πράγματα γίνονται. Αυτό είναι φοβερά πράγματα. Τα χρήματα θα είναι σε ένα σημείο και ό,τι έχει ανάγκη η γυναίκα θα πάρει από εκεί και ο σύζυγος από εκεί το ίδιο. Ούτε θα ζητάει η γυναίκα από τον άντρα χρήματα, ούτε ο άντρας από την γυναίκα. Γιατί είναι και το αντίστροφο. Υπάρχουν γυναίκες τόσο αυταρχικές που κρατούν τα χρήματα και δίνουν χαρτζηλίκι στο σύζυγο. Ναι, είναι και το αντίστροφο. Όλα αυτά είναι αντικοινωνικά πράγματα, αντι-οικογενειακά πράγματα. Τίποτα. Τα χρήματα κάπου, σε ένα σημείο του σπιτιού. Και θα πάρουν να ξοδέσουν. Με τα λογικής και με τα συνέσεως. Και ο άνδρας και η γυναίκα. Εκεί, στο σημείο αυτό, ποτέ δεν θα πει η γυναίκα στον άνδρα να τον πιέζει ότι δεν φτάνουν τα χρήματα. Και ο άνδρας πνίγεται και δεν ξέρει τι να κάνει. Και δεν ξέρει πού να πάει να δευτεροδουλέψει για να βγάλει πιο πολλά για να ικανοποιεί την πλεονεκτία ή τη φιλοδοξία της γυναικός του. Καλόν ποιήσε ελεημοσύνην ή θησαυρίστε χρησία. Είναι καλόν μάλλον να κάνει κανείς ελεημοσύνη παρά να αποτανιεύει στην τράπεζα χρυσάφι. Ελεημοσύνη γάρε ξανατουρίεται και αυτή αποκαθαρεί η πάσα αμαρτία. Ενθυμίστε είναι μια επανάληψη των όσων και παλαιότερα έχουμε πει στο βιβλίο του Τοβίτ. Τα οποία αυτά μετήρχε το Τοβίτ. Διότι λέγει η ελεημοσύνη απαλλάσσει από τον θάνατον και τον αιώνιον θάνατον προπαντός και καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία. Οι δε ποιούντες ελεημοσύνας και δικαιοσύνας πληστήσονται ζωή. Αυτοί που μετέρχονται την ελεημοσύνη και την αρετή, αυτοί θα γεμίσουν από ζωή και προπαντός από αιώνιον ζωή. Οι δε αμαρτάνοντες πολέμοι η σύντηση αυτών ζωή. Προσέξτε αυτό το στίχο. Αυτοί που αμαρτάνουν είναι εχθροί της ίδιας των της ζωής. Όταν παιδάκι μου πηγαίνεις, το σκάς από το σχολείο, όταν δεν ακούς τη μητέρα σου, όταν πηγαίνεις με παρέα στο φρούριο ή κάπου αλλού, είσαι εχθρός του εαυτού σου. Διότι εκείνος που αμαρτάνει είναι πραγματικά εχθρός του εαυτού του. Του εαυτού του. Πολλοί λένε, και ποιον βλάπτω, τον εαυτό σου βλάπτει. Εκείνον που ο νόμος του Θεού έβαλε σαν μέτρο για να αγαπάς τον πλησίον σου. Τι είπε, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Αυτό το ως σε αυτόν που είναι το μέτρο, εσύ το καταστρέφεις. Και αφού το καταστρέφεις, πώς είναι δυνατόν ποτέ να κρατήσεις, στερείς σε μέτρο, να κρατήσεις μετά ένα μέτρο για τον εαυτό σου. Δεν έχεις πια μέτρο, το έχεις. Ού μη κρύψω αφημών παν ρήμα. Ήρικα δι, μυστήριον βασιλέως κρύψε καλόν. Τα δε έργα του Θεού ανακαλύπτει με δόξο. Σας είπα, το να κρύπτει κανείς τα σχέδια του βασιλέως, έτσι πρέπει. Αλλά να αποκαλύπτει τα σχέδια του Θεού είναι σπουδαίο. Και νυν, ότε προσήφξω σύ και η νύφη σου, Σάρα, εγώ προσήγαγον το μνημόσυνο της προσευχής ημών ενώπιον του Αγίου. Εδώ τώρα γίνεται μια αποκάλυψη. Και να λέει, όταν εσύ προσευχόσουνα, εσύ ο Τοβίτ, τότε που προσευχόσουνα και ήσουνα σε απελπισία με τη γυναίκα σου, το θυμάσαι Τοβίτ, και η νύφη σου η Σάρα που και εκεί ήταν σε απελπισία, διότι η σύζυγή της απέθνησκον και οι υπηρέτριές της είχαν πει, άντε και εσύ να πεθάνεις και ποτέ από σένα παιδί να μην δούμε. Θα ενθυμίστε αυτά. Εγώ λέγει, εγώ που είμαι μπροστά σας, προσήγαγον το μνημόσυνο της προσευχής, την μνήμη της προσευχής ενώπιον του Αγίου, ενώπιον του Θεού. Τι βλέπουμε εδώ παιδιά? Οι προσευχές μας προσάγονται τα αιτήματά μας από τους αγγέλους εις των Θεών. Ναι, προσάγονται από τους αγγέλους.

Μάλιστα με την ευκαιρία θα σας έλεγα το εξής. Όταν προσευχόμεθα σε Αγίους, προς τιμήν των Αγίων, οι άγγελοι μεταφέρουν την προσευχή μας και παίρνουμε το αίτημά μας από τον Θεό, αλλά προς τιμήν των Αγίων. Δηλαδή, δεν θαυματουργεί ο Άγιος, ή αν θέλετε θαυματουργεί ο Θεός δια του Αγίου. Παρακαλάμε κάτι την Παναγία, παρακαλάμε κάτι τον Άγιον Αχίλιο κτλ. Άγγελοι μεταφέρουν τις προσευχές μας, διότι οι Άγιοι δεν πλανώνται πάνω στη γη. Είναι γνωστό αυτό, δεν πλανώνται πάνω στη γη. Οι Άγγελοι λοιπόν είναι εκείνοι οι οποίοι μεταφέρουν τα αιτήματά μας. Και ότε έφαπτε στους νεκρούς, φοβερή η μνήμη των ουρανίων σωμάτων, και τότε που έφαπτε στους νεκρούς, θυμόσαστε που πήγαινε κρυφά και έφαπτε τους νεκρούς, ως αυτός συμπαρήγμινση ήμουνα μαζί σου. Πω, θα μας λέει κάποτε στην κρίση ο Θεός, θυμάσαι που έκανες εκείνο, θυμάσαι που έκανες εκείνο, και θα μας πιάσει φρίκη μπροστά σε αυτή τη μνήμη του ουρανού. Φρίκη πραγματικά. Και ότε ου κόκκινησας αναστήνε και καταλυπήν το αριστόν σου, όπως απελθόν περιστήλεις των νεκρών, ου και λαθέμε αγαθοποιών, αλλά σύ, αλλά συν σύ ήμιν. Και θυμάσαι, ήταν πεντηκοστή, όταν κάθισες να φας σε ένα πλούσιο τραπέζι στο σπίτι σου, είχε όλα τα αγαθά. Δεν τεμπέλιασες να πεις το παιδί σου, δεν τεμπέλιασες να μάθει το παιδί σου και σου είπε ότι η πατέρα βήκα κάποιον νεκρόν. Να σηκωθείς, να πεταχτείς, αυτό που έγινε και αιτία να τυφλωθεί. Βλέπετε πολλές φορές, εκείνα που τα βλέπουμε σαν στραβό που έρχεται, είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Γιατί τυφλώθηκε από αυτό το περιστατικό το δείτε. Διότι είχε μείνει απ' έξω που είχε πιάσει νεκρόν, κουτσούλησαν τα πουλιά τη νύχτα, τυφλώθηκε. Θα έλεγε κανείς, πήγα να κάνω ένα καλό και μου βγήκε ξινό. Βλέπετε εδώ. Βλέπετε. Τότε λέγει που πήγες, δεν άκουσαν το δείτε και το δείτε. Ότι είναι ο άγγελος Ραφαήλ και τους είπε τόσα και τόσα από τη ζωή τους που δεν μπορούσε κανείς να τα ξέρει παρά μόνο κάποιος που τους έβλεπε μυστικά. Τότε εταράχτησαν και οι δύο και έπεσαν χαμοξεροί. Και τους λέγει ο άγγελος, μη φοβήστε, ειρήνη μην έστε. Και ο Χριστός, όταν έβλεπε τους μαθητάς του να ταράσσονται, τους έλεγε ειρήνη ημίν. Ειρήνη να έχετε, μην ταράσσεστε. Τον δε Θεόν ευλογείτε εις τον αιώνα. Να δοξάζετε πάντοτε τον Θεόν. Ότι ούτε αιμ' αυτού χάρητη, αλλά τη θελήση του Θεού ημών ήλθον, όθεν ευλογείτε αυτόν εις τον αιώνα. Γι' αυτό λέγει, δεν ήρθα με τη δική μου τη χάρη, αλλά με τη θέληση του Θεού μας. Προσέξτε, του Θεού ημών. Διότι ο Θεός είναι ο Θεός και των ανθρώπων, είναι ο Θεός και των αγγέλων. Γι' αυτό συνεπώς εκείνο να δοξάζεται, όχι εμένα. Πάσα στα σημέρα σοπτανόμην ημίν και ούτε αφαγών ούτε έπιον. Ενώ ήμουν μαζί σας πάντοτε και με βλέπατε όλες αυτές τις μέρες, όλο αυτόν τον καιρό, ούτε έφαγα ούτε ήπια. Φυσικά και το πιάτο άδειαζε και όλα κινούνται κατά έναν τρόπο που ίσως να ειδίδεται η εντύπωση ενός ανθρώπου κανονικού. Ούτε έφαγα, ούτε ήπια. Αλλά όραση νημής θεωρείται. Μπροστά σας είχατε μία όραση. Δεν ήμουν άνθρωπος, δεν είμαι άνθρωπος, ούτε έφαγα, ούτε ήπια. Μία όραση είχατε. Νομίζατε ότι βλέπετε έναν άνθρωπο. Και μην εξομολογήσετε τον Θεό. Και τώρα να δοξάζετε τον Θεό. Διότι αναβαίνω προς τον αποστήλαντά με. Πηγαίνω σε εκείνον ο οποίος με έστειλε. Και γράψατε πάντα τα συντελεστέντα βιβλίων. Και όλα εκείνα τα οποία έγιναν να τα γράψετε. Συνεπώς, ποιοι πρέπει να έγραψαν το βιβλίο αυτό, ή ο Τοβίτ ή ο Τοβίας. Και ενώ σαν πεσμένοι κάτω από το φόβο τους, όταν σηκώθηκαν, δεν είδαν, λέω, κανέναν. Ο άγγελος είχε φύγει. Και τότε άρχισαν να δοξάζουν τον Θεό για τα μεγάλα του έργα που είχε δώσει εις αυτούς.

Αλλά προσέξατε, το βιβλίο του το ΒΙΠ δεν ετελείωσε ακόμη, διότι εδώ κλείνει η ιστορία της εμφανίσεως του Αγγέλου. Αλλά η ιστορία συνεχίζει παρακάτω και θα μας δείξει τη ζωή παρακάτω και του το ΒΙΠ και του το ΒΙΑ. Και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον παρακάτω, αλλά πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη...

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ή να ήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ ως ήρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν. Ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι, προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Amin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμειμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρινεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες ενηλήθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς μια αγαλία συν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρ μου την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτη ρένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός, και λεγέτασαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριό σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν η δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσαμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού.

0: Αγίης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
1: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
1: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση αρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε το θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμος είναι ο σάσμος είναι βόω προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλειψίγαμον υπονόν άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένα θεωρούσι του των ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ή νυμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου.

0: σαφυρών ανοιχτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρετος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διήσε νεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφεται.
1: Χαίρε νύμφη ανήφεται.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούν εις αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον από άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι των χρησμών και κηρύξαν δέσαι των Χριστών άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδημοι ή δότα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας το ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Ή τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο αδεγόντες εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρεύσου αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγιουσε την άρη του σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων εφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύταν. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαβούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγει το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, Χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντο Αθήνε. Χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όδο κοσμήτων. Προστού τον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντα Θεό διημά εφάνει καθημά άνθρωπο. Ομοίου γαρτοόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, εκεί σα εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη Σωτηρία. Χαίρε αρχηγέ νοητή αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθόρητο. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα νοθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως. Χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφοστόλη αγίων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεστε σπέβδων. Το πλήθη των πολλών εκτιρμός. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε. Ουδέν του λουμινάξεων ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο τοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά που του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δουν εθερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφη μα ευάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε της βασιλείας το απόρθι των τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του ύβοντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση η χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την

0: δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ιδίας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελέσου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανίχιον ημίν της ενδοξολογία χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερενδοξαΐ πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο ηφαιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρο μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσαι μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπα σώμα εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπερ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ εν αρίσεως

0: των εχμαλώτων,
1: Κύριε Ελέησον,
0: υπέρ των ανθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε Ελέησον,
0: υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε Ελέησον,
0: εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε Ελέησον,
0: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία
0: και υπέρ αυτών το Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δεήσεις υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζων αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη των ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Για πρώτη φορά οι νύχτες του Παναγιωτάκη έγιναν δύσκολες. Άλλοτε κοιμόταν σαν αρνάκι. Σκεφτότανε βέβαια τη συμφορά του, θυμότανε τις κοροϊδίες και τα σμπροξήματα των παιδιών, αλλά έφερνε πάλι στα μάτια του τα όμορφα πρόσωπα εκείνων των παιδιών. Θυμότανε πόσο εύκολα λύγιζαν τα σωματάκια τους, πόσο σβέλτα κινιώσανε, και άνοιγε το χαμόγελό του. Με το χαμόγελο αυτό τον έπαιρνε ο ύπνος. Τώρα η κόμπη μέσα του και τα σκοτάδια έχουν επιμονή γαϊδουρινή. Δεν φεύγουν εύκολα. Καλοκάθονται μέσα στο σακάτικο προσφυγάκι και το βασανίζουν. Αν μάλιστα τύχει να ακούσει από βραδείς κανένα περιστατικό βαρύ, ότι ο τάδε χτυπάει τα παιδιά του, γιατί νομίζει πως η γυναίκα του τα έχει καμωμένα με άλλον, ή ότι ο τάδε κλέβει τα φτωχά ορφανά, ή ότι η τάδε αφήνει τον ανάπηρο άντρα της, ή τα πεθερικά της, ή τον τάδε γέρο τον τυρανάει η νύφη του, τότε είναι που στεναχωριέται και ξαγρυπνάει μέχρι το πρωί. Τα καινούργια του αυτά βάσανα τα έλεγε στο δάσκαλο. Μα τι να του κάνει κι αυτός. Καμιά φορά μετάνιωνε ο δάσκαλος που έβγαλε τον αθώο Παναγιωτάκη στον κόσμο και τα βάσανά του. Αλλά πάλι να άφηνε σε παιδική άγνοια ένα νέο 16 χρονών. Δεν το θεωρούσε ορθό. Στις ερωτήσεις λοιπόν του Παναγιωτάκη για τα βάσανα των ανθρώπων, ο δάσκαλος ήταν ενοχλητικά λιγόλογος. Έτσι έγιναν οι άνθρωποι, Παναγιωτάκη. Έχουν μέσα τους και το κακό. Όσο περισσότερο τους μαθαίνουμε το καλό, τόσο αποφεύγουν το κακό. Στην επιμονή του Παναγιωτάκη, γιατί δεν σταματάει κανείς τους κακούς, ο δάσκαλος έλεγε. Ποιος να δικάσει και ποιος να πρωτοδικάσει. Πάντως, να ξέρεις, ο Θεός τα βλέπει όλα. Και τουλάχιστον οι πολύ κακοί, αυτοί που μισούν και αυτοί που δεν αγάπησαν ποτέ τους, θα τιμωρηθούν. Ο άνθρωπος δεν μπορεί εύκολα να διορθώσει τον άνθρωπο. Μόνο κοίτα εσύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Μην τα παρασκέπτεσαι τα άλλα. Έτσι είναι. Αυτός είναι ο κόσμος. Θα δεις μεθαύριο τις απόκριες πως θα είναι ο κόσμος. Θα τρώνε, θα πίνουνε, θα χορέψουν όλοι στα λόνι. Θα έρθουνε και από το άλλο χωριό. Θα δεις πως και αυτοί τα ξεχνούν τα βασανά τους. Τη χρονιά τούτη ο δάσκαλος είχε μαζέψει τον πρόεδρο και μερικούς που έχουν λόγο στο χωριό και επέμενε να γιορτάσουν στο χωριό τους τις απόκριες. Να μην πάνε όπως κάθε χρόνο στο Ναϊβλάση, στο διπλανό χωριό, που κάθε χρόνο γινόταν τέτοια μέρα χωρί και μασκαράδες. Ο πρόεδρος και οι άλλοι δεν είπαν όχι. Αυτό έφτανε για το δάσκαλο. Μάζεψε αρκετούς νέους και τους είπε το και το. Τις απόκριες θα τις κάνουμε εδώ. Θα έχουμε μόνο τα φαγητά, όχι τα υπόλοιπα. Μετά θα χορέψουμε στο αλόνι της εκκλησίας. Μετά από την εκκλησία, μετά από τη Θεία Λειτουργία. Στο χωριό έχουμε νταουλιέρι και κλαριτζί. Σκεφτείτε πού θα πάτε να βρείτε τουλάχιστον ένα λαούτο. Θα δείτε πως όλα θα πάνε καλά, ο κόσμος θα ενθουσιαστεί. Η νεολαία στην αρχή δίστασε, γιατί όλοι προτιμούσαν να φύγουν λίγο από το χωριό, να ξεσκάσουν μακριά και από τους γέρους. Μετά όμως το πήρανε πατριωτικά που λένε και έκαναν ό,τι περισσότερο μπορούσαν για την αποκριά στο χωριό τους. Παρών και ο Παναγιωτάκης. Κανένας βέβαια δεν τύθηκε μασκαράς, εκτός από ελάχιστους. Δεν βγήκε βέβαια ούτε και να χορέψει. Αυτά στην περίπτωσή του δεν γίνονται ούτε στα παραμύθια. Μπορούσε όμως και αυτός να στέκεται στο αλόνι και να βλέπει. Του δείξε ο δάσκαλος που να ανέβει για να βλέπει χωρίς να ενοχλείται ή να ενοχλεί. Στη γωνία που σχημάτιζε η μάντρα, καθώς ερχόταν από τα κυπαρίσια με την καμπάνα και έστριβε αριστερά στο σημείο που αρχίζει το αλόνι, είχαν φυτέψει μια βαγιά. Χρειάζονταν τα φύλλα της την Κυριακή των Βαΐων, που ανέβαινε λίγο πάνω από τη μάντρα και είχε πολλές κλάρες. Εκεί λοιπόν σκαρφάλωσε με κόπο την Κυριακή νωρίς το μεσημέρι ο Παναγιωτάκης. Είχε μπροστά του όλο το αλόνι και δεν τον εμπόδιζαν ούτε οι όρθιοι που άρχισαν κιόλας να μαζεύονται. Γέμισε το αλόνι κόσμο. Μπήκανε και στην αυλή της εκκλησίας. Στις απάνω μάντρες και απέναντι από την εκκλησία σωρό ο κόσμος.
Στη μέση της δεξιάς πλευράς του αλωνιού έκατσε ο Μπαρμπακώστας με τον ταούλι του. Σε λίγο ήρθε ο Κλαριτζής και άρχισαν να παίζουνε κανένα συρτό. Κάποιοι βγήκανε πρώτοι να χορέψουν. Αλλά ο κόσμος ήταν πολύ ανακατωμένος. Δεν παραμέραγαν για το χορό. Πέρασε λίγο η ώρα, από το δρομάκι του μαγαζιού πολλή κίνηση. Όλοι στραφήκανε προς τα εκεί. Πρώτη φορά ο Παναγιωτάκης έβλεπε γύρω του τόσο κόσμο και τόσο χαρούμενο, τόσο ανέμελο, τόσο χορτάτο και τόσο ευχαριστημένο. Το παραμικρό έβλεπαν και γέλαγαν. Όλοι χαιρετιόντουσαν. Όλοι λέγανε «Καλή σαρακοστή κουμπάρε, καλές απόκριες, συμπέθερε». Άκουγες ό,τι ήθελες. Και όλοι έτοιμοι να τραγουδήσουν, να χορέψουν. Λες και ένα σύννεφο πέρασε από τις καρδιές, όλων όμως τις καρδιές, τους πήρε τις έγνοιες, τα βάσανα, τους πόνους, τα μίση και τους άφησε ανάλευρους να περπατούν, ανάλαφροι κι αυτοί, ανθρώπινοι και αγαπημένοι. Κάτι περίεργα πράγματα σκέφτηκε ο Παναγιωτάκης. Και να πεις ότι όλοι τούτοι δεν έχουν τα βάσανά τους. Να, μερικούς τους ξέρει. Δύο-τρεις είναι γειτόνοι της εκκλησίας. Και άκουσε πολύ βαριά πράγματα για αυτούς. Άλλοι τόσοι από αυτούς ρημαγμένοι από αρρώστια και φτώχεια. Εκείνος ο κοντός είναι τόσο παλιάνθρωπος που μόλις βλέπει άνθρωπο πρέπει να εξαφανίζεται ή τουλάχιστον να χαμηλώνει τα μάτια από ντροπή, γιατί τον ξέρουν κιόλας. Σήμερα όμως τα έχουν όλα ξεχάσει. Ο δάσκαλος θα έχει μάλλον δίκιο. Μα γίνονται αυτά. Πώς φεύγουν δηλαδή τα βάσανα τέτοιες μέρες? Περίεργο.

Όταν βγήκε από την πόρτα της αυλής της εκκλησίας αργά το βράδυ, ο κόσμος είχε σχεδόν σκορπίσει όλος. Έτρεχε να αποτελειώσει τα πλούσια φαγιά και μετά όλο και μικρογλέντια θα γίνονταν σε διάφορα σπίτια. Τα παιδιά που είχαν μείνει και μαγεμένα χάζευαν τα όργανα, μόλις είδανε τον Παναγιωτά και άρχισαν τις κοροϊδίες πάλι. Ενώ οι μεγάλοι περνούσαν δίπλα σαν να μην υπήρχε. Ούτε καλησπέρα, ούτε χρόνια πολλά, ούτε καλή αποκριά, ούτε τίποτα. Το κακό βέβαια δεν ήταν αυτό. Άλλο το που δεν πρόλαβε τον Αρίστη. Ήθελε κάτι να του πει. Τον είχε δει να χορεύει πρώτος και ήθελε να του δώσει συγχαρητήρια. Γύρισε προς την εκκλησία. Είχε σκοτεινιάσει για καλά. Προχώρησε ασυναίσθητα για το καλυβάκι του. Το παράθυρο κλειστό. Στάθηκε για λίγο διστακτικός. Έπειτα μπήκε μέσα και πήρε το άδειο σταμνάκι. Από καιρό κάποια γυναίκα του το είχε δώσει για να κρατάει το καλοκαίρι δροσερό το νερό. Σκέφτηκε να πάει στη βρύση να το γεμίσει. Έτσι κι αλλιώς φάγη για το βράδυ δεν είχε. Του έμεινε όμως ψωμί από το μεσημέρι και με λίγο νερό θα περνούσε. Αργά το βράδυ τον είχαν συμβουλέψει να μην βγαίνει μακριά από το καλυβάκι για να μην το βλέπουν οι άνθρωποι ή τον παίρνουν για φάντασμα και τρομάζουν. Και δεν είχε λόγο να μην ακολουθήσει τη συμβολή τους. Άλλωστε, δικό τους ήταν το χωριό, δικό τους το καλυβάκι του, δική τους η βρύση, δική τους οι άνθρωποι, δική τους οι δρόμοι. Δικά τους ακόμα και τα ρούχα του, το φαΐ του, άσχετο αν κουραζόταν για την καθαριότητα της εκκλησίας. Απόψε όμως κάπως κάτι του ερχόταν και ο ίδιος δεν ήξερε. Ήθελε κάτι να κάνει, κάπου κάτι να πει. Και δεν υπήρχε κανείς απόψε για αυτόν. Αλλά και κάθε βράδυ δεν είχε κανέναν. Τράβηξε λοιπόν για τη βρύση. Πήγαινε αργά. Στην ψυχή του κούρνιασε και σχεδόν χώνεψε η αντάρα του πανηγυριού. Πάνε οι φωνές, τα όργανα, οι χοροί. Όλα έφυγαν και άφησαν ήσυχο το σακάτικο προσφυγάκι που έτσι άδειο έφτασε στη βρύση. Πήγε προσεκτικά να μην λερωθεί στα λασπόνερα και έβαλε το σταμνάκι του στο μικρό κανάλι να γεμίσει. Το τράβηξε γεμάτο και ισορροπώντας προσεκτικά να μην πέσει, γύρισε να φύγει. Γυρνώντας όμως, βρέθηκε μπροστά του ένας άντρας. Τον είχε δει, ήταν ο Κώστας και ήταν αρκετά πιωμένος. Και έτσι όπως στάθηκε μπροστά του, τον έσπρωξε. Τον έσπρωξε τον Παναγιωτάκη και τον φώναξε. «Ρε καμπούρι, σα κάτι που θα βρεθείς μπροστά μου». Πριν συνέλθει ο Παναγιωτάκης, έφαγε μια δεύτερη κλωτσιά που τον πέταξε στην άκρη στο φράχτη, σε ένα αυλάκι που περνούσε νερό. Έπεσε στις λάσπες και το νερό, το σταμνάκι, χάθηκε από το χέρι του. Στη μέση του νόμιζε ότι είχε βάρος που τον κράταγε στις λάσπες και τα νερά. Τα κατάφερε και σηκώθηκε. Ξαναγύρισε λίγα βήματα προς τη βρύση, έκατσε μπροστά στο μεσαίο κανάλι, έβγαλε το σακάκι του που του ήταν και μακρύ σαν παλτό και άρχισε να καθαρίζει όσα μπορούσε. Έβαλε τα πόδια του ένα-ένα κάτω από το κανάλι και πλύνε τα παπούτσια και το παντελόνι του από τις λάσπες, χωρίς να τα βγάλει. Μετά πήρε το σακάκι, το βούτυξε στη γούρνα, το έτρεψε όσο μπορούσε και όσο νόμιζε ότι έφυγαν οι λάσπες. Τέλος, έβαλε και το κεφάλι του κάτω από το κανάλι, να καθαρίσει και αυτό από τις λάσπες. Έτσι βρεγμένος και λεϊνός γύρισε στο καλυβάκι του. Έσπρωξε το παράθυρο, μπήκε, το ξανάκλεισε. Κατάλαβε πως κρύωσε πολύ και φοβήθηκε μην αρπάξει καμιά πνευμονία και τι κάνει μετά. Έβγαλε λοιπόν τα ρούχα του όλα, τα έβαλε κάπως απλωτά, όπου μπορούσε και χώθηκε κάτω από την πατανία, τρέμοντας τώρα από το κρύο. Κουλουριάστηκε όσο μπορούσε με την ελπίδα ότι θα ζεσταθεί. Περίμενε πολλή ώρα, μάταια όμως. Άγρυπνο τον βρήκε ένα ελαφρύ χτύπημα του παραθύρου. Τέντωσε τα αυτή του και αμέσως άκουσε. «Παναγιωτάκη, πού είσαι μανούλα μου?» Το παιδί παραξενεύτηκε αλλά γνώρισε τη φωνή της Κωνσταντίνας, η οποία το προηγούμενο βράδυ τα είχε δει όλα. Συνήλθε και αμέσως τράβλησε.
Είσαι καλά, Κωνσταντίνα? Το ενδιαφέρον του παιδιού την έκανε να ξεσπάσει σε δάκρυα. Μπόρεσε όμως να ρωτήσει και να μάθει ακριβώς. Σε χτύπησε πολύ χθες εκείνος ο Κώστας? Έπανε ο Γιωτάκη, πες μου, πονάς? Άνοιξε μου το παράθυρο να σε δω. Γιατί σηκώθηκες να έρθεις προς τα εκεί? Ο Παναγιωτάκης δεν μπορούσε να ανοίξει το παράθυρο γιατί ήταν γυμνός. Κάτι μισοεξήγησε, αλλά τώρα δεν τον πόναγε ο πόνος του και το τρεμούλιασμα. Χαιρότανε βέβαια, χαιρότανε που ήρθε η Κωνσταντίνα, αλλά την ένιωσε πολύ στεναχωρεμένη. Η Κωνσταντίνα πάλι γύρισε στο σπίτι της και ετοίμασε γερό πόντζι. Έβαλε σε ένα μεγάλο μπρίκι κρασί και του ρίξε πολύ ζάχαρη και πιπεριά και τα άφησε στη φωτιά μέχρι να αρχίσει το κόχλασμα. Πήρε στη μασχάλη της ένα μάλινο σάλι και τα έφερε στον Παναγιωτάκη. Χτύπησε το παράθυρο και του είπε τόσο τρυφερά που της ήρθανε δάκρυα. «Έλα, έφερα ό,τι είχα. Δεν έχω τίποτα άλλο, η άμυρη. Να το πιεις όλο το πόντζι. Θα σου κάψει αμέσως το κρύωμα. Και αύριο θα στείλω ένα γειτονόπουλο στο δάσκαλο να του ζητήσει κινίνο. Όμως αύριο, τώρα δεν κάνει, μανούλα μου. Δεν κάνει να πάω. Μ' ακούς, Παναγιωτάκη μου?» Τα δόντια του Παναγιωτάκη χτύπαγαν. Της έδωσε να καταλάβει ότι ευχαριστεί και να αφήσει το πόντζι πάνω στο παράθυρο. Σκληρά πράγματα ο Παναγιωτάκης δεν έπρεπε να βάζει στο στομάχι του, αλλά απόψε στην κατάστασή του αυτά ήταν περικοκλάδες. Το ήπια σχεδόν μονορούφι. Πετάχτηκαν τα μάτια του έξω από το κάψιμο. Πέρασε πολλή ώρα για να συνέλθει από αυτό. Τυλιχτήκε καλά με το μάλινο σάλι. Μπελαρίνα, το λένε στο χωριό,

και έπεσε πάλι στην καταπαχτή του να πολεμήσει με το άσχημο κρύο που άρπαξε, να πολεμήσει για τη ζωή και για θάνατο. Τόσο άσχημα αισθανόταν τα μέλη του, το κεφάλι του και όλα του.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε άποτονα τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία, που για αυτήν την εβδομάδα ο ήχος είναι ο πλάγιος του Τετάρτου, από τον άρχοντα υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λυκούργο Πετρίδη. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την αρχή του όρθρου και κομμάτια που ψάλλονται στον ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Επί το ρήμα τι σου χαλάσω το δίκτυο. Έχει φίλοι ακροατέ βάθος στο Ιερό Ευαγγέλιο. Όσοι δεν γνωρίζουν καλά να κολυμπούν, αυτοί φοβούνται και τα πόδια τους ακόμη να βάλουν στα ριχά. Πολύ περισσότερο δεν μπορούν να κολυμπήσουν στα βαθιά, να κάνουν βουτιά στα βάθη της θαλάσσης και να δουν τις ομορφιές και τους θησαυρούς που κρύβει η θάλασσα στα απίθμενα βάθη της. Έτσι κι εμείς, οι σημερινοί χριστιανοί, είμεθα ρηχοί. Ελάχιστα γνωρίζουμε και ελάχιστα ζούμε το θαύμα του Θεού. Και το θαύμα του Θεού συντελείται στο βάθος. Ο Θεός είναι βάθος ανεξιχνίαστο. Αν το βλέμμα μας χάνεται στα βάθη του ουρανού, που δεν μπορούμε να το εξερευνήσουμε έστω και αν διαθέτουμε το τελειότερο διαστημόπλιο, το μυαλό μας χάνεται στο βάθος του ουρανίου Θεού, που δεν μπορούμε να εξερευνήσουμε στην ουσία Του, αλλά και να μετρήσουμε τις ενέργειές Του. Και αν ακόμη διαθέτουμε την ισχυρότερη διάνοια, δεν μπορούμε να εισχωρήσουμε και να ερμηνεύσουμε τα μυστήρια του Θεού. Μπροστά στο βάθος του Θεού στέκει απορών ο Απόστολος Παύλος και αναφωνεί. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη αιωδία αυτού. Το βάθος της σοφίας του Θεού φαίνεται και στην απλότητα της ευαγγελικής περικοπής. Ο Θεός του βάθους και του ύψους κάνει δύο θαύματα που έχουν σχέση με το βάθος και το ύψος. Το ένα θαύμα στο βάθος της θαλάσσης. Έμπειροι ψαράδες της Γαλιλαίας που βλέπουμε στην ευαγγελική περικοπή, ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, είχαν ρίξει τα δίχτυα τους όλη τη νύχτα στη λίμνη της Γενισαρέτ. Δεν έκλεισαν μάτι, ζούσαν με την ελπίδα ότι ο κόπος τους δεν θα πήγαινε χαμένος. Κάποτε θα απέδιδε και θα ανέσυραν βαριά τα δίχτυα γεμάτα ψάρια. Και όμως, ο απολογισμός τραγικός, διόλοι στις νυχτός κοπιάσαντες που δεν ελάβομεν. Απελπισία χωρίς το Χριστό. Μόλις έρχεται ο Χριστός, η απελπισία γίνεται αφετηρία νέας δράσεως. Η απελπισία μετατρέπεται σε ευλογία. Γέμισε η βάρκα ψάρια, σχίζονται τα δίχτυα από το πλήθος των νυχτίων. Μηδέν ψάρια όλη τη νύχτα. Το μηδέν πολλαπλασιάζεται, όχι. Όποιο αριθμό κι αν το πολλαπλασιάσουμε, το μηδέν παραμένει μηδέν. Αν όμως το πολλαπλασιάσουμε,

Με τον ένα, με τον Ιησού Χριστό το μηδέν γίνεται πλήθος. Και το άλλο θαύμα γέμισε η ψυχή των ψαράδων από πνεύμα Άγιον. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Το βάθος της θαλάσσης είναι μικρό μπροστά στο βάθος του ανθρώπου. Έριξαν τα δίχτυα βαθιά οι ψαράδες και ελκύστηκαν ψάρια πολλά. Έριξε το δίχτυ του λόγου του ο Χριστός, ο μεγάλος ψαράς, στο βάθος της ψυχής των ψαράδων και βγήκε η μεγάλη απόφαση, η ηρωική απόφαση της αφιερώσεως στο Χριστό. Το δεύτερο είναι το σπουδαιότερο. Οι μικροί έγιναν μεγάλοι. Οι άσημοι ψαράδες της Γαλιλαίας έγιναν Απόστολοι του Υψίστου Θεού. Πώς έγινε αυτό το θαύμα, φίλοι ακροατέ? Γιατί τους κάλεσε ο Χριστός. Μα ο Χριστός κι άλλους κάλεσε, αλλά χάθηκαν, δεν ακολούθησαν. Ειδικά οι ψαράδες αυτοί της Γαλιλαίας ανέβηκαν στο υψηλό αξίωμα των Αποστόλων, διότι διέθεταν το μοναδικό μέσο ανόδου και ανυψώσεως του ανθρώπου. Φανταστείτε δύο ανθρώπους που θέλουν και οι δύο να ανεβούν σε υψηλό δώμα. Ο ένας διαθέτει χρήματα, ομορφιά, πτυχία, χρυσαφικά. Ο άλλος διαθέτει μία μονοσκάλα, τίποτε άλλο. Ποιος από τους δύο θα κατορθώσει να ανεβεί? Ασφαλώς ο δεύτερος. Οι ψαράδες της Γαλιλαίας δεν διέθεταν χρήματα, ήσαν πτωχοί. Δεν διέθεταν εξωτερική εμφάνιση, ήσαν ηλιοκαμένοι εργάτες. Δεν διέθεταν μόρφωση και πτυχία, ήσαν αγράμματοι. Δεν διέθεταν εξωτερικά μεγαλεία, ήσαν άσημοι ιδιώτε, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Διέθεταν όμως τη σκάλα, την πνευματική σκάλα. Και η πνευματική σκάλα με την οποία όλοι οι Άγιοι ανεβαίνουν σε ύψη δυσθεώρητα ονομάζεται ταπείνωσης. Εκείνος που θέλει να ανεβεί, ένα επιδιώκει, να αποκτήσει τη σκάλα. Είναι η ίδια σκάλα διείς κατέβει ο Θεός. Αν ο Χριστός ήταν μόνον αγάπη, θα έμενε σαν τον ήλιο ψηλά και από εκεί θα ενεργούσε στέλνοντας τις ευεργετικές του ακτίνες. Ο Χριστός μας δεν έμεινε ψηλά, ήλθε χαμηλά, σαρκώθηκε, περπάτησε στη γη. Ποιος τον κατέβασε? Η αγάπη συντεριασμένη με την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι ανυψωτική δύναμης. Γι' αυτό ονομάζεται υψοποιός ταπείνωσης. Αυτή ανέβασε τους ψαράδες της Γαλιλαίας στο υψηλότερο αξίωμα. Στην πυραμίδα των αξιών και χαρισμάτων την υψηλότερη θέση κατέχουν οι Απόστολοι. Κατέλαβαν δε αυτή τη θέση διότι είχαν ταπείνωση. Προσέξατε το Ευαγγέλιο. Παντού διαφαίνεται η ταπείνωση. Και πρώτον, φίλοι ακροατέ, η ταπείνωση τους φαίνεται στην εργατικότητά τους. Συνήθως οι άνθρωποι επιζητούν εργασία με άμεσο πλούσιο κέρδος. Λίγη δουλειά και πολλά λεφτά είναι η αλαζονία του βίου. Εγκαταλείπουν μια τίμια δουλειά διότι δεν τους αποδίδει πολλά λεφτά. Αντίθετα βλέπουμε στους ψαράδες της Γαλιλαίας πολύ κόπο, ελάχιστο και μηδαμινό το κέρδος. Τι ταπείνωσης, τι σκληραγωγία, τι θυσία ανέσεων, αλλά και τι ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Μακριά από τη θαλπορή του σπιτιού.
μοναδική συντροφιά τους ο απέραντος ουρανός και η θάλασσα. Θυσιάζουν τον ύπνο, όλη τη νύχτα στο νερό. Μετά την πικράδα της μιας αποτυχίας, η απογοήτευση από την όλη προσπάθεια, διόλης της νύχτος. Και σαν ξημέρωσε, χαρά στο κουράγιο τους. Περιποιούνται τα δίχτυα τους με την ελπίδα μιας μελλοντικής επιτυχίας. Για να έχεις κουράγιο μετά από αλλεπάλληλες αποτυχίες, να ετοιμάζεσαι για νέο αγώνα σημαίνει πως έχεις ταπείνωση. Ο εγωιστής τα παρατάει όλα και παραδίνεται στην απελπισία. Αλλά η ταπείνωση, φίλοι ακροατέ των ψαράδων, φαίνεται περισσότερο στην υπακοή τους. Μετά την ολονύκτια αποτυχία εμφανίζεται μπροστά τους ο Χριστός. Προστάζει το Σίμωνα Πέτρο. Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγρα. Ο Πέτρος κάνει υπακοή. Επί το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο. Η υπακοή αυτή φανερώνει ταπείνωση και μάλιστα βαθιά. Σε βάθος έριξε τα δίχτυα του ο Πέτρος. Περισσότερο βάθος είχε η πίστη του στο Χριστό. Θέλεις να μετρήσεις την πίστη σου? Το ακριβέστερο μέτρο της πίστεως είναι η υπακοή στο θέλημα, στις εντολές του Θεού. Γιατί η υπακοή του Πέτρου φανερώνει ταπείνωση και έχει μεγάλη αξία? Φανταστείτε ένα τεχνίτη ειδικό και έμπειρο να κάνει υπακοή σε κάποιον που δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο της εργασίας του. Ποιος ειδικός μας κάνει υπακοή σε ένα άσχετο όταν μάλιστα του υπαγορεύει πράγματα αντίθετα με την τεχνική της εργασίας του? Κανένας. Κι όμως ο Πέτρος, ο έμπειρος ψαράς, κάνει υπακοή στον Ιησού που του λέγει να ρίξει τα δίχτυα του κατά το φως της ημέρας. Αλλά στη θέση του Πέτρου θα αντιδρούσε και ποιος είσαι εσύ που θα με διατάξεις τι θα κάνω? Αφού δεν είχαμε αλεία όλη τη νύχτα που είναι ο κατάλληλος καιρός για ψάρεμα, θα έχουμε αλεία και ψάρια την ημέρα με το φως του ηλίου? Και αφού επιμένεις, μπρος, έλα εσύ να ρίξεις τα δίχτυα. Τίποτε από όλα αυτά δεν είπε ούτε σκέφτηκε ο Πέτρος. Πειθάρχησε αμέσως. Η λογική του υποτάχθηκε στο λόγο. Γιατί? Διότι ο Πέτρος κατάλαβε ότι ο Ιησούς δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Αν δεν είναι ο έμπειρος ψαράς της Γαλιλαίας, είναι όμως ο άπειρος. Ο άπειρος όχι με την έννοια ότι δεν έχει πείρα, αλλά διότι δεν έχει πέρας. Ο Πέτρος μόλις υποψία είχε ότι ο άγνωστος που τον διατάσσει είναι κάτι παραπάνω από άνθρωπος, υπακούει αμέσως σε κάτι που ξεπερνά τη λογική της τέχνης του. Και εμείς που γνωρίζουμε, που έχουμε βεβαιότητα ότι ο άγνωστος επισκέπτης της Γαλιλαίας είναι ο παντοδύναμος Θεός σαρκωμένος, δεν υπακούμε ούτε σε λογικά πράγματα που παραγγέλει ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Να γιατί έχει μεγάλη αξία η υπακοή του Πέτρου. Ο Πέτρος είχε αγρυπνήσει και είχε κοπιάσει ολόκληρη τη νύχτα. Όταν όμως τον διέταξε ο Ιησούς Χριστός, ήταν βέβαιος ότι οι δυνάμεις του θα ανανεωθούν και θα μπορούσε να συνεχίσει το έργο. Ένα έργο χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς τον Ιησού. Ένα έργο με ελπιδοφόρο αποτέλεσμα, αφού δίπλα βρισκόταν ο Χριστός. Οι διάκονοι του Ευαγγελίου οφείλουν να επιμένουν στο έργο τους και όταν ακόμη δεν βλέπουν κανένα καρπό το έργο τους, αρκεί να ακολουθούν τις οδηγίες που λαμβάνουν από τον Κύριο. Στο τέλος,
το έργο της πνευματικής αλληλείας θα στεφθεί από επιτυχία και θα έχει και εμφανείς καρπούς, αρκεί να γίνεται με ταπείνωση και ως έργο υπακοής στο Χριστό. Και για άλλο λόγο έχει αξία η υπακοή του Πέτρου. Το ίδιο είναι να επαναλάβεις μία πράξη που είχε σπουδαία απόδοση και το ίδιο να επαναλάβεις μία ανενέργητη πράξη. Ο Ιησούς Χριστός είπε στον Πέτρο να ξαναρίξει τα δίχτυα. Επανάγαγε και πάλι ρίξε τα δίχτυα. Του λέγει να επαναλάβει κάτι που είχε κάνει πολλές φορές χωρίς αποτέλεσμα. Ελπίδα θαύματος χωρίς προηγούμενο. Εμείς σήμερα έχουμε το προηγούμενο για κάθε τι που ο Θεός παραγγέλει σε μας. Και τι μας λέγει ο Χριστός? Επανάγαγε πάλι και πάλι, έτη και έτη, ξανακάνε την πράξη και πάλι αγωνίσου. Αλλά κάθε πράξη μας σήμερα είναι επανάληψη θαύματος, δεν είναι πρωτόγνωρο θαύμα. Ο Θεός που μας χάρισε το προηγούμενο θαύμα θα μας δώσει και το σημερινό. Ο Θεός που μας φρόντισε χθες θα μας φροντίσει και σήμερα. Τα θαύματα του παρελθόντος αποτελούν την εγγύηση για τα θαύματα του μέλλοντος. Ο Πέτρος θα έκανε κάτι που για πρώτη φορά θα το έβλεπε. Εμείς καλούμεθα να κάνουμε κάτι που χιλιάδες φορές έχει συντελεστεί ως θαύμα του Θεού. Ας αναφέρουμε συγκεκριμένη εντολή του Θεού, την εντολή της τεκνογωνίας. Επανάγαγε, άφησε και πάλι να γίνει το θαύμα. Κάνε κι άλλο παιδί. Το 98% των σημερινών γονέων και των θεωρουμένων χριστιανών αντιδρούν στο βασικό αυτό νόμο, που δεν είναι καν αρετή, αλλά αποτελεί κατά φύση κατάσταση. Γιατί αντιδρούν? Διότι αμφιβάλλουν ότι ο Θεός που έκανε το προηγούμενο θαύμα με τα προηγούμενα παιδιά θα ξανακάνει το θαύμα. Και γιατί αμφιβάλλουν? Βασικά διότι δεν έχουν ταπείνωση πάνω από το Θεοθέτον το εγώ τους. Να γιατί έχει μεγάλη αξία η υπακοή του Πέτρου, διότι πάνω από τη δική του γνώμη έθεσε την εντολή του Θεού. Η ταπείνωση, φίλοι ακροατέ, του Πέτρου φάνηκε ακόμη στη συνέστηση της αμαρτωλότητός του. Όταν είδε το θαύμα, την καταπληκτική ευλογία, σκέφτηκε την αναξιότητά του. Αν ήταν άλλο στη θέση του Πέτρου, θα έλεγε: είδατε τι είμαι εγώ. Μπορεί τη νύχτα τίποτε να μην έπιασα, αλλά τώρα έπεσα διάνα. Είμαι υπέροχος ψαράς. Ο Πέτρος δεν οικειοποιείται ξένη ικανότητα και ξένο επίτευγμα. Γνωρίζει ότι θεϊκή ικανότητα του γέμισε τα δίχτυα και αισθάνεται την αναξιότητά του κοντά στον Κύριο. Πιθανόν και άλλο θαύμα του Ιησού να είχε παρακολουθήσει ο Πέτρος. Αλλά πολλές φορές συμβαίνει κάποιο γεγονός να θίγει την καρδιά περισσότερο από άλλα παρόμοια ή και ανώτερα. Το θαύμα αυτό άλλωστε για τον Πέτρο ήταν πηγή μεγαλύτερου θαυμασμού, και διότι ήταν θαύμα πάνω στο επάγγελμά του. Όπως η θεραπεία κάποιου ανιάτου και ετοιμοθανάτου αρρώστου θα έκανε οπωσδήποτε ιδιαίτερη εντύπωση στο γιατρό, έτσι η θαυμαστή αλληλεία ενεποίησε εξαιρετική εντύπωση στον ψαρά Πέτρο. Γνώριζε καλά τη λίμνη ο Πέτρος. Ποτέ δεν είχε ζήσει τέτοια επιτυχία. Δεν μπορεί λοιπόν διαφορετικά να ερμηνεύσει το γεγονός παρά ως παρουσία του ίδιου του παντοδυνάμου Θεού. Γι' αυτό και αισθάνεται ιεροδέως και βαθιά ταπείνωση. Η ταπείνωση
λυγίζει τα γόνατά του. Προσέπεσε της γόνασή Ιησού. Η ταπείνωση στον οδήγησε σε αυτομεμψία. Έξελθε απ' εμού ότι ανήρα μαρτωλώσιμη, Κύριε. Εμείς σήμερα αγωνίζουμε διότι θεωρούμε τον εαυτό μας σπουδαίο, άξιο για καλύτερη θέση, για μεγαλύτερη τιμή. Ο Άγιος σκέπτεται όμως διαφορετικά. Πουλί μου είναι και που λέγομαι χριστιανός. Πουλί μου είναι και που αναπνέω. Πουλί μου είναι και που με ανέχεται ο Θεός. Όταν η θεϊκή δύναμη αποκαλύπτεται μπροστά μας και μάλιστα εμφαντικά με έκτακτα γεγονότα, αφυπνίζεται μέσα μας η συνέστηση της αμαρτωλότητας. Στεκόμεθα με φόβο και η καλύτερη και η αγιότερη των ανθρώπων είναι αμαρτωλή. Μόνος ο Χριστός εκτός αμαρτίας υπάρχει. Οφείλουμε λοιπόν να ομολογούμε την αμαρτωλότητα και αναξιότητά μας σε οποιοδήποτε γεγονός και περίπτωση, πολύ περισσότερο όταν βρισκόμεθα μπροστά στο Χριστό, μπροστά στο φρικτό του θυσιαστήριο, μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Ο Πέτρος δεν θεωρεί τον εαυτό το άξιο της παρουσίας του Χριστού. Φύγε, Κύριε. Ευτυχώς που ο Κύριος δεν έφυγε. Εμείς σας θεωρούμε ανάξιο τον εαυτό μας της παρουσίας του Χριστού. Αλίμονο όμως, αν ο Σωτήρας Κύριος απομακρυνθεί από κοντά μας. Η ταπείνωση, φίλοι ακροατέ, μεταφράζεται σε υπακοή. Η ταπείνωση μεταφράζεται σε συνέστηση και εξομολογητική διάθεση. Η ταπείνωση μεταφράζεται σε θάμβος μπροστά στο θαύμα του Χριστού. Ο εγωιστής θαυμάζει τη δική του καλικατούρα και δεν θαυμάζει το αριστούργημα του άλλου. Θαμπωνόμεθα μπροστά στα ανθρώπινα επιτεύγματα. Δεν θαμπωνόμεθα μπροστά στα μεγαλεία του Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος, που είχε τη στιγμή εκείνη βαθιά ταπείνωση, γέμισε θάμβος. Η ταπείνωση τέλος μεταφράζεται σε αφιέρωση πλήρη στο Θεό, σε απόλυτη εμπιστοσύνη στο θέλημα εκείνου. Τα άφησαν όλα οι ψαράδες της Γαλιλαίας και ακολούθησαν πιστά τον Ιησού. Γιατί? Διότι είχαν ταπείνωση. Όποιος έχει ταπείνωση, αυτός αφήνει τον εαυτό του απόλυτα στην αγκαλιά του Θεού. Όποιος έχει ταπείνωση, αυτός κάνει πράξη εκείνο που λέγουμε στις ιερές ακολουθίες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώντα.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στα η συνέχεια, φίλοι μας, ακολουθεί ο παρακλητικός κανόνας εις τους Παμεγίστους Ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ψάλλει ο χορός της Ιεράς Μονής Παμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου.

Κύριε, εισάκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκουτινής ως νεκρούς αιώνους, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψους την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου θλίγοντας την ψυχήν μου.

ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρι ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσουν τα ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων,

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Εμένα μου αρέσουν οι φωτοβολίδες. Ο πατήρ Δαμασκηνός με τους θεόπνευστους λόγους της ευχής «Άξιον και δίκαιον σε υμνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν» έμενε έκθαμβος και ένιωθε αδύναμος να δοξολογήσει όπως επιθυμούσε τον Τριαδικό Θεό. Και τότε εκαλούσε όλο το σύμπαν προς ενίσχυση και εισέδιε ανάμεσα στα όντα για να δοξάσει μαζί τους τον Κύριο. Οι περιεκτικοί και παράδοξοι λόγοι του προκαλούν έκπληξη. Όταν λέμε άξιον και δίκαιον, γινόμαστε μέτοχοι της δόξης του Θεού και μαζί με όλο το σύμπαν αφώνος ή εμφώνος δοξολογούμε το Θεό και τον ατενίζουμε κατάματα. Κατά την θεία αυτή ενατένιση παραχωρεί ο Θεός ανοίγματα στη ζωή της αιωνίου βασιλείας. Και είδαν κάποιοι τα Σεραφείμ και είδαν τα Χερουβείμ και είδαν τους Αγίους και είδαν τους μάρτυρες και είδαν τους παραδείσους και τι δεν είδαν. Πώς να μη σπάζει η ψυχή στο άξιον και δίκαιον. Πω, τι γίνεται εκείνη την ώρα? Είναι η ώρα των πυρσοκροτήσεων. Εμένα μου αρέσουν οι φωτοβολίδες. Οι εκρήξεις της δοξολογίας είναι σαν ουράνιες φωτοβολίδες. Στο Άγιος, Άγιος, Άγιος κάνουν μπουφ και σπάζουν. Εκείνη τη στιγμή, αν πατήσεις τη σκανδάλη, πετυχαίνεις τον καλύτερο στόχο. Τότε ο άνθρωπος εισέρχεται ανάμεσα στα νοερά πλάσματα και συντρίβεται από την αγάπη του Θεού. Στα ουράνια είναι αιώνιος η ιερουργία. Με άλλη γλώσσα ύμνου στον ουρανό. Τα Σεραφείμ ψάλουν ακατάπαυστα. Κάθε φορά δε που λένε το Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός τους αποκαλύπτει και μια νέα πτυχή της δόξης του. Και τότε τα ζέοντα Σεραφείμ ενθουσιάζονται ακόμη περισσότερο. Ως άπειρος ο Θεός κάνει άπειρες εμφανίσεις και τα αναφλέγει να δοξολογούν άπειρες φορές μέσα στην αιωνιότητα. Και όλο περισσότερο ενθουσιάζονται και μεθούν από την αγάπη και ψάλουν «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Αυτό είναι το ακατάπαυστον. Λοιπόν, εισερχόμεθα κι εμείς μέσα στην ουράνιο λατρεία και ως λογικά δημιουργήματα του Θεού παριστάμεθα νοητά εις το υπερκόσμιο θυσιαστήριον. Και ενώ ιστάμεθα εκεί επάνω, δεν πάβομαι να έχουμε την αίσθηση και της παρούσης λατρείας εδώ κάτω εις το ναό. Έχοντας δε συνυμνοδούς τους αΐλους, ψάλλουμε κι εμείς μαζί τους με αλλαλαγμούς και πανηγυρίζει όντως η ψυχή μας με την αγάπη του Θεού. Για μας αυτή είναι η πανήγυρης, η αγάπη του Θεού. Αυτός είναι ο έρωτάς μας, αυτή είναι η επιθυμία μας και αυτή είναι η ζωή μας, η αγάπη του Θεού.

θαυμαστές εμπειρίες απλών ανθρώπων κατά τη Θεία Λειτουργία. Απλοί άνθρωποι από τον περιεστώτα λαό είχαν αξιωθεί κατά την ώρα που ελειτουργούσε ο παππούς να ζήσουν θαυμαστές εμπειρίες. Μία Κυριακή, μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, μία κυρία είδε έφνης το έκπαγλο φως της Χάριτος να διαχέεται μέσα στο Άγιο Βήμα και να τον καταβγάζει, ενώ στεκόταν εμπρός στην Αγία Τράπεζα. Άλλοτε η κυρία Καπανή κατά τη Θεία Λειτουργία έκθαμβη είχε αντικρίσει πύρινες φλόγες να περικυκλώνουν το Άγιο Ποτήριο που εκρατούσε ο πατήρ Δαμασκηνός. Κάποια άλλη Κυριακή πάλι ο κύριος Σίγμα Ρο είδε μία δέσμη φωτός να εισέρχεται μέσα στο Άγιο Ποτήριο και μετά να κατευθύνεται στο πρόσωπο του γέροντα την ώρα που εκοινωνούσε. Με μεγάλη συγκίνηση επίσης η κυρία Έψιλον Πι διηγείται ότι σε κάποια Θεία Λειτουργία είδε περίλαμπρο φως να ακτινοβολεί μέσα από τα χέρια του ταπεινού ιερουργού και άλλη φορά πάλι το ίδιο φως να περιλούζει όλη του την ύπαρξη. Παρόμοιο γεγονός διηγείται ο κύριος Μιμή. Ένα Σάββατο ήρθα στη Μονή να λειτουργηθώ. Μόλις άνοιξα την πόρτα του ναού αντίκρισα ένα θέαμα που με άφησε άναυδο και έμεινα ακίνητος για αρκετή ώρα. Είδα τον πατέρα Δαμασκηνό να ίσταται πρώτης Αγίας Τραπέζης προσευχόμενος και να είναι ολόκληρος λουσμένος με ολόλευκο γλυκύτατο φως. Επερίμενα θαυμάζοντας αρκετή ώρα έως ότου το φως εκείνο ξυφανίστη. Παράδοξη είναι και η εμπειρία της κυρίας Βίτα Κάπα, η οποία είδε το γέροντα την ώρα που ετελούσε το μυστήριο να φέρει αρχαιρατική στολή, την γνωστή ως θαλματική με ολόχρυσα επιμάνικα που έλαμπαν υπερβολικά. Σημειωτέων ότι η κυρία Βί Κάπα δεν εγνώριζε ότι η στολή που είδε ήταν αρχαιρατική και ρωτούσε με απλότητα τις αδερφές: «Τι περίεργα ρούχα ήταν αυτά που εφορούσε σήμερα ο παππούς, πού τα βρήκε?» και περιέγραψε πως τον είχε ειδεί. Ακόμη η ευσεβεστάτη κυρία Μη Σίγμα τον είχε αντικρίσει υπερυψωμένον επάνω από τη γη κατά τη Θεία Λειτουργία εμπρός στην ωραία πύλη.

Η Θεία Κοινωνία είναι το θείο πυρ που μας συνδέει μεταξύ μας. Ολόθερμη πάντοτε ήταν η δέησης του παππού για τους κεκοιμημένους. Ιδιαίτερος όμως στη Θεία Λειτουργία, την ώρα που ψαλόταν το άξιο νεστή, παρακαλούσε με μεγάλο πόνο τη Θεοτόκο να εξηλαιώσει τον υιόν της για τους εν το άδε βρισκομένους. Συγχρόνως δε, με άρρητη αγαλίαση εδοξολογούσε την Παναγία, την ελπίδα όλου του κόσμου που κινεί τον Θεό προς έρωτα του ανθρωπίνου γένους, ελκύουσα τούτον το κάλλι αυτής. Κατά τη στιγμή της Θείας Κοινωνίας που γίνεται μεταξύ Θεού και ανθρώπου η υπέρτατη ένωσης, ζούσε το άρρητο μυστήριο ο έστιν αγάπη άφθαρτος και γινόταν κοινωνός της αιωνίου ζωής. Αυτό υπογραμμίζοντας έλεγε: «Στη Θεία Κοινωνία η ένωσή μας με το Δεσπότη Χριστό είναι η πλέον ουσιαστική και μας μεταδίδει τη χάρη της υιοθεσίας. Η Θεία Ευχαριστία μας συνδέει μεταξύ μας, όπως όταν βάζεις το σίδερο στη φωτιά γίνεται ένα με τη φωτιά, έτσι και εμείς γινόμαστε ένα σαν μία φωτιά, όλοι ενωμένοι. Η Θεία Κοινωνία είναι το θείο πυρ που μας συνδέει μεταξύ μας».

Ευαγγέλους έσχες λειτουργούντας. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας είχε δεχθεί τις ακτίνες της αγάπης των ουρανίων ταγμάτων. Γι' αυτό και ένιωθε μεγάλη φιλικότητα και οικειότητα μαζί τους. Δεν αδίσταζε λοιπόν με μεγάλη απλότητα να ομολογεί τα μυστικά της βαθίας του καρδίας σαν τα πλέον συνήθη φαινόμενα. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας χαιρετάω τους αγγέλους και τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ το Θεό, ευχαριστώ την Παναγία και τους Αγίους. Απολύω τους αγγέλους και τους λέω: πηγαίνετε τώρα να υμνήσετε τον Θεό με τον Τρισάγιον ύμνο σας. Κάποτε μετά τη Θεία Λειτουργία, ενώ ακόμη ο παππούς ήταν μέσα στο ιερό, κάποια αδερφή του ανήγγειλε: «Γέροντα, σας ζητούν για εξομολόγηση». Έκπληκτη τότε τον άκουσε να της λέει με φυσικότητα: «Περίμενε μια στιγμή να απολύσω τους αγγέλους». Εστράφηκε λοιπόν προς την Αγία Τράπεζα, υποκλήθηκε, εσήκωσε το χέρι του σε δέηση, κάτι εψιθύρισε, πάλι υποκλήθηκε και εκατόπιν ξεκίνησε για το καθήκον του.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.